Είστε στον Πρίσμα 91,6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο γωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημίου πόλεις. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε να αποκατασταθεί ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Φανερωμένη Άνδρου. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο τη τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη χονδρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, επιτίδη εξαπάτησαν 82χρονο στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλα δύο άτομα στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 96-94 από τη Βίρτου στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκους Καρ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευής 2 Οκτωβρίου του 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ, στον Sky 100,3. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις, ό,τι έχουμε σε εξέλιξη, ό,τι έχει συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα, αλλά και βεβαίως σε αυτό το νέο πρωινό, στο οποίο συναντιόμαστε καθημερινά, πάντοτε στα χάραγα, πάντοτε στα ξημέρωτα, έτσι ώστε να φτιάξουμε τον πρώτο καφέ, να πιούμε την πρώτη γουλιά καφέ. Άλλοι ήδη στο δρόμο, άλλοι στην δουλειά για την ολοκλήρωση της νυχτερινής βάρδιας. Όπως και να έχει, πάντως, το βασικό είναι ότι συνδεόμεθα, συναντιόμαστε και βεβαίως εδώ περιμένω τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας από εκεί που βρίσκεστε. Τι καιρό κάνει σήμερα, πώς ξημερώνει η ημέρα, το πρωινό της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως με όλους τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ στον Sky 100,3. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Όλες οι ειδήσεις θα πάμε και όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αυτές οι οποίες βεβαίως αφήνουν και το δικό τους στίγμα, αφήνουν και την ταυτότητά τους και φυσικά έχουν τη δική τους σημασία στο γενικότερο πολιτικό γίγνεσθε, οικονομικό γίγνεσθε, κοινωνικό γίγνεσθε και φυσικά σε όλους τους τομείς. Εδώ με όλα τα ρεπορτάζ και με όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί τόσο του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης αλλά και του διαδικτύου. Να έχετε λοιπόν το καλύτερο πρωινό σήμερα, Παρασκευή Σαββατοκύριακο, με λίγη βροχή, με δυστυχώς με την Κρήτη να έχει δοκιμαστεί και δυστυχώς να έχουμε έναν άνθρωπο νεκρό, έναν βοσκό νεκρό, το οποίο το γνωρίζαμε και το μαθαίναμε την ώρα βεβαίως της καταστροφής εκεί και βεβαίως την ώρα το μεσημέρι εκεί στην εκπομπή του Νότι Παπαδόπουλου και του Γιάννη Τζούνου και του Χρήστου Κούτρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εκεί τα οποία μαθαίναμε τα νεότερα για τον νεκρό κρινοτρόφο. Όλα αυτά δυστυχώς που δοκιμάζουν την Κρήτη και φαίνεται θα δοκιμάζουν και αύριο Σάββατο αλλά μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Στα υπόλοιπα της Ελλάδος βεβαίως με φθινοπορεινό καιρό, με συννεφιές, με βροχές, όλα χρειάζονται και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι πολύ δυστυχώς μεγάλες καταστροφές είναι αυτές οι οποίες δοκιμάζουν και γενικότερα τα συστήματα και γενικότερα τις αντοχές των συστημάτων μας. Πρέπει να προετοιμαζόμεθα και πρέπει όλο αυτό να συμβεί και να γίνει στο χτες, διότι το αύριο είναι πραγματικά εδώ πολύ κοντά και δυστυχώς με όλα αυτά τα οποία έχουμε, με τις φωτιές, τα καλοκαίρια και με τις πλημμύρες, αλλά και με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και έτσι όπως έχει αλλάξει και γενικότερα το κλίμα, είναι τα πράγματα πολύ πολύ δύσκολα. Τα υπόλοιπα, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει εγκλωβίσει την Ευρώπη σε μια παραταμένη ενεργειακή κρίση. Θυμίζουμε το 2025 τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά πλήρωσαν το ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 31% και το φυσικό αέριο 71% ακριβότερα σύγκριση με τον μέσο όρο της περίοδου 2019-2021. Αν και η Ευρώπη λοιπόν κατάφερε να ανταπεξέλθει στο μεγαλύτερο μέρος της στην κορύφωση της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου παρέμειναν σημαντικά ακριβότερα σε σχέση με τα πρώτα 2022 δεδομένα. Στη χώρα μας τώρα, για να δούμε λίγο, να βάλουμε το μεγεθυντικό φακό εδώ, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Παρά τις χαμηλότερες μέσες τιμές, το μέσο νοικοκυριό δαπανά κάθε χρόνο 744 ευρώ, 3,9% του μέσου δηλαδή διαθέσιμου εισοδήματός τους, για ηλεκτρικό ρεύμα, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Η ετήσια δαπάνη για αέριο εκτιμάται στα 776 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν με αυτή την ενεργειακή κρίση που επί 5 συνεχόμενα έτη έχουμε στην Ευρώπη, με αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία και βεβαίως της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και βεβαίως και με τις αναταραχές και με όλα αυτά που συμβαίνουν βεβαίως και στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά δημιουργούν μια παγκόσμια κρίση, στην οποία προφανώς και η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει εκτός, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρεάστη. Το θέμα είναι πόσο καλύτερα κινείσαι, πόσο καλύτερα και πόσο πιο εύστροφα κανείς παίρνει τις αποφάσεις. Δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή η Ευρώπη, μια πολύ πολύ μεγάλη κατάκτηση των χωρών, με όλα τα οποία έχουμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς ένα, όπως λέμε, αυτός ο δημοσιογραφικός μπακαλιάρος, είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο και δυστυχώς ένα τεράστιο υπεροκειάνιο με ένα γκροζιερόπλιο το οποίο δυστυχώς στρίβει
πάρα πολύ αργά και οι αποφάσεις λαμβάνονται πολύ πολύ πιο αργά. Έτσι λοιπόν, για να ξέρετε, και οι προτάσεις και οι επιστολές του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Μελώνη είναι σε ένα πλαίσιο το οποίο βεβαίως πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα αντιδράσουν και οι υπόλοιπες χώρες. Ξέρουμε για τις συμμαχίες Βορρά και Νότου, ξέρουμε τα δεδομένα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και φυσικά με τις αποφάσεις, επαναλαμβάνω, που λαμβάνει η Ευρώπη και λαμβάνουν τα αρμόδια όργανα της Ευρώπης, τα οποία προφανώς και ακούν και προφανώς φαντάζομαι ότι κανείς εδώ από τους Έλληνες πολίτες, όλους εμάς λοιπόν, από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο, από τον πιο καλοβαλμένο ή τον λιγότερο καλοβαλμένο, βάλτε όλα τα χαρακτηριστικά που θέλετε, ποιος δεν θέλει αυτή την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός για όλους τους πολίτες της Ευρώπης, έτσι ώστε να έρθουν φθηνότερα πράγματα και να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Και βεβαίως αντιστοίχως και της κυρίας Μελώνη, όλοι λοιπόν λειτουργούν προφανώς για τα κράτος αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη. Έχουμε πει λοιπόν ότι η Ευρώπη λοιπόν είναι ένα τεράστιο κρυζιερό, ένα τεράστιο περιοκέανιο, το οποίο αργεί να στρίψει και αργεί να λάβει αποφάσεις. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αναμένουμε φυσικά και σήμερα αναμένουμε και για το Συμβούλιο Κορυφής, το οποίο θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, έτσι απλά για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους για να καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και όταν σας λέει και ο Άρης να ακούμε πραγματικά το τι ακριβώς λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, διότι δεν λέει τίποτα παραπάνω από την πραγματική πραγματικότητα. Η ενεργειακή κρίση απαιτεί προσαρμογή του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και προσαρμογή του καταναλωτή με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή είναι η στάση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής, στην Βουλή, το οποίο μέσω του συντονιστή του κ. Γιάννη Τσουκαλά προώθησε χθες την ιδέα της εξοικονόμησης ενέργειας έως ότου ξεκαθαριστεί το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Τόνισε επίσης ότι σε περιόδους κρίσεων οι οριζόντιες μειώσεις φόρων, φορολογικής κατανάλωσης φόρων στα υπόλοιπα, είναι λιγότερο αποδοτικές από ότι τα εστιασμένα μέτρα. Εδώ λοιπόν είμαστε, επαναλαμβάνουμε, υπάρχουν πολλές απόψεις, υπάρχουν πολλές πολιτικές, υπάρχουν πολλά τα οποία μπορείς βεβαίως να τα συνδυάσεις, μπορείς βεβαίως να ακούσεις ως κυβέρνηση την αντιπολίτευση και βεβαίως να έρθεις και να παραδεχτείς και να φέρεις δική της πρόταση νόμου, δικές προτάσεις νόμου να γίνουν και προτάσεις της κυβέρνησης. Βάλε και τα δικά σου χαρακτηριστικά και τεκμηρίωσέ τα και φέρ τα όλα στην Βουλή. Και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως να έχουν έναν και μοναδικό σκοπό, την ανακούφιση των καταναλωτών, την ανακούφιση των πολιτών. Εδώ λοιπόν θα είμαστε να τα λέμε όλα και έτσι όπως είναι στην πραγματική τους διάσταση και την πραγματική πραγματικότητα που επιμένουμε εδώ, χωρίς να βάζουμε κανένα πρίσμα, διότι αυτά είναι τα οποία φέρνουν και μια, έτσι, ένα μπέρδεμα σε όλες και σε όλους, όπου δεν είστε και υποχρεωμένοι να είστε όπως εμείς πάνω από τις ειδήσεις και βεβαίως να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε κάθε φορά. Προφανώς οι φωνές, προφανώς οι εντάσεις, προφανώς οι οποιασδήποτε άλλες παρερμηνίες φέρνουν και εσάς σε πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση με το μπέρδεμα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί στην παραγραμματική διάσταση των δεδομένων. Εδώ τουλάχιστον εμείς αυτό πρεσβεύουμε και αυτό κάνουμε. Οπότε λοιπόν εδώ είμαστε και γι' αυτό είστε και εδώ κοντά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Με τη Δήμητρα σταματιόμαστε αυτό το πρωινό. Την κυρία των Εχοληπτών στη ρύθμιση του ήχου. Στην εμπελία της παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές συνδέσεις το χτες με το σήμερα και βεβαίως ό,τι αξίζει να ακούσουμε από μουσική έχει η Κωνσταντίνα Βαρσά. Με ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραήτης το 210-4800-170-174. 698-123-1003 είναι ο αριθμός του Viber. Περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες. Φωτογραφίες από εκεί που βρίσκεστε. Αν συμβαίνει κάτι, αν με την κακοκαιρία αυτή έχει επηρεαστεί και η δική σας περιοχή, όλα αυτά βεβαίως περιμένοντας, αναμένοντας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, μέσω του sky.gr, στο πλαίσιο του ραδιοφώνου, βρίσκεται το εικονίδιο, το κίτρινο, ένα φάκελο που λέει πες να αποψίσω. Γράφεται ηλεκτρονικά με μεγαλύτερη διάθεση για κείμενο. Εδώ μπορείτε να το στείλετε στο 1003 και φυσικά SMS από το κινητό με τον πενταψήφιο αριθμό του Sky. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και τις 6. Πάμε να συνδέσουμε τα γεγονότα με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως επιμελήθηκε η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στην Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημιοπόλεις. Κατά τα επεισόδια τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας.
Μάλιστα, θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε ολόκληρη την χώρα. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη Αντέτινεπ

ιδιαίτερα το βράδυ σήμερα της Παρασκευής, αλλά και αύριο Σάββατο. Συνολικά, η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία για αντλήσεις υδάτων αλλά και διακοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί, όπως λέγαμε και χθες, 6 και 7 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Συντονιστρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Η επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια έως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή. Τα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση μετά και την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες με αιχμή την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αντιπαρέθεσε την ισορροπημένη, όπως τόνισε, πολιτική της κυβέρνησης με 120 δόσεις που σέβεται τους συνεπείς, με την πρόταση του Πασόκ που, όπως είπε, ότι λέει ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος χωρίς να το κοστολογεί. Σφοδρή τώρα κριτική είχαμε στην κυβέρνηση και για τα αποσπασματικά μέτρα από το Πασόκ που έφερε στη Βουλή δύο τροποποιήσεις για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και για κατάργηση της Golden Visa, με τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική βούληση. Θα φέρουμε την πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος και εμείς θα πούμε 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και η κυβέρνηση θα μας εξηγήσει γιατί αιμονικά επιμένει ότι οι πολίτες μπορούν να κρίνουν, να αξιολογούν και να συγκρίνουν. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το ΚΚΕ με τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Και να θυμίσουμε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Θα ζητήσουμε από την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά αποθέματα δίζελ, δήλωσε στο Fox News ο Υπουργός Ενέργειας ο κ. Chris Wright. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν, όπως αναφέρει το Πολίτικο, να παραπέμψουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Επίσης, συμφωνήθηκε η συντονισμένη αντίδραση, καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης έντασης με τις ΗΠΑ. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον μήνα Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από τα 15 πρώτα τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στην χονδροπορική αγορά είναι περίπου 17%.

Η ενεργειακή κρίση απαιτεί προσαρμογή του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και την προσαρμογή του καταναλωτή. Αυτή είναι η στάση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή, το οποίο μέσω του συντονιστή του, κ. Γιάννη Τσουκαλά, προώθησε χθες την ιδέα της εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι να ξεκαθαριστεί το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Οι καταναλωτές θα μπορούσαν να περιορίσουν κάποιες αγορές και οι εργοδότες να δώσουν μια ευελιξία σε μεταρρυθμίσεις, όπως η τηλεργασία, δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς, επιχώντας το πνεύμα των συστάσεων που έχει δώσει πριν από λίγο, θυμάστε, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, τις κομισιών που συζητήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Εν ώψη ενός ενεργειακά δύσκολου χειμώνα, μια τέτοια προσαρμογή στην κατανάλωση πάει χέρι-χέρι με τις κρατικές παρεμβάσεις στήριξης του εισοδήματος, οι οποίες, όπως σύμφωνα με το Γραφείο του Προπολογισμού της Βουλής, θα πρέπει να είναι ισορροπημένες και στοχευμένες. Στο πλαίσιο λοιπόν παρουσίασης τρίμηνης αυτής έκθεσης για την ελληνική οικονομία, τονίστηκε άλλωστε ότι σε περιόδους κρίσεων οι οριζόντιες μειώσεις φόρων είναι λιγότερο αποδοτικές από τα εστιασμένα μέτρα. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαιογό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Ο πιλότος που μαχαιρώθηκε χθες από τον συγκυβερνήτη του σε πτήση τη Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ είναι καλά στην υγεία του και αναρώνει, ανακοίνωσε η ειδική πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή αεροπορική εταιρεία Ελ Αλ ανακοίνωσε ότι θα αναβλώσει ειδικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό των Ισραηλινών που βρίσκονται στην

Το Ντουμπάι και έχουν αποκλειστεί εκεί αφού ανεστάλησαν τα δρομολόγια της αεροπορικής εταιρείας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τώρα Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το επιβατικό αεροπλάνο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ, είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και άφησε να το ενδεχόμενο εμπλοκή της Τεχεράνης. Σε συνέντευξη τώρα στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Επίσης, προανήγγειλε πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν εάν αποδειχθεί η εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Ο Τραμπ δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχει, θεωρεί πιθανή την εμπλοκή της Τεχεράνης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση διερευνάται. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας ερώτηση του Μιχάλη Γνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα: Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση των τυχόν ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Ιούλιο του 2026 δημιουργήθηκαν νέα λήξη πρόθεσμα χρέη προς την εφορία ύψους 9,86 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο προστίθενται κάθε μήνα περίπου 821 εκατομμύρια ευρώ νέων οφειλών, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής. Το σύνολο των λήξη πρόθεσμων οφειλών νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεων έχει δημορφωθεί σε 109,77 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου 30 δισεκατομμύρια έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εισπράξεις. Το πραγματικό λοιπόν ληξιπρόθεσμο χρέος είναι 79 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην Ολομέλεια χθες της Βουλής η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνουν οι πρώτες υποθέσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Σήμερα θα δικαστήσει το τρίτο μονομελές εφετείο λόγω ειδικής δοσιδικίας, επειδή είναι δικηγόρος η Κατερίνα Παπακώστα. Οι υπόλοιποι τρεις βουλευτές θα δικαστούν από τριμελές πλημελιωδικία. 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου, 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σανετάκη και 12 Νοεμβρίου η δίκη του Κώστα Σκρέκα. Κατά των τεσσάρων βουλευτών, να θυμίζουμε, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτοργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα πάτηση με υπολογιστή. Μέσα στον Οκτώβριο θα καταβληθεί η προκαταβολή της τάξης του 50% για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, αποκάλυψε χθες Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τις δαπάνες τους. Όπως σημείωσε, στο Ανακαινίζω κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για ανοιχτά. Προσποιούμενοι τώρα τους αστυνομικούς, επετίδη εξαπάτησαν 82χρονη στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλα δύο άτομα στην ίδια περιοχή, ενώ η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Μια που είμαστε εδώ, η πολύ πολύ πρωινή, για ακούστε και αυτό. Ο ελληνικός καφές Δημητράμου παραμένει πρώτος προτιμής των Ελλήνων, όμως το μερίδιο του μειώνεται σταθερά. Αντιθέτως, ο στιγμιαίος καφές ανακάμπτει στην αγορά, ενώ ο καφές φίλτρου υποχωρεί. Ο εσπρέσο πάντως είναι αυτός που κερδίζει συνεχώς έδαφος, κυρίως μέσα από τις κάψουλες και ιδίως φυσικά μετά και την αύξηση των πωλήσεων των μηχανών καφέ τις οικιακές. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή δείχνει στροφή των καταναλωτών προς την κατανάλωση εσπρέσο στο σπίτι τα τελευταία χρόνια.
Και στην αθλητική ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της και την Κυριακή 4 του μηνός υποδέχεται στην Τούμπα την Γερμανία. Τώρα για τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός στήθηκε με 96-94 από την Βίρτους του Μπολόνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκους Κάρ. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε τραυματίας από το εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάτ και τον Μπάκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nation League της Κεντρικής Αμερικής. 28χρονος διεθνής επιθετικός θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας του κάνουν λόγο για πιθανή θλάση στην Γάμπα. Και 28 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ στις πρώτες καλημέρες να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μιχάλη Δηλαβεράκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ πάντως στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου έχει ηρεμήσει η κακοκαιρία από εχθές το βράδυ. Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη, καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάσο, καλό πρωινό από την Άνω Κυψέλη, καλή δύναμη. Για ακούστε και αυτό, διότι έτσι ένα βροχερό Σαββατοκύριακο έρχεται και για Αθήνα αλλά και γενικότερα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Σας έχω μια πρόταση, πολύ πολύ καλή πρόταση. Φυσικά τη ακρόαση στο ραδιόφωνο. Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε σχεδόν τη μαγειρική του αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια όλων ημών, επιστρέφει στην τηλεόραση του Sky. Εδώ που αρχίσανε όλα. Η αρχή λοιπόν γίνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημέρι με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό λοιπόν το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ετοιμαστείτε για να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην τηλεόραση του Sky. Από αυτό το Σαββατοκύριακο 24, Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος που λέμε, εκεί που ξεκίνησαν όλα με την εκπομπή και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα 10 χρόνια επιστροφής εδώ στον Sky. Προς τα παρόν, 5:30 τίτλοι ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά τραυματισμένη διακομίστη.
0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθης στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποίησεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας μέρα όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ εμείς στον Sky, στο Νέο Φάληρο. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Δευτέρας Οκτωβρίου, Αγίων Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου. Χρονιά πολλά λοιπόν σε όσους και σε όσους γιορτάζουν. Ανατολή του ηλίου 7 και 21 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 7 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα πάντοτε, εδώ όπως κάνουμε τέτοια ώρα, και τα συνδέουμε με το σήμερα, διότι έχουμε και πολλά, αλλά και έτσι καλό είναι να τα θυμόμαστε, γιατί όχι. Νομίζω ότι δίνει και έναν άλλον τόνο, διότι το 1828, για ακούστε αυτό, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκικο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Πάμε στο 1836, όπου ο Κάρλος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941, ερχόμαστε τώρα, που η ναζιστική Γερμανία ξεκινάει επιθετική ενέργεια για να καταλάβει την Μόσχα. 1968, έχουμε τη σφαγή του Τλατελόκολο, 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού. Το 1990, προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ, Αγαμέμνον Κουτσόγιώρης, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το 1869, γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1904, γεννιέται ο Γκράχαμ Γκριν, Άγγλος συγγραφέας. Το 1804, φεύγει από τη ζωή ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Το 1988, κάτι πιο άλλο που συνδυάζεται και συνδέεται με το αυτοκίνητο, σας είμαι λοιπόν, φεύγει από τη ζωή ο Άλεκ Ισηγόνης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το Μίνι Κούπερ, είναι πασίγνωστο στην ιστορία. Και σαν σήμερα, Θέδωση Πάνου, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά, Μανώνη Φλή, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα, το 1951, ένας από τους σημαντικότερους της παγκόσμιας μουσικής, γεννιέται ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, Sting.

σαν σήμερα όμως φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς ροκέρες που είχε αφήσει γενικότερα το αποτύπωμά του και με το συγκρότημά του που είχε δημιουργήσει, αλλά και ο ίδιος με την προσωπική του καριέρα. Σήμερα φεύγει από τη ζωή.

0: το οποίο είπε η Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρό λοιπόν περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην περιοχή του Λαβρίου, όταν 32χρονος Ρωμάνος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στην 32χρονη γυναίκα και στον ίδιο σύντροφό της, τραυματίζοντας τη σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Τα δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο σκλεπείο της Βούλας με σοβαρά τραύματα. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μέσα στην οικία βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά, ενώ ο δράστης έχει ήδη προσαχθεί στο τμήμα της Λαβρεωτικής. Και πάμε στο Κερικό, πάμε στην Κρήτη. Έναν άνθρωπο λοιπόν νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα έως το πρωί της Κυριακής. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος βοσκός σε ρεύμα κοντά στο περιμονιστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου, ενώ πολλά σημεία στο δικό δίκτυο του Δήμου παραμένουν αποκλεισμένα. Περισσότερο στο ρεπορτάζ και στο χρονικό από την Μαρία Δουρούδη.
1: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε νεκρός ο 79χρονος κτηνοτρόφος στις καρίνες του Δημογείου Βασιλείου Ρεθύμνου, λίγα μέτρα μακριά από το ποιμνιοστάσιο του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ο άτυχος άντρας μετέβη το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιο του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Εντοπίστηκε κοντά σε ρέμο που περνά από την περιοχή και φαίνεται πως έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να περάσει από το φουσκωμένο ρέμα. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να χτυπούν με σφοδρότητα τον ορεινό όγκο και να φτάνουν μέχρι το εσωτερικό των χωριών. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους και σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Ο δρόμος άνοιξε στη μέση και παραλίγο να καταπιεί ένα αυτοκίνητο. Στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, το αγροτικό όχημα εγκλωβίστηκε στο τεράστιο χάσμα που άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα.
2: Το αυτοκίνητο κατέβαινε από τα Λιβάδια με προορισμό προς το Ρέθυμνο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, μόλις πέρασε το γεφυράκι, άνοιξε ο δρόμος με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πέσει μέσα και να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνοδηγός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
3: Τέτοια δαιομηνία δεν ξαναγίνησε.
2: Τέτοια να έχει ξαναδεί.
3: Όχι.
1: Τα μεγαλύτερα προβλήματα ως τώρα εντοπίζονται στα χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου, Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξός.
4: Χαμός, ναι.
2: Όλη τη νύχτα.
4: Όλη νύχτα. Έντονα, πολύ έντονα.
1: Οι ουρανοί άνοιξαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν, τα ρέματα φούσκωσαν και ψάχνουν δίωδο μέσα στο χωριό.
5: Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο μπήκε μέσα στο χωριό, πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εδώ πέρα έγινε άντληση το νερό.
1: Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Στερεοσκοπείου Αθηνών, στα Νόγια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από το βράδυ της Τετάρτης έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.
6: Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο νερό. Βρέχει μόνο στα Ζωνιανά. Πλημμυρίσανε υπόστεγα, πλημμυρίσανε υπόγεια. Όλο το χωριό πλημμύρισε, δυστυχώς.
7: Τα νερά ετούτανε, ποτέ δεν τα έχουμε ξαναειδεί.
8: Το σπίτι το δικό μου πλημμύρισανε.
1: Το νερό μπήκε σε σπίτι ζευγαριού και σκέπασε τα πάντα. Φερτά υλικά έπεσαν στον κεντρικό δρόμο. Μηχανήματα έργου από νωρίς το πρωί καθαρίζουν τους δρόμους. Κάτοικοι με κουβάδες βγάζουν τα νερά από τα πλημμυρισμένα σπίτια και τα καταστήματά τους.
2: Από το πρωί οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που μπήκαν μέσα στα σπίτια τους στα Ζωνιανά.
9: Με τη σκούπα είμαι, διότι το πρωί σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα. Εδώ που στέκω τώρα ήταν 10 πόντους αραστόνερα.
1: Λόγω της κακοκαιρίας ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου.
0: Τώρα μέσα σε 9 ώρες έπεσαν 120 χιλιοστά βροχής. Χωριά έχουν αποκλειστεί και δρόμοι έχουν μπλοκάρει από τις κατολιστήσεις στις Γούβες. Τώρα η θάλασσα βγήκε στη στεριά και η λάσπη βύθισε οχήματα, σπίτια και επιχειρήσεις. Κάτι ανιά κάνει στο ρεπορτάζ.
10: Γούβες, Δήμου Χερσονήσου. Ο παραλιακός δρόμος έχει κοπεί στη μέση. Οχήματα παρασύρονται στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού που υπερχείλησε.
11: We are coming from the breakfast and then the water comes and we are on the bridge and then the cars are coming and then the water and the cars are crashing to the bridge and it was very, very scared, yes.
10: Κάποιοι τουρίστες μάλιστα τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.
11: The water is coming, yes. And then the car is coming too, and is crashing on the bridge.
10: Η περιοχή γέμισε λάσπες και φερτά υλικά που κατέβηκαν μαζί με τα νερά του ποταμού σαν χύμαρος. Με εξκαφέα γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθούν από τις λάσπες που γέμισε όλη η περιοχή, οχήματα που κόλλησαν, ενώ για αρκετές ώρες οι τουρίστες δεν μπορούσαν να βγουν από το ξενοδοχείο τους.
11: I think four hours, yes.
10: Αρκετές είναι οι μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες δεν είχε καθαριστεί ο ποταμός.
12: Για άλλη μια φορά έχουμε προβλήματα με τον ποταμό εδώ. Δεν υπάρχουν σωστές υποδομές. Γεμίζουμε νερά.
13: Μα δεν είναι καθαρός, είναι επικίνδυνο να πάρει αμάξια ό,τι βρει.
14: Το ρέμα των γουβών για το οποίο βρισκόμαστε δυστυχώς ήταν ακαθάριστο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν γέφυρες στην παραλία και να ακολουθήσουν αυτοκίνητα που πήγανε στη θάλασσα.
10: Ορμητικά νερά μετέτρεψαν τους δρόμους από ποτάμια στη Φινικιά, με τους κατοίκους να ζουν εφιαλτικές καταστάσεις. Ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε και ένας χύμαρος κατέβηκε από το κεντρικό δικό δίκτυο, μετατρέποντας τον δρόμο σε ποτάμι και πλημμυρίζοντας σπίτια και καταστήματα. Το 112 ήχησε για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ από Φινικιά και Μαλάδες 12 άτομα μεταφέρθηκαν από την πυροσβεστική σε ασφαλή σημεία.
0: Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στο ταξίδι του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα και στην Αθήνα, που θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 του μηνός. Η επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια έως και τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενώ κατά την παραμονή του στην Αθήνα αναμένεται να συναντηθεί και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε Ανατολική τώρα Μεσόγειο, νοτίως των κατεχομένων, η Τουρκία βγάζει ξανά το Roots Race και την ίδια στιγμή το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας απειλεί ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση καλωδίου εκτός και αν ζητηθεί άδεια. Μήνυμα ισχύως και με πολλούς συμβολισμούς εκπέμπει από τη Λευκοσία και τη στρατιωτική παρέλαση ο Νίκος Δένδιος, ο Υπουργός Άμυνας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
15: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για τις έρευνες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση, την ώρα που η Άγκυρα επιμένει στην εμπριστική ρητορική.
16: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν στο ακέραιο.
15: Είχε προηγηθεί η προκλητική αναφορά του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.
17: Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της, που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα επιτρέψει καμία μία διοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας.
15: Την ίδια ώρα η Άγκυρα βγάζει ξανά το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας τη δημιουργία τετελεσμένων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου, ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ναύτεξ που εξέδωσε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή από το Ανεμούριο στις τουρκικές ακτές μέχρι την κατεχόμενη Κερίνια με ισχύ έως τις 26 Οκτωβρίου. Το Roots Race, συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων, πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας επιτείνουν τις εντάσεις και υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τονίζει η Αθήνα.
18: Η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια.
15: Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία.
19: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε. Ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής.
15: Ελληνικά F-16 που μετασταθμεύουν στην Πάφο για την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού πέταξαν πάνω από τη Λευκοσία, ενώ στο λιμάνι της πόλης βρίσκεται η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Στην παρέλαση πήραν μέρος τμήματα της Ελβίκα αλλά και πεζοπόρα από τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και την Αίγυπτο. Ενώ για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα νέα αντιαεροπορικά μπαράκ ΜΕΧ της Εθνικής Φρουράς που θα διαθέτει σύντομα και η Ελλάδα. Την ίδια ώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το σχόλιο του Άγγελου Συρίγου για ελληνική υποχώρηση στην περίπτωση των ερευνών νοτίως της Κάσου.
20: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών μυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
16: Μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
21: Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον? Ο κύριος Συρίγος που σε μια κρίση ειλικρίνειας παραδέχθηκε το αυτονόητο ή ο κύριος Μητσοτάκης που προσπαθεί να πείσει όλες και όλους εμάς ότι δεν καταλάβαμε τίποτα?
15: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά την τρέχουσα θητεία της.
0: Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν οι διπλωματικές πηγές, εδώ ελληνικές, την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Roots Race σε Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδες, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της κυπριακής δημοκρατίας. Περισσότερα από την ανταπόκριση χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του Μανώλη Κωστίδη για τα ζητήματα αυτά στην Τουρκία. Είτε βγάζουν ανακοινώσεις, είτε διαφημίζουν οπλικά τους συστήματα. Όλα αυτά βεβαίως και τι ακριβώς συμβαίνει από τον Μανώλη Κωστίδη.
22: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και την περασμένη εβδομάδα είχε βγάλει ανακοίνωση για το καλώδιο, αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο ξεκάθαρη η ανακοίνωση. Διότι πρώτα απ' όλα βάζει στο κάδρο και τη Λιβύη και τους Τουρκοκύπριους, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει συμφωνίες μαζί τους και εκεί, σε όλη αυτή την περιοχή, είναι η υφαλοκρηπίδα της. Και δεύτερον, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια, ακόμη και πόνση καλωδίου, αλλά και έρευνα, δίχως να προηγηθεί και συνεννοήσει και αδειοδότηση από την Τουρκία. Αυτό από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται ερμηνεία, άρα αποκλεί ακόμα και τα σενάρια της μετατόπισης του καλωδίου έξω από τα θαλάσσια πάντα της Τουρκίας. Τα αφήνει αδιάφορη την Τουρκία αυτό το πράγμα. Είναι εκεί η φαλοκρηπίδα, μας λέει, και εκεί πρέπει να δώσουμε μια άδεια. Θα το δούμε πώς θα προχωρήσει το ζήτημα αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Λένα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βορείως της Τουρκίας, εκεί στη Ριζούντα, έγινε μια εκτόξευση. Άλλη μια του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν, μάλλον ο Ταϊφούν 3, ο οποίος εκτοξεύθηκε το μεσημέρι. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν αυτές τις εικόνες που παρακολουθείτε και σύμφωνα με τους αναλυτές, μέχρι τα τέλη του 27, δηλαδή σε περίπου 1,5 χρόνο, θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή του Ταϊφούν 3. Ήδη παραδίδονται οι Ταϊφούν 2 και 1 στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Αλλά είχαμε και μια πολιτική εξέλιξη στην Τουρκία, Λένα.
23: Με αντιδράσεις έντονες εντός του κοινοβουλίου.
22: Ναι, διότι σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες στο τουρκικό κοινοβούλιο και είχε μια ομιλία ο Ερντογάν. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γιούρο Ζέλ, στο νέο κόμμα, αφού του πήραν το κόμμα και το δώσαν στον Κριστάρογλου, οι δικαστικές αρχές, αποφάσισε μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ερντογάν να σηκωθεί να φύγει και ο ίδιος και οι βουλευτές του. Μια σοκαριστική εικόνα. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να μείνει στο κοινοβούλιο όταν αυτός ο άνθρωπος φυλάκισε τον υποψήφιο για την Προεδρία, τον Εκρήμη Μάμαουλ και τον δήμαρχό μου, εκβιάζει δημάρχους και στελέχη μου να ενταχθούν στο κόμμα και βεβαίως κλέβει τα χρήματα του κόσμου ή τα στελέχη του από το χρηματιστήριο. Μια εικόνα που πραγματικά δεν συνηθίζεται πολλές φορές στην Τουρκία.
0: Στο μεταξύ τώρα, εκπρόσωπος του State Department απαντώντας ερώτηση του Μιχάλη Ιγνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε ότι πρώτα απ' όλα Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι. Να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
24: Στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών,
3: Ο λόγος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούπιο είναι ο στρατηγικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούπιο θα συνοδεύεται από υφυπουργούς και άλλους αξιωματούχους οι οποίοι ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα, με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τρομοκρατία και με πολλά άλλα θέματα, ακόμα και με τον πολιτισμό, για να καταλάβουμε. Οι σχέσεις της Αθήνας τώρα με την Ουάσιγκτον είναι εξαιρετικές, δεν υπάρχουν προβλήματα και η συνεργασία είναι άψογη, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίες εκμεταλλεύονται την αμερικανική υπερδύναμη χωρίς να προσφέρουν τίποτα στις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας φτάνει στην Αθήνα σε μια περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά, λόγω του πολέμου με το Ιράν και λόγω της προκλητικότητας του Προεδρού της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και κυρίως το Ισραήλ, και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ρούμπιο να τοποθετηθεί, ναι, Λένα, για όλα αυτά τα θέματα, αν και το State Department δυστυχώς
23: δεν έδειξε τέτοιο σήμα. Απίθυνες ερώτημα, ναι, για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είχαμε απάντηση.
3: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να εμπλακεί και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διότι είναι η Τουρκία που παρανομεί ασύστολα στο Αιγαίο και στην Κύπρο και είναι η Τουρκία που απειλεί ανοιχτά και το Ισραήλ, το μεγαλύτερο σύμμαχο των Αμερικανών στην περιοχή. Όταν λοιπόν ζητήσαμε, ζητάμε τοποθέτηση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν γίνεται η απάντηση, Λένα, να είναι ποντιοπιλατική.
23: Τόσο
3: ο εκπρόσωπος λοιπόν του State Department μου είπε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Χαίρομαι πολύ. Και μου είπε ότι ενθαρρύνουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καμία καταδίκη των προκλητικών πράξεων.
4: Άρα οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα. Μιχάλη, αν καταλαβαίνω καλά,
23: αλλά μεταξύ
4: οι Αμερικανοί
23: σας
4: λένε βρείτε τα.
3: Ναι. Μανώλη, δεν. Η δήλωση είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Απλά αυτό που με ενοχλεί προσωπικά, αν θέλετε, είναι ότι δεν καταδικάζει αυτές τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας κυρίως.
0: Δικές σας καλημέρες. Καλημέρα, Τάκη από το Λαγονίσι. Καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλή δύναμη. Σωτήρη από τα Μεγλίσια επίσης. Καλημέρα. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα από τον Πέμπτο. Καλό πρωινό. Να και ο Παναγιώτης, καλημέρα μέσω του Viber. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου, η κυρία Σοφία από το Χαλάνδρη, η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια και εδώ πάντα η κυρία Βούλα από τον Παγκράτη, η Σοφία από τη Σπάρτη και ο Σπύρος από το Βοτανικό. Και ερχόμαστε στα ζητήματα της ενέργειας, των ανατιμήσεων, των τιμών, γενικότερα αυτά τα οποία προφανώς αφορούν κάθε έναν και κάθε μία από εμάς. Όλο αυτό το που συμβαίνει με την ενέργεια φέρνει ντόμινο ανατιμήσεων που φτάνουν στο ράφι είτε εντός των επόμενων δύο μηνών είτε από την 1η Ιανουαρίου. Οι παράγοντες της αγοράς υπολογίζουν αυξήσεις που δεν αποκλείται να φτάσουν τα μεσοσταθμικά και το 12% με τα γαλακτοκομικά να είναι στους κόκκινους κωδικούς τιμές που δοκιμάζουν τον οικογενειακό προλογισμό που ήδη έχει πλέον βάρη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά. Και εδώ είναι και πάντα η κυρία Τσαγκάρη να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κινείται η αγορά. Προφανώς θα την καλέσουμε και μέσα στην επόμενη εβδομάδα και με τον Άρη Πορτοσάλτε. Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Έλληνα Χελβατζόγλου και βεβαίως τη λέτε και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
5: Αυξημένο κόστος ενέργειας και ακριβότερες πρώτες ύλες φέρνουν ανατιμήσεις και στα ράφια. Δεν το αρνήθηκε μιλώντας στον Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
6: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή.
5: Παρά τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, οι πρώτες ανατιμήσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.
24: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, τα γαλακτοκομικά είναι ο πρώτος κλάδος της βιομηχανίας που από σήμερα φέρνει αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Με τις ανατιμήσεις να κινούνται μεσοσταθμικά μεταξύ 7 και 12%.
25: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το μαϊντανό.
5: Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στραγγιστού γιαουρτιού 2% σε συσκευασία 850 γραμμαρίων. Από τα 2,96 ευρώ που κόστησε χθες, σήμερα η τιμή του έφτασε στα 3,94 σε μία λυσίδα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 33%.
1: Δεν πλησιάζει τη φέτα. Δεν θα πάρω μισό κιλό, θα πάρω ένα τέταρτο. Φωτιά και λαύρα. Μόνο ψυγείο που δεν είναι.
2: Μαρτύριο, κοπέλα, μαρτύριο.
5: Συσκευασία τύπου Γκούντα σε φέτες 340 γραμμαρίων από τα 4,15 ανέβηκε στα 4,68 ευρώ, δηλαδή 53 λεπτά ακριβότερα.
24: Σήμερα είδατε μια παραπάνω αύξηση στα ράφια όσον αφορά στις τιμές των γαλακτοκομικών.
7: Από ό,τι παρατήρησα, ναι, είδα. Αρκετά μεγάλη.
2: 30-40%.
5: Θα ακολουθήσουν αυξήσεις σε προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Και στη συνέχεια οι υπόλοιπες βιομηχανίες.
8: Είναι θεαματική η ακρίβεια. Θεαματική και αλματώδης.
5: Το ένα σενάριο θέλει τις επόμενες αυξήσεις κατά κύματα το επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο τις θέλει από την πρωτοχρονιά. Αλλά όπως λένε παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις είναι σίγουρες. Το ερωτηματικό είναι το ύψος τους.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τις 122 που κλείνουν το μάτι τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και δεν δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στον πυρήνα της αντιπαράθεσης η κυβέρνηση με την αξιωματική αντιπολίτευση που ερίζουν για την πατρότητα του μέτρου. Το Πασόκ βρήκε την ατζέντα του και την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν για το ΦΠΑ. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύση Σαμπάτου.
5: Με κεντρικό μήνυμα δεν ζητάμε φόρο αλλά χώρο, ο Υπουργός Οικονομικών εξειδίκευσε τη στρατηγική των κυβερνητικών παρεμβάσεων, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για αναποτελεσματικά μέτρα.
9: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
5: Η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για τα μέτρα κορυφώθηκε στην Ολομέλεια. Υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας σκοπτικά τις επιστολές του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν για τα καύσιμα.
11: Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως: «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
6: Έχετε κάνει μια επιλογή στρατηγικής περιχαράκωσης του χώρου σας, τη στιγμή που στη χώρα, στην πραγματικότητα, υπάρχει μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής. Έδωσε την κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
5: Για ημίμετρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα.
26: Ένα κύμα ακρίβειας που διαρκεί πλέον πάνω από 5 χρόνια και δεν ήταν φυσικά μια πρόσκαιρη αναταραχή.
11: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη στη γάγκρανα των πτωχευμένων Ελλήνων.
27: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο.
28: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
9: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
5: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο.

0: Αυτά από εμάς. Δευτερόλεπτα πριν από τις 6 η Δέσποινα Χριστοπούλου θα έρθει για το δελτίο ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης ακολουθεί. Και... Πετάγεται. 7:30 ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημών, ο κ. Εμένης, απαντά στα δικά σου ερωτήματα, όπως και αύριο 6:30 με 7. Και πολλά πολλά περισσότερα μπορείτε να ακούσετε το υπόλοιπο πρόγραμμα του Sky με όλους τους συναδέλφους. Εμείς αύριο το πρωί Σάββατο στις 5 είστε καλά, καλημέρα, να προσέχετε. Γεια χαρά.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Περιοχή Καποδόκανο στο Λαύριο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Ο δράστης μετά από λίγο παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια, 2,5 και 1,5 ετούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά που είχε γυναίκα με το δράστη. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη. Με ένα νεκρό και πολλές καταστροφές. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μελοποτάμου. Ο Δήμος με έκτακτη ενημέρωση καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και παγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία αντλήσης υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελογωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η Στρατιωτική Συμμαχία υπό το Ριάντα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 drones και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Χθες βράδυ, σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένης Σανάα. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Απειλές στην Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε επίσης πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογίες του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, μεταφέροντας περίπου 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή του κόλπου. Η ανάπτυξή τους φέρεται να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή, λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο, την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη χοντρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Virtus στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκου Σκάρ. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε τραυματίας από τον εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάτ και τον Πάγκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nations League της Κεντρικής Αμερικής. Ο 28χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

πάμε στα φαρμάκια. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη. Φυσάει πολύ, να ξέρετε. Δεν ξέρω πώς θα κυκλοφορήσετε σήμερα. Εδώ στο λεκανοπέδιο μιλάω πάντοτε. Το πρωί δηλαδή η αίσθηση ήταν ότι. Και δεν κυκλοφορήσαμε με τη μηχανή σήμερα. Λοιπόν, πάρα πολύ αέρας. Στεγνή η δρόμη. Και επίσης το διαπίστωσα στην κουβέντα που έκανα με τους νυχτερινούς εδώ. Τους ακούω στα παπλώματα το γυρίσανε. Πάνε οι πικέ. Οι πικέ δεν φτάνουν. Ήρθε και τα καλά το φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά από αρκετά χρόνια, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, που τόσο γρήγορα περάσαμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Τα σπίτια έπεσαν οι θερμοκρασίες. Μέσα καλά είναι ακόμα, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο προκύπτει, και θα δούμε τι θα δούμε το φετινό χειμώνα και θα δούμε πώς θα μας πάει ο φετινός χειμώνας. Βέβαια τα μεγάλα ζητήματα στην Κρήτη, όπου χθες τα είδατε, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω στοιχεία και παραπάνω θέματα. Στα Ανόγια, λέει, έπεσαν 381 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 381 τόνι το στρέμμα. Στην περιοχή Τζερμιάδος στο Λασίθι 237 χιλιοστά βροχής. Κοντά στα Χανιά 197. Καλά, προφανώς μιλάμε για ποσότητες πολύ μεγάλες. Προφανώς οι υποδομές δεν άντεξαν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω βέβαια ότι έχει και τρελές υποδομές η Κρήτη, για να μην τρελαθούμε και τελείως, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τουλάχιστον στα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία τουρίστες αρκετοί οι οποίοι βρίσκονται στην Κρήτη έχουν ανεβάσει υλικό, το απόλαυσαν βέβαια, πρέπει να σας πω. Είδα κάποιους Ολλανδούς εκεί πέρα που είχαν μπει μέχρι το γόνατο στο νερό για να πάνε, γιατί είναι εδώ οι άνθρωποι, τι να κάνουν, κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο, το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, και το έλεγαν ότι διαλέξαμε άλλη περίοδο, δεν μας έκατσε καλά. Και σήμερα αναμένεται από το μεσημερό απόγευμα πάλι τα πράγματα να βαρύνουν στην Κρήτη. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, φίλοι ακροατές, βρέχει στην Τρίπολη, αλλά 14 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω ότι βρέχει και στο Ηράκλειο. Τώρα είναι αυτό. Στο Ηράκλειο πρέπει να είναι αυτό. Ή στο Λασίθι. Μπορεί να είναι και στο. Κάτσε να δούμε τώρα πιο αναλυτικά. Για να δούμε πού είναι αυτή η βροχούλα που δείχνει τώρα το σύστημα. Νωρίτερα δεν την έδινε τη βροχή αυτή. Α, είναι στα ορεινά λοιπόν νομού Ηρακλείου που ρίχνει βροχούλα, δεν δείχνει πολλά πράγματα πάντως. Αν υπάρχει κάποιος φίλος εκεί πρωί που μας ακούει, τα ξέρετε, στο 698-123-1003. Έτσι μέσω Viber να πούμε τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, να ανταλλάξουμε τις πρωινές μας επικοινωνίες για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Γενικότερα πάντως βλέπω ότι φυσάει αρκετά στο Ιόνιο, όχι στην υπηρετική χώρα, καλά είναι τα πράγματα στην υπηρετική χώρα, αλλά βλέπω Λίμνο, Σκύρο, Χίο και εδώ στο Λεκανοπέδιο, όπως σας είπα, Κυκλαδονίσκια. Και στην Κρήτη βλέπω στο Ηράκλειο. Περίεργος πως ή μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν έχει καθόλου ανέμους στην Κάρπαθο Κάσο. Εντυπωσιακό αυτό. Λοιπόν, ούτε στη Ρόδο, ούτε στην Κο, ούτε στη Λέρο, αλλά στις περιοχές που μόλις σας είπα. Λοιπόν, για να δω θερμοκρασίες, η Θεσσαλονίκη πόσο έχει, 17, αλλά είναι 17, 17 βλέπω και στην Αλεξανδρούπολη, 18 στο Βόλο, οκ. Πόσο είναι, κάτσε γιατί εδώ κάνει το σύστημα ό,τι θέλει. 3 βαθμούς όμως στη Φλόρινα, τι λες ρε παιδί μου. 15 στα Σέρας και στη Δράμα. 17 η Πρέβεζα. 14 εκεί κοντά στην Κορινθία. 14 και στην Τρίπολη που σας είπα είναι υποβροχή. 19 η υπέροχη Σαντορίνη. 18 στην Κάρπαθο. 20 στο Ηράκλειο. 19 στα Χανιά. Λοιπόν, για να δούμε και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Τι λένε τα πράγματα, ωραία αέρας. Μπαμπάτσικες καταστάσεις που λέει και ένας φίλος μου. 19 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος, 19 προς 20 εδώ στα νότια προάστια πρωί. Αυτά είναι τα ζητήματα. Στεγνή είμαστε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, σας το λέω για μια ακόμα φορά. Εντάξει, για να μην έχουμε προβλήματα.
Χθες τέτοια ώρα λέγαμε για τις δυνάμεις οι οποίες έχουν σπεύσει, πυροσβεστικές δυνάμεις θέλω να πω, να ενισχύσουν την Κρήτη. Και ορθώς έπραξαν οι υπηρεσίες στην περίπτωση αυτή, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα μέχρι και την Κυριακή δείχνουν να είναι δύσκολα. Λοιπόν, καλημέρα γειτόνισσα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ναι, χθες από αύριο στη γειτονιά σου η Λαϊκή μετακινήθηκε από εμάς. Φεύγει μετά από 4 μήνες. Καλημέρα Δημήτρη. Καλό δρόμο στον Ασπρόπυργο για δουλειά και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία να είμαστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς φίλους εδώ της παρέας μας. Να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, ό,τι θέλετε, 210-48-0-170-174. Ξαναλέω τον αριθμό του Viber, τον ξέρετε πλέον, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Έτσι, αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, αν πρέπει να κουβεντιάσουμε κάτι, μου έχετε στείλει πολύ ωραία θέματα για να τα προγραμματίσουμε. Και μετά τις 6.30-7 παρά θέλω να σας πω και ένα θέμα που έχει προκύψει με αφορμή, τώρα το έψαχνα χθες και βρήκα ενδιαφέροντα πράγματα, όχι και πολύ ωραία, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε, για την ιστορία των ζητημάτων με τα ρέματα, με τις μελέτες, λέει, οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων στο λεκανοπέδιο. Δεν είναι καλά τα νέα, πρέπει και κάτι να γίνει, αλλά αφήστε να σας τα πω αναλυτικά κατά τις 7 παρατέταρτο που θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα, η επικαιρότητα πάντα πολύ πλούσια και πολύ ωραία για να κάνουμε την κουβέντα τη δική μας. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο με αφορμή τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, όπου ελήφθησαν μια σειρά από αποφάσεις, αλλά θέλω να επικεντρώσω λιγάκι, γιατί μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, στο γεγονός ότι ενώ εμείς έχουμε τη συστοιχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κουβεντιάζουμε και υπάρχει μια διαβούλευση, δηλαδή έχουμε διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών για τις οικονομικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών, και εννοούμε και εξηγούμε για να μην παραξηγηθώ ότι τέλος πάντων υπάρχουν 100 στελέχη τα οποία είναι εδώ και κάμποσα χρόνια κάτω στην Σαουδική Αραβία. Φυλάνε εκεί ένα λιμάνι, τέλος πάντων, και τις εγκαταστάσεις. Ενισχύει, λέει, και τις σχέσεις της Αθήνας με τον αναδικό κόσμο και τις χώρες του κόλπου. Πάρα πολύ ωραία. Όμως δεν υπάρχει ακόμα η ολοκλήρωση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας κάποιων, πώς το λένε, υποχρεώσεων οικονομικών. Και μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, έχει θέμα η Σαουδική Αραβία να πληρώσει

0: μπουν στη διαδικασία και αυτοί για να προστατεύσουν τη συγκεκριμένη πετρελαϊκή κατάσταση για ευνόητους λόγους. Έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, έχουμε απαγορευτικό από πλού, Δημήτρη, Δεσποινούλα.
1: Έχουμε.
0: Τι γίνεται, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Δεν μπορώ να φύγω μακριά σου. Εδώ, ήρθα πάλι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μιλήσαμε πριν από λίγα λεπτά με το λιμενικό. Έχουμε την νεότερη ενημέρωση που περιμέναμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή ισχύει απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαβρίου,
0: ναι,
1: και από το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Αναμένουμε.
1: Θα ισχύσει τουλάχιστον ως τις 12. Οι εκτιμήσεις λένε ότι το πλοίο που αναμένεται να φύγει 2 και 20 από τη Ραφίνα λογικά δεν θα φύγει. Ωστόσο, είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό.
0: Ναι, okay.
1: Από Πειραιά για Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία.
0: Μάλιστα.
1: Τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα είναι ανάλογα με την απόφαση της εταιρείας. Δηλαδή το πλοίο που θα φύγει 6:30 μας είπαν από το λιμενικό ότι θα φύγει.
0: Okay.
1: Ωστόσο δεν θα γίνουν όλα τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα. Γι' αυτό καλό είναι οι επιβάτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες.
0: Τα υδροπτέρυγα είναι τα δελφίνια.
1: Τα δελφίνια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Από το κεντρικό τώρα λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα 4 πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες. Δηλαδή από τις 7 ως τις 9 ήταν προγραμματισμένο να φύγουν 4 πλοία για Κυκλάδες, δεν θα φύγουν.
0: Mm-hmm.
1: Από τις 9 και μετά θα το δούμε. Καλό είναι οι επιβάτες να μιλάνε, να επικοινωνούν με τις εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται για το αν θα μπορέσουν σήμερα να ταξιδέψουν ή όχι, λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγια.
0: Άρα ξαναλέω, δεν φεύγει από το Λαύριο και από τη Ραφίνα.
1: Λαύριο και Ραφίνα δεν φεύγει. Από Πειραιά φεύγουν για Αργοσαρονικό τα συμβατικά πλοία. Τα δελφίνια θα φύγουν, ορισμένα δελφίνια, okay, ορισμένα okay, δεν θα φύγουν. Και σίγουρα τα 4 πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες από τις 7 ως τις 9 δεν θα φύγουν. Υπάρχει ένα δρομολόγιο μετά τις 9, θα το δούμε
0: θα
1: αργότερα αυτό.
0: Okay, okay. Μια χαρά. Το κακό είναι ότι είναι Παρασκευή και κάποιοι ενδεχομένως να φεύγανε, έτσι δεν είναι? Καλά, δεν καταλαβαίνω. Ενδεχομένως λέω. Γιατί είναι και κάποιοι που είναι στο. Δεν έχουν και υποχρεώσεις, σου λέει να φύγουμε για ένα τριμεράκι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Διευθύντρια. Καλή ξεκούραση.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
0: Αναλαμβάνει η άλλη
1: Διευθύντρια. Έχουμε πολλές Διευθύντριες.
0: Βέβαια, φεύγει Διευθύντρια, Διευθύντρια. Έτσι πάει το σύστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διεσποινά. Λοιπόν, τώρα και κάτι άλλο πρακτικό. Να ξέρετε ότι από ό,τι καταλαβαίνω άρχισε η ιστορία του αντιγρυπικού εμβολιασμού. Έτσι, από τις δηλώσεις που έκανε η αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Αγαπηδάκη, ξεκινάει η ιστορία αυτή για τις γνωστές ηλικίες. Εύκολο το σύστημα, όταν έρθει η ώρα δηλαδή στο φαρμακείο της γειτονιάς, δίνετε το ΝΑΜΚΑ σας και όπως σας έλεγα και πέρυσι και μας κάνανε πλάκα και στο φαρμακείο, οι φίλοι μου τέλος πάντων στο φαρμακείο, μου λέει πιο από τα 3 ή από τα 4 μου λέει θες να κλείσει το μικρόφωνο γιατί ακουγόμαστε μέσα στο πηγάδι να κλείσει εδώ πέρα, πολύ ωραία. Λοιπόν, και μου λέει πιο από τα 4, λέω πού να ξέρω, τι προσφέρουν τα 4, έχει του λέω κάτι δώρο και λοιπά ή όχι, μου λέει δεν υπάρχει δώρο, μου λέει ποιο θέλεις, λέω πού να ξέρω, βάλε μου λέω το καλύτερο που έχεις. Κατάλαβες. Και στο περνάνε και τελειώνεις και δεν έχεις ούτε βαβούρα, ούτε να μονεί, ούτε να πας, ούτε να μην πας, πού να το κάνεις και λοιπά. Μια χαρά να ξεμπερδέψουμε και με τα ζητήματα. Εμείς οι νέοι, κατά τη νέα γενιά. Και δεν θέλω χαμόγελα, σας βλέπω. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Κάτσε, γιατί μου στείλατε πρωί-πρωί πολύ ώρα. Α, καταρχήν πρέπει να σας πω, μου στείλε χθες το βράδυ μία γνωστή τέλος πάντων τώρα έτσι της πρωινής παρέας ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Με αφορμή που και εγώ το θέμα δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια, αλλά θέλω να την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Η φίλη μου η Βίκη, σχετικά λέει με ένα σοκαριστικό περιστατικό που έγινε στο Ηράκλειο τις προηγούμενες μέρες, όπου κάποιοι έφτιαξαν, λέει, Faye Volan, ακούστε τώρα να δείτε, δεν την ήξερα την ιστορία καθόλου σας λέω, λοιπόν, όπου έδωσαν φωτογραφίες και πραγματικά στοιχεία μιας γυναίκας και κόλλαγαν τα Faye Volan αυτά πάνω στα τζάμια, λέει, των αυτοκινήτων, ότι εκδίδεται η γυναίκα αυτή με το κινητό της, τηλέφωνο κλπ. Και μάλιστα μου γράφει η φίλη μου η Βούκη εδώ πέρα, μου λέει θα ήθελα να σχολιάσει το γεγονός. Τι να σχολιάσω, πρόκειται περί ακραίας ανοησίας. Προφανώς είναι αδίκημα αυτό το οποίο έκαναν, αλλά και επίσης δεν ξέρω και τις λεπτομέρειες της ιστορίας, γιατί μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία οι δύο, από ό,τι καταλαβαίνω, δράστες της συγκεκριμένης ιστορίας, οι οποίοι πάλι από ό,τι κατάλαβα, ψάχνοντας λίγο το θέμα εκεί από τους συναδέλφους στα κριτικά μέσα ενημέρωσης, είναι καταγεγραμμένοι, λέει, σε κάμερες όπου άφηναν τα συγκεκριμένα

0: χαρτιά με τα στοιχεία και τη φωτογραφία, παρακαλώ πάρα πολύ, της κοπέλας. Βρισκόμαστε σε μια εποχή, αυτό καταλαβαίνω, που έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Επιμένω να λέω ότι δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, γιατί και υπό ποιες συνθήκες, αλλά και όποιες και να ήταν, δεν δικαιολογείται προφανώς τέτοια πράξη. Δεν το κάνεις ούτε για πλάκα. Με τα πραγματικά στοιχεία, παρακαλώ πάρα πολύ, ενός ανθρώπου ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν περνάει και τις καλύτερες των ημερών υπό αυτό το πρίσμα. Δικά του πρόσωπα και το ίδιο να βλέπει τέτοια fake βολά να κυκλοφορούν άσε τις κλήσεις που μπορεί να δέχεται. Για να μην τρελαθούμε και τελείως δηλαδή γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Μου λέει η Ποσειδόνος είναι κλειστή, λέει. Για λίγο λέει η τροχιά. Πού είναι κλειστή η Ποσειδόνος, για να δω. Έχουμε άλλο φίλο της πρωινής παρέας. Σε ποιο ύψος. Α, βλέπω ένα. Όχι, δεν είναι. Κάτσε να δω. Σε ποιο ύψος είναι κλειστή η Ποσειδόνος, άραγε. Δεν βλέπω κάτι στο χάρτη, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος φίλος της πρωινής παρέας για να μου πει αν έχουμε κάτι. Βλέπω λίγο, τέλος πάντων, βλέπω εδώ στην παλιά παραλιακή, αλλά είναι άσχετο, δεν είναι Ποσειδόνος. Δεν είναι, α, και εκεί λεωφόρος Ποσειδόνος είναι, ναι. Μήπως είναι εδώ κοντά σε εμάς ενδεχομένως. Δεν έχω όμως άλλα στοιχεία, δεν μπορώ να δω κάτι, Χρήστο μου. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει κάτι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δώσε παραπάνω στοιχεία. Καλημέρα. Να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη στην Ηλιούπολη. Μου λέει θερμοκρασία 16 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είμαστε τέλος πάντων. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Εδώ πάντως λέει στην ευρύτερη περιοχή της πόλης έχει ρεμίσει κακοκαιρία από χθες το βράδυ. Ναι, Μιχάλη, από ό,τι μου λέγει εδώ η υπηρεσία, το νέο κύμα τέλος πάντων της κακοκαιρίας από το μεσημερό απόγευμα. Για την Κρήτη. Όπως και να έχει πάντως, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Ήδη είναι πληγωμένες οι υποδομές και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Νομίζω τα αυτονόητα λέμε και μεταξύ μας. Να στείλω στην Ιωάννα, στη φίλη μου στο Μόντρεαλ. Καλό βράδυ, καλημέρα από την Αθήνα. Η κλιματική αλλαγή, λέει η Ιωάννα, είναι πραγματική και ήρθε η ώρα, λέει, η Ελλάδα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Τι να λάβει, δεν ξέρω τι να λάβει, να σου πω την αλήθεια. Για να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, χαιρετισμούς μας, λέει, από το Μόντρεαλ. Καλημέρα, Βασίλη. Πάλι ο Βασίλης από το Ηράκλειο, λίγο αέρα λέει και αραιή συννεφιά. Νομίζω πάνω κάτω τις ίδιες καιρικές συνθήκες έχουμε κι εμείς εδώ στο Λεκανοπέδιο. Την καλημέρα μου και στο Μανώλη. Πολύ αέρας στα Χανιά, ελάχιστο νερό. Σε καλό δρόμο είστε. Έβλεπα χθες όμως, Μανώλη, κάτι φωτογραφίες, ψέματα, βίντεο από το παραλιακό κομμάτι εκεί στο φάρο απέναντι που είναι ο πεζόδρομος. Το παιδί μου περπατάει υπερατζάδα. Πολύ νερό, δηλαδή έβγαινε το νερό στο δρόμο. Και αρκετό κύμα. Ελπίζω να ήταν χθεσινή ημέρα. Από ό,τι είδα, μάλιστα τουρίστες το είχαν ανεβάσει αυτό το υλικό. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στο Περιστέρι. Οδηγός σχολικού είναι ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Κώστα. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θοδωρή. Δεν καταλαβαίνετε, λέει, τι γίνεται στο λιμάνι. Πηγαίνει κόσμος για να φύγει. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα για το απαγορευτικό, λέει ο Θοδωρής από τα ταξί. Άκουσε, Θοδωρή, τα στοιχεία που έδωσε νωρίτερα η συνάδελφος, η Δέσποινα. Η ενημέρωση σε εμάς έγινε 6 και 4. Και μπήκε η Δέσποινα 6 και ξέρω, 17 και 18 να μας τα πει. Λοιπόν, η Χριστίνα λέει: οι Άραβες είναι από τους πιο σκληρούς διαπραγματευτές όσον αφορά τα οικονομικά. Όσοι έχουν κάνει business, λέει, με Άραβες έχουν πικρά εμπειρία. Ναι, αλλά το θέμα, ρε παιδί μου, είναι ότι δεν είναι καινούργια. Δηλαδή, η παρουσία της συστοιχίας και γενικά των 100 ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τα ελληνικά Patriot εκεί είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι μικρό. Και φαίνεται ότι έχουμε αρκετά ζητήματα από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο Δένδιας, ο οποίος ηρίστηκε στο εμπαρόδο σήμερα, λέει, κάνει μάζοξη πολιτική στον Άλυμο. Τι γίνεται, παιδιά, έρχονται οι εκλογές, ε. Προχθές είχε ο υπουργός δημόσιας τάξης, ο Χρυσοχοΐδης. Σήμερα, λέει, το μεταξύ έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Και τη Δευτέρα έχει κατάθεση προϋπολογισμού, αλλά και πάρτι, λέει, για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Χαμός. Έβλεπα τώρα που λέω πάρτι, άσε τα πάρτι στην άκρη. Έβλεπα κάποια στοιχεία, έχω χρόνο. Ναι, δύο κουβέντες θα πω. Λοιπόν, περί δημογραφικού. Ξέρετε, τα πράγματα δεν πάνε καλά και λοιπά. Είχαμε τέλος πάντων 4 παραπάνω γεννήσεις σε σχέση με πέρυσι. 4. 1, 2, 3, 4. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε είναι αυτό το στοιχείο που θα σας πω. Το 1985 οι ηλικίες των γυναικών που γέννησαν από τα 40 στα 49, από 40 μέχρι 49 ετών, ήταν το 1985 1417. Το 25 αυτή η ηλικιακή ομάδα έγιναν μανούλες 7.000 γυναίκες, παρακαλώ πάρα πολύ. Που τι σημαίνει? Όλο και πιο αργά οι γυναίκες κάνουν παιδιά. Και αυτό είναι ένας παράγοντας ακόμα ιδιορυθμίας που υπάρχει γύρω από το δημογραφικό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Η επόμενη διευθύντρια ήρθε, η προηγούμενη έφυγε, μη γελάς. Ήρθε η Μεράνια από το Λευκό Οίκο, όπως πάντα ξέρετε, το βράδυ πετάει όλο το βράδυ και έρχεται με το προεδρικό αεροπλάνο σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για τους τίτλους των ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Time out για Θρακών.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμοκρασίας.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
2: See you later.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικία. Εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη. Ο 82χρονος βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στον πετρελογό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: καλημέρα και έφεξε. Βλέπω τώρα στη δημόσια τηλεόραση. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο για τους εορτασμούς του Αγίου Διονυσίου του Αραπαγίτη. Αύριο Σάββατο, ρε παιδιά, ρεμίστε. Αύριο είναι αύριο, είναι μια άλλη μέρα. Σήμερα τι κάνουμε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα, όντως, μου λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι Παγκόσμια ημέρα, λέει, χαμόγελου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είναι το γνωστό, κάντε χαμογελάτε, λέει, κάνει τους άλλους να ανησυχούν, ε? Αλλά δεν ξέρω, εντάξει, ωραίο να χαμογελάς. Αλλά να είναι και οι συνθήκες, να μην είσαι χαζοχαρούμενος, ε? Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και σήμερα γιορτάζει η Ιουστίνη, ο Κυπριανός και η Κυπριανή. Είναι νηστεία και περισυλλογή σήμερα, λέει το εορτολόγιο. Λοιπόν, Κυπριανού Ιερομάρτυρος και Ιουστίνης της Παρθένου. Δύσκολο να ξέρετε ότι γνώρισα μια συμπατριώτησα Ιουστίνη. Είχαμε πάει μια εκδρομή, λοιπόν, σε λένε Ιουστίνη. Ταν κόκαλο. Λοιπόν, το κάψαν το παιδί. Όχι, δεν παιδί, τώρα είναι η κυρία προφανώς. Λοιπόν, η φίλη μου Ιουστίνη, η οποία μαθαίνω ότι θα φύγει, θα πάει η Ιαπωνία τώρα, 18 του μηνός. Ωραία. Πολύ ωραία. Ξαναπήγαινα, να ξέρετε, εύκολα. Χθες μας έστειλε ένα μήνυμα. Δεν το πρόλαβα γιατί όπως πάντα με έφαγε η πολυλογία. Από τη Σιγκαπούρη η ακροάτης. Και λέω, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν βγαίνοντας έξω, με κοιτάγαν οι άλλοι και τέλος πάντων εδώ οι συνάδελφοι. Λοιπόν, λέω, τι μεγαλείο έχει αυτό το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Το ακούς παντού. Α, Μόντρεαλ μας έλεγε νωρίτερα η ακροάτρια. Έχουμε αρκετούς φίλους από την Αμερική. Άλλους φίλους μας παίρνουν τηλέφωνο από τη Νέα Ζηλανδία. Έβλεπα χθες, έψαχνα κάνοντας. Είχα ένα τέλος πάντων κενό και λέω: για να δω, ρε παιδί μου, πόση ώρα κάνεις. Δηλαδή, άμα ψάξεις να βρεις μια πτήση για Νέα Ζηλανδία, πότε φτάνεις. Για να πας, θες μία μέρα και κάτι. Σκέψου, φίλε ακροατή, ε. Μία μέρα και κάτι με το αεροπλάνο. Αν πεις με το αεροπλάνο, με τι πας. Πετώντας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, 7 και 21. Ναι, καλά που σου είπα παρατέταρτο. Δεν ακούς, δεν μιλάς, σου είπα παρατέταρτο, αλλά δεν πειράζει. Ας κάνουμε τη χάρη να τον πάμε παρατέταρτο τον Κώστα να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 7 και 21 Ανατολή, θα μιλήσουμε με έναν φίλο ακροατή, τον Κώστα, ο οποίος μου έχει στείλει ένα μήνυμα, αλλά θέλω να μιλήσουμε σε 10 λεπτά. Για τις τιμές στα. Μου έστειλε στοιχεία για τις τιμές στα ενίκια στη Γερμανία. Για να το κουβεντιάσουμε και να δούμε και λίγο μαζί τι γίνεται τώρα με την κρίση που υπάρχει στη Γερμανία. Λοιπόν, 7 και 21 Ανατολή, 7 και 8 πρώτα λεπτά η Δύση του Ηλίου για τη σημερινή ημέρα. Θα κουβεντιάσουμε για τα τιμολόγια του ρεύματος. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε, ο μεγάλος πάροχος δηλαδή, διατηρεί σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την προσφορά που έχει για το μπλε τιμολόγιο. Θυμίζω ότι όσοι έχετε κλείσει με μπλε τιμολόγιο δεν επηρεάζεστε. Αν έχετε δηλαδή ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν αλλάζουν οι τιμές. Τσίμπησαν όμως οι τιμές του πράσινου τιμολογίου. 7%. Βέβαια το ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας. Θα μου πεις και τι σε νοιάζει ένα ψάλτη. Όχι, εγώ μέσα το πω, να το βάλω πάνω στο τραπέζι. Παρά το γεγονός ότι έχουμε συνταρακτικές αλλαγές στην αγορά, στη χονδρική του ρεύματος, ο μεγάλος πάροχος, και έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα, ή δεν κάνει καμία αύξηση και απορροφά το κόστος των αυξήσεων τους τελευταίους μήνες που τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα, ή δίνει πολύ μικρές αυξήσεις. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, για να χάνει ο μεγάλος πάροχος δεν χάνει. Είναι δεδομένο. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός το πόσο αντέχει στις πιέσεις που δέχεται. Εν τω μεταξύ, καθίστε να σας το πω και αυτό, γιατί σηκώθηκα πάλι νωρίς σήμερα, ξέρετε τώρα, εμείς τα παππούδια σηκωνόμαστε νωρίς και μην γελάτε, έτσι. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν σήμερα, λόγω του αέρα, τα στοιχεία και τα δεδομένα στη χονδρική του ρεύματος στη χώρα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν, όχι υπάρχουν, στη διάρκεια του, κυρίως του μεσημεριού, υπάρχουν πρωί μεσημέρι, υπάρχουν 9 ώρες όπου η τιμή του ρεύματος είναι αρνητική, μάλιστα. Στη 1 το μεσημέρι και στις 2 το μεσημέρι είναι μείον 1 ευρώ. Δηλαδή, αν είχαμε τη δυνατότητα να καταναλώνουμε ρεύμα και να το λέω κάθε φορά έτσι για να σας πάω τα νεύρα, όχι τίποτα άλλο, και να το βάζαμε σε μπαταρία, θα μας πλήρωνε η υπηρεσία για να πάρει χοντρικά. Χοντρικά, έτσι, γιατί αυτή η τιμή που σας λέω είναι χοντρική και δεν περιλαμβάνονται φόροι και όλα τα άλλα τα οποία πέφτουν πάνω στην τιμή του ρεύματος. Αλλά από τις 9 το πρωί, που είναι ένα λεπτό μείωνε η τιμή του ρεύματος. Μέχρι τις 4 το απόγευμα είναι αρνητικές οι τιμές του ρεύματος σήμερα. Ξαναλέω, λόγω των ισχυρών ανέμων, άρα της λειτουργίας των ανανεώσιμων πηγών των... Έτσι, έτσι, ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Τα γνωστά και μη εξαιρετέ ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, αν είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα, αν είχαμε, ξαναλέω, τώρα δεν έχουμε και δεν ξέρουμε και τέλος πάντων άλλες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό, έχει όμως το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, τώρα, λέω καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο από τη Χαλκίδα, που λέει όλο το βράδυ έβρεχε, λέει, στη Χαλκίδα. Ρε, τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Σάβα. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα στον Αβραάμ. Ωραία, μπήκε το φθινόπωρο. Λέει, αρκεί βέβαια να μην δεθούν πάλι, λέει, κάποιες περιοχές πλημμυρισμένες με τα πρωτοβρόχια. Ήδη ζημίες έγιναν εχθές και σε υποδομές, λέει, στην Κρήτη. Ξαναλέω, αυτές τις υποδομές που υπάρχουν στο νησί. Λοιπόν, άντε, λέει, καιρός να βρούμε, λέει, και λίγο πετρέλαιο στο Αιγαίο, λέει ο Αβραάμ. Αν και όπως πάμε πάλι, λέει, χρυσάφι θα το πληρώσουμε. Καλά, δεν είναι, εντάξει. Έχει κλείσει Ποσειδώνος λόγω ελεγχόμενης έκρηξης στο ελληνικό, αλλά άνοιξε, λέει. Μπα, τι ελεγχόμενη έκρηξη είναι αυτό. Καλημέρα, Δημήτρη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Λοιπόν, ο Χρήστος πάλι στο ελληνικό λέει προς Πειραιά και μέχρι, λέει, Ακίμοφ στην Αλίμου ήταν κλειστή νωρίτερα. Να το, ελεγχόμενη έκρηξη, λέει, από το στρατό στα έργα. Και ο Μάκης. Είδατε, όταν εγώ λέω ότι οι καλύτεροι ακροατές ή οι καλύτεροι reporters, να το πω σωστά, είναι οι ακροατές, μου λέτε υπερβολές, δες ψάλτη. Να, φάει τις υπερβολές, ψάλτη, λέω για τον εαυτό μου. Τώρα, μια κουβέντα θέλω να πω. Ακούσατε και στο δελτίο, το ψάξα λίγο παραπάνω, σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τις... τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Γαλλία, στα σχολεία. Και μάλιστα άκουσα ότι η κυβέρνηση τα ρίχνει, λέει, σε ένα κόμμα εκεί, τέλος πάντων, για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την προεκλογική περίοδο κλπ. Στη μεγάλη αυτή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και Ελλάς Γαλλία συμμαχία, θυμίζω, ε. Ψάχνοντας να βρω, λοιπόν, μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους κλπ. Και μου λένε, ποιες κινητοποιήσεις, ρε ψάλτη. Το ζήτημα είναι, λέει, ο γαλλικός προϋπολογισμός. Λέω, τι εννοείς? Ο γαλλικός προϋπολογισμός έχει ούτε λίγο ούτε πολύ περικοπές 54 δισεκατομμυρίων για να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, όχι φέτος, του χρόνου, στο 5%. Και προβλέπεται, λέει, πάγωμα μισθών στο δημόσιο τομέα και όλων των συντάξεων. Το όριο, λέει, που βάζουν στις συντάξεις οι οποίες θα παγώσουν είναι πάνω από 1.250 ευρώ. Από εκεί και κάτω, λέει, θα υπάρξουν κάποιες αυξήσεις για να μπορέσουν οι Γάλλοι συνταξιούχοι να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Περιορισμοί, λέει, και στις δαπάνες υγείας και στις δαπάνες της παιδείας. Το ραγδαίο αυξανόμενο κόστος των πληρωμών τόκων, γιατί ούτε τα ομόλογα της Γαλλίας πάνε καλά. Έτσι, μιλάμε για τη Γερμανία, όπου είναι πρωτόγνωρα, λέει, τα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται στη γερμανική οικονομία. Η Γερμανία έχει, πόσο, κάτσε να σας πω, 3,62. Το Ηνωμένο Βασίλειο 5,45. Η Αμερική κλαίνε, οι χείρες κλαίνε και τα ορφανά στην Αμερική, να ξέρετε. Μεγάλη επιτυχία ο Αμερικανός πρόεδρος. Λίρα 100 που λέω κι εγώ, 5,34. Διαβάζω στοιχεία ότι είναι το υψηλότερο, λέει, το 5,34 από το 2002, 22 χρόνια μετά. Δεν μιλάμε για το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και λοιπά. Ο νυν Αμερικανός πρόεδρος, λέει, δεν φταίω εγώ, φταίνει οι άλλοι, οι προηγούμενοι. Α, τα γνωστά και μη εξαιρεταία, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ο 20 αξιολόγησης, λέει, Standard & Poor's, λέει ότι το 27, που θα είναι μια χρονιά, λέει, γεμάτη με εκλογές, υπάρχουν, λέει, αντιξοότητες σε μια περίοδο που δεν είναι και η καλύτερη. Δεν τρέχουμε, δηλαδή, με ξέπλεκο μαλλί και εμείς που δεν έχουμε μαλλί στις, πώς το λένε, στα λιβάδια. Διότι τα πράγματα είναι ζόρικα. Και λέει, στην Ευρώπη, λέει, εκλογές έχουν Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα, Φιλανδία, Εσθονία, Σλοβακία, Σλοβενία. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Θα μου πεις να μην κάνουμε εκλογές. Ω, βέβαια, θα γίνουν εκλογές. Πάμε, γίνουν εκλογές. Αλλά είναι όλες μαζί οι συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και οι οποίες κάθε άλλο παρά ικανοποιητικές είναι. Έβλεπα, λοιπόν, για μας. Έβλεπα στοιχεία απλήρωτων φόρων. Τα έχει σήμερα η Καθημερινή αλλά και άλλες εφημερίδες. Λοιπόν, από τον Αύγουστο του 25 έως τον Ιούλιο του 26, δηλαδή 12 μήνες, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη, Ιούλιο, μάλιστα, 12 μήνες, ακούστε, περίπου 10 δισεκατομμύρια απλήρωτοι φόροι. Του τέστην, μ' αρέσει αυτό, 821 εκατομμύρια, λέει, τον μήνα. είναι οι απλήρωτοι φόροι. Σε καλό δρόμο. Ε? Μάλιστα. Αυτά τα ωραία, τα εντυπωσιακά. Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Και ο Νίκος μου λέει εδώ πέρα για την διακοπή της κυκλοφορίας και λίγο εκεί στην παραλιακή που ολοκληρώθηκε, πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θοδωρή. Στην περιοχή της Βάρισσας και το Φανάρι λέει που είναι της Αμυθέας, η παραλιακή είναι εντελώς άδεια, μου αρέσουν αυτά. Καλημέρα Αλέξιε, κατεβαίνοντας στην Αλίμου, στρίβεις αριστερά και λιβάδα και έχουν βάλει επερπολικό και δεν αφήνει κανέναν. Άνοιξαν όλα αυτά, όλα μια χαρά. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα στην Κάλυμνο. Ωραία Κάλυμνος. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα στα Χανιά, ευχαριστώ. Καλημέρα Κωνσταντινά, τι φωτογραφία, τι 14 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Ευανθία, έχει το όνομα της γιαγιάς με Ευανθία. Καλημέρα, στην Πάτρα. Πήραν φωτιά τα καύσιμα, πού στο καλό θα πάμε, πέρυσι περπατούσαμε και φέτος μπουσουλάμε, λέει η φίλη μου η Ευανθία. Μ' αρέσουν αυτά. Λεωνίδα, καλημέρα στην Αμαρινθό, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα βρούμε άκρη, να σου ξέρετε τώρα, με το Viber, δεν θα βρούμε λύση. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο. Τηλεόραση Sky, με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν, από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, ο Άκης Πετρετζίκης στον Sky. Ο κορυφαίος σεφ μας υποδέχεται στο Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Ξαναλέω, Σάββατο αύριο στις 4, Κυριακή την ίδια ώρα στην τηλεόραση του Sky, ο μοναδικός Άκης Πετρετζίκης. Διαφημίσεις.
1: Θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot

0: μέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή

0: όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Μ' αρέσει που μου στέλνετε μηνύματα για την επίσκεψη που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Θα τα πούμε και αυτά. Βέβαια, μια κουβέντα, γιατί έχουμε τον Κώστα, τον φίλο μας, τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Δύο-τρεις μέρες πριν την επίσκεψη Τσίπρα, διαβάζω δημοσίευμα σε μια εφημερίδα, δεν έχει σημασία, τι ψηφίζει το Άγιο Όρος. Να ξέρετε ότι το Άγιο Όρος επηρεάζει συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Και μάλιστα έντονα. Και για το Άγιο Όρος, ή μάλλον λόγω του Αγίου Όρους, έχουμε κάποια κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο σήμερα. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός. Νομίζω ότι σήμερα γυρίζει ο Αλέξης Τσίπρας από την επίσκεψη που έκανε στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Πώς είσαι?
3: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Τι καιρό κάνει η Γερμανία?
3: Αυτή τη στιγμή βροχές.
2: Βροχές, θερμοκρασίες, κάνει κρύα.
3: Όχι στην Κρήτη, αλλά...
2: Ναι.
3: Ορίστε.
2: Λέω θερμοκρασίες, κρύες, χαμηλά.
3: 13 βαθμούς έχω αυτή τη στιγμή.
2: Μια χαρά, σε καλό δρόμο είσαι. Λοιπόν, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο, να μας πεις στοιχεία για τα νίκια στη Γερμανία. Πώς είναι η διαδικασία, γιατί μου στείλες κάποια στοιχεία και θέλω να τα ακούσουν και οι άλλοι ακροάτες. Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται εκεί, τι νίκια έχουμε, αν βρίσκεις εύκολα σπίτι για να νοικιάσεις. Και γενικότερα πώς είναι τα πράγματα στη Γερμανία, με αφορμή όλα αυτά που μαθαίνουμε και εμείς περί κρίσης, περί Volkswagen και λοιπά, ότι δυσκολεύουν τα πράγματα, ακρίβεια, τι γίνεται?
3: Μάλιστα. Εδώ, Γιώργο, εγώ είμαι 35 χρόνια εδώ πέρα, έχω ζήσει πολλές καταστάσεις.
2: Προφανώς.
3: Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή όμως είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά ο κόσμος πεινάει. Αν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα εδώ πέρα, ότι το κράτος σε βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα, δηλαδή, όπως επίσης και στα νίκια.
2: Ναι.
3: Αλλά με νίκια εδώ πέρα, όπως άκουγα και προχθές παράδειγμα που λέγανε στην Ισπανία για αυτά τα νίκια, για 40 τετραγωνικά.
2: Ναι.
3: 40 τετραγωνικά εδώ πέρα στη Γερμανία, στο Ντίσσελντορφ. Εγώ μένω στο Λέβερκούζεν, στο Ντίσσελντορφ παράδειγμα, σε μια μεγαλύτερη πόλη.
2: Ναι.
3: 40 τετραγωνικά. Με ζεστό, ας το πούμε έτσι, με νερά, ρεύμα και χωρίς τηλέφωνο μέσα,
2: ναι.
3: Με νερά και ρεύμα παράδειγμα και κοινόχρηστα, είναι γύρω στα 1.200 ευρώ.
2: 40 τετραγωνικά. Κώστα, αυτή η τιμή είναι αυτή που θυμάσαι εσύ και πριν κάποια χρόνια, ή τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα?
3: Όχι. Με τίποτα, Γιώργο, με τίποτα. Αυτό το 40 τετραγωνικά θα το πλήρωνε γύρω στα 230, με άντε να πήγαινε και 400, το πολύ 400, δηλαδή πάλι όλα μαζί.
2: Τεράστια διαφορά.
3: Πολύ μεγάλη
2: διαφορά.
3: Πολύ τεράστια διαφορά. Ναι. Και μιλάω τώρα για Ντίσσελντορφ, Κολονία. Εντάξει, στις μικρότερες πόλεις μπορείς να βρεις, ή μπορεί να βρεις και σε αυτές τις πόλεις, όπως έχω γνωστούς και φιλαράκια που σε αυτή τη Ντίσσελντορφ ή Κολονία που μένουν, μένουν τώρα γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι σε ένα χολ, ναι, που έχουν κάνει μια τουαλέτα και μένουν σε 18 τετραγωνικά.
2: Ακόμα πιο μικρά.
3: Μιλάμε για 780 ευρώ. Γιώργο, μένει μόνο ένας καναπές μέσα.
2: Μάλιστα.
3: Έχω δει και έχω... τέλος πάντων,
2: είναι εντυπωσιακό το πράγμα αυτό της κρίσης, της στεγαστικής.
3: Πολύ.
2: Αυτό οφείλεται πού, στο γεγονός?
3: Πολύ, πολύ.
2: Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σπίτια, ή ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ψάχνει σπίτια?
3: Και τα δύο.
2: Ναι.
3: Και έχει έρθει πολλοί κόσμος, όπως οι μετανάστες, και όπως και δεν υπάρχουν και σπίτια. Γιατί παντού πιστεύω και σε όλο τον κόσμο που δεν κτίζονται τόσα πολλά σπίτια.
2: Και επειδή πάρα πολλοί κόσμοι υποψιάζομαι θέλει να πάει σε πόλεις, δηλαδή στην περιφέρεια δεν τον βολεύει, γιατί πρέπει να μετακινηθεί για να πάει για δουλειά ή να βρει δουλειά. Άρα πρέπει να είναι κάπου σε πόλεις, έτσι.
3: Εννοείται.
2: Τώρα.
3: Αλλά είπαμε ότι... Ναι.
2: Να σε ρωτήσω, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αγαπητέ Κώστα. Πες μου λίγο και πώς είναι τα πράγματα όσον αφορά με τα σούπερ μάρκετ, ακριβή να είναι. Βγαίνει ο μήνας στη Γερμανία, που είναι άλλη μισθή, είναι άλλη κοινωνική πολιτική, βγαίνει ο μήνας, ή υπάρχουν, ας πούμε, δυσκολίες.
3: Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, που αν και η Γερμανία ψάχνει παντού άτομα και υπάρχει δουλειά,
2: ναι,
3: αλλά τα μεροκάματα όμως είναι πολύ πολύ χαμηλά και ο κόσμος, όπως και στην Ελλάδα, κάνει μία και δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Γιατί μία τετραμιλής οικογένεια, παράδειγμα,
2: ναι,
3: και όταν η μαμά δεν δουλεύει και δουλεύει μόνο ο μπαμπάς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Μάλιστα.
3: Τα σούπερ μάρκετ έχουν πάει στον ουρανό και πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και με ένα ημερομίσθιο όπως είναι 13-14 ευρώ ή 13,70 που είναι το σταθερό στην ώρα, παράδειγμα, εδώ πέρα,
2: ναι,
3: αν παίρνεις 1800 με 2200, παράδειγμα,
2: ναι,
3: και το σπίτι κάνει μόνο 1000 και κάνει το σπίτι 1200-1300, φαντάσου ύστερα μια τετραμιλής οικογένεια
2: πώς θα ζήσει,
3: πρέπει να ζήσει,
2: πώς θα ζήσει.
3: Με 10 εκατοστάρικα.
2: Θέλει,
3: ναι,
2: δεύτερη,
3: είναι πολύ δύσκολο.
2: Ναι, θέλει δεύτερη δουλειά κλπ. Ευχαριστώ, Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου. Το νου σου στο δρόμο.
3: Ευχαριστώ, γεια σου.
2: Ευχαριστώ για όλα, καλημέρα, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου το Χάρη στο Μάντσεστερ, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του πρωί-πρωί. Η Κατερίνα εδώ και κάνα δύο μέρες μας λέει τι γίνεται με τους φοιτητές στοιχείο. Οι φοιτητές, λέει, έχουν πολλά δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Η κάρτα, λέει, περιορίζουν διαδρομών και τα εισιτήρια κοστίζουν πανάκριβα, τονίζει η Κατερίνα. Κτέλ είναι εκεί, δεν υπάρχει συνδρομή, Κατερίνα, δεν υπάρχει ειδικό τιμολόγιο για τους φοιτητές. Λοιπόν, ο Βασίλης, να το πω έτσι για να κλείσουμε και αυτό το μήνυμα. Καλημέρα μου, λέει, όταν η τιμή του κακάου, λέει, από 4.000 ευρώ τον τόνο έφτασε στις 12.000 ευρώ, οι τιμές, λέει, της σοκολάτας στα σούπερ μάρκετ και στα ζαχαροπλαστεία εκτοξεύτηκαν. Τώρα, λέει, που έπεσε τιμή στα 6.000 τον τόνο, είδατε εσείς καμία μείωση? Μήπως μάθατε για κανέναν έλεγχο από το αρμόδιο Υπουργείο? Ευχαριστώ, λέει, ο Βασίλης. Ήταν ο καφές και το κακάο, τη σοκολάτα, Βασίλη, Βέβαια, αν ρωτήσεις, εγώ ρωτάω, να σου πω την αλήθεια, και γίνομαι και κακός μερικές φορές και λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές τώρα? Και μου λέει, μα αυξήθηκαν όλα τα άλλα. Φώτα, νερά, τηλέφωνα. Άρα ισχύει και το τραγούδι που έλεγε ο Μαρίνος, δεν το έλεγε, ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει, εδώ δεν κατεβαίνει, μόνο ανεβαίνει. Ή αν θα κατέβει, θα κατέβει λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά, μετά τις διαφημίσεις, θα πάμε στο αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια Πασχαλίδη. Sky 100,3. Θα επιστρέψουμε, έχουμε καλεσμένους, θα μιλήσουμε για τα ρεύματα, θα μιλήσουμε για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση, να δούμε η αγορά πώς τα βλέπει. Αλλά θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σεϊμένη και τα γνωστά ερωτήματα που βάζετε μέσα στην εβδομάδα όλοι εσείς. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
15: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Υποτένιος. Άσπλαχνος.
14: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.

0: Jane Austen σε μια νέα εμπλουτισμένη έκδοση ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του «Λογική και ευαισθησία». Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύντα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητή.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι δουλειά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχτηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30διάχνος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας. Εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά, ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ ένα απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Αργό Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο 80διάχρονος βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες ερέμα κοντά στο ποιμνίο στάσιό του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στο πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην περιοχή του Λαβρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας 33 ετών και μια γυναίκα 32 μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας στην περιοχή Καβοδόκανος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 30διάχρονος Ρουμάνος έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Ο δράστης μετά από λίγο παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια 2,5 και 1,5 έτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με το δράστη. Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με απολογισμό ένα νεκρό και πολλές καταστροφές. Από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ένας 80διάχρονος βοσκός βρέθηκε νεκρός χθες ερέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στις Γούβες στο Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια μέχρι τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρατείνεται για ένα μήνα η πορσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού της ΡΕΗ στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο γωγό φυσικού αερίου Τουρκίας Πρεδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων Κυφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Ιγνατίου και του ΣΚΑΕ για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα: Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν θεμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο, πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκοσία η στρατιωτική παρέλαση για την 26η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανανεώνουμε την υπόσχεση ότι ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της παρανομίας και ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό μήνυμά του.
1: Δεν θα αποστρατευτούμε ποτέ από την μεγάλη προσπάθεια, επαναλαμβάνω, την υπαριθμόνα προτεραιότητά μας για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.
0: Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
2: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής. Αυτό ουδείς δικαιούται να το λησμονήσει. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής.
0: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει προκλητική ενέργεια τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: Δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του, αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το έργο θα προχωρήσει βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού, επισημένοντας ότι υποστηρίζεται από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν.
0: Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκηση από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Όπως προσήλθε αδιάβαστο στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι και λανθασμένη ήταν η επεξεργασία των προτάσεων του κόμματος για το ΦΠΑ και την Golden Visa, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη σχονδρομπορική αγορά είναι περίπου 17%. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Επισήμανε πως πρόκειται για το πρώτο πρότυπο κέντρο αυτού του είδους στη χώρα, το οποίο, αν και θα έχει την έδρα του στη Δυτική Αθήνα, θα διαθέτει εθνική εμβέλεια.
4: Υπογραφή λοιπόν αυτής της σύμβασης είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια εξίσου σημαντική στιγμή, αν όχι πιο σημαντική, για τους συγγενείς και για τους φροντιστές τους που βιώνουν συχνά ένα παράλληλο Γολγοθά. Και όπως αναφέρθηκε λοιπόν, μέσα στο 2027 η μονάδα αυτή θα είναι σε θέση να προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα κατά τα πρώτα στάδια της νόσου, να προσφέρει καθοδήγηση στους φροντιστές, αλλά και μια πιστοποιημένη εκπαίδευση, όπως είπε η κυρία Υπουργός, στους επαγγελματίες υγείας.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που είχε προφυλακιστεί για το θάνατο του τραγουδιστή, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Λεπτομέρειες για την κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος. Να τον ακούσουμε.
5: Σίγουρα έχει μείνει αρκετά λεπτά χωρίς οξυγόνο εγκέφαλο του Γιώργου Μαζονάκη, με αποτέλεσμα να έχει και μυδρίαση. Όντως δόθηκε ως ανακοπή χωρίς αισθήση στο τηλεφωνικό και αυτό διαπίστωσαν και διασώσεις όταν έφτασαν. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις και με τα μηχανήματα που τοποθέτησαν και αυτόματο απεινητωτή να κρίνουν ότι ο ασθενής όντως ήταν σε ανακοπή.
0: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα, Βρετανική και Ιρανική, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας 20 έως 29 ετών που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολόνια στην εκπνοή του αγώνα.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Κατά κανόνα, όπως γνωρίζεις, τις Παρασκευές το πρωί είναι κατά τη καλύτερη εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Κάτι το οποίο δεν δείχνει να επαληθεύεται όμως σήμερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα έχει πιάσει ήδη κίνηση, και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και βεβαίως οι δύο εθνικές οδοί. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, μετά τα ΚΤΕΛ θα συναντήσουμε το σύνηθες μποτιλιάρισμα μέχρι τουλάχιστον τη γέφυρα της Αχαρνών, και κατεβαίνοντας την Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Νέα Φιλαδέλφια προς το παρόν, που υπάρχει και ένα ακινητοποιημένο όχημα. Στο Σκαραμαγκά πλησιάζει πλέον το χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες προς τη λίμνη Κουμουνδούρου με αργούς ρυθμούς.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Να πω ότι η Κρήτη αυτή την ώρα έχει λιγότερες βροχές σε σχέση με αυτό που είχε χθες. Όμως.
0: Πώς θα κινηθεί?
12: Θα το πούμε τώρα. Όσον αφορά την Αττική, έχουμε λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα, από το μεσημέρι και μετά, εκεί στα βόρεια ίσως βγει και καμιά καταιγίδα. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι ενισχυμένο αυξημένοι βοριάδες, 5 με 7 στα ανατολικά και νότια, 8 Μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 21 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη, άλλος θεός. Γενικά έθριος με 25 βαθμούς θερμοκρασία το μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεαέβη, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βοριάδες 7 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο τώρα στα δυτικά και τα βόρεια γενικά έθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου ίσως ακόμα κρατάει και το 9 και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Και τέλος να σας πω ότι την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν, οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν κι άλλο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Κυρίες και κύριοι, που λέγεται το τραγούδι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 20 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι μία από τις ομορφότερες μέρες της εβδομάδας. Λέμε τώρα εμείς και κάτι για να περάσει η ώρα. Είναι η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη και νοσκάει 100,3 και βεβαίως η κυρία Χριστίνα Σούζη.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Τι γίνεται με τον καιρό με την Κρήτη?
1: Λοιπόν, η Κρήτη έχει μια ανάπαυλα τώρα. Δηλαδή, όταν λέω ανάπαυλα, όχι ότι δεν βρέχει καθόλου. Βρέχει, αλλά πολύ ελαφρύτερα. Είναι κανονικές βροχές αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Και έχει και κάτι καταιγίδες μόλις περάσανε και από τη Ρόδο εκεί και πάνε προς το Καστελόριζο. Τώρα, το επόμενο κύμα που θα επηρεάσει την Κρήτη είναι αυτό που θα αρχίσει από το απόγευμα σήμερα, okay, αργά το απόγευμα, να κάνει πιο έντονα τα φαινόμενα. Είναι η τελευταία κατεβασιά, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Αν ήταν το χειμώνα, θα χιόνιζε παντού. Οπότε κάνει, θα απόψε λοιπόν τη νύχτα και αύριο όλη την ημέρα μέχρι αργά το βράδυ βροχές και καταιγίδες και πάλι στην Κρήτη τοπικά ισχυρές. Ίδιο, χειρότερο, ίδιο σίγουρα.
0: Σε όλο, με το προηγούμενο.
1: Σε όλο, κάτσε, γιατί να μην αρχίσουμε ο ένας θέλει έξω από το σπίτι του να του λέω. Δεν κατάλαβε. Έτσι υπόθηκε.
0: Ναι,
1: από τους ντόπιους.
0: Ναι, Κρήτη λοιπόν. Άρα για όλη την Κρήτη.
1: Για όλη την Κρήτη, έξω από το σπίτι του καθενός. Θέλει προσοχή μεγάλη. Αυτό. Έξαλλη με.
0: Οπότε. Κατάλαβα. Η υπόλοιπη Ελλάδα εκτός από την Κρήτη θα έχει βροχές.
1: Θα έχει, Αττική θα βρέξει λίγο. Ίσως τα βόρεια και ανατολικά κυρίως.
0: Τέτοιες έντασες.
1: Έχει απαγορευτικό. Μπράβο. Το απαγορευτικό ακριβώς δεν έπρεπε να είναι από τώρα. Είναι από τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Το έχει βγάλει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αλλά το μπλοκάραν νωρίτερα. Δεν αφήνουν τα πλοία να φύγουν.
0: Έχει πολύ αέρα στο λεκάτο.
1: Έχει αέρα, δεν το συζητώ. Έχει οχτάρι γεμάτο και εδώ. Θέλει μια προσοχή. Από την Κυριακή το απόγευμα θα αρχίσουν τα φαινόμενα να εξελίξουν.
0: Συγγνώμη, μετά το απόψινο στην Κρήτη, απόψινο το απόγευμα κλπ. Θα έχουμε και αύριο μέτωπο και άλλο ή θα είναι η ίδια κατεβασιά από την Κρήτη?
1: Αυτή η
0: ίδια κατεβασιά θα βγάλει νερό.
1: Παρασκευή νύχτα και Σάββατο σχεδόν όλη την ημέρα. Σχεδόν όλη την ημέρα, ναι. Okay. Προς το βράδυ λίγο θα εξασθενήσουν, την Κυριακή ακόμα περισσότερο. Θα συνεχιστούν και την Κυριακή το πρωί Κρήτη και Δωδεκάνησα. Και μετά θα, από το μεσημέρι, από είμαι και μετά θα τη Δευτέρα θα σταματήσουν.
0: Μάλιστα. Τη Δευτέρα θα έχουμε πάμε, καλό καιρό.
1: Όλη η άλλη εβδομάδα δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Μπράβο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: την γεια σα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, σήμερα. Κυρία Σούζη, κυρίες και κύριοι, είναι μοντέλο στην κυριολεξία, σα το λέω εγώ που τη βλέπω. Εσείς δεν τη βλέπετε και αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Χρυστοδουλίδης είναι στην παρέα μας. Του ζήτησα πρωί-πρωί να τα πούμε λιγάκι αναφορικά με το θέμα των τιμολογίων του ρεύματος. Είναι το μηνιαίο ραντεβού μας με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο, για να μας πει από τη δική του οπτική πώς πάνε τα πράγματα μετά του ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Χρυστοδουλίδη.
2: Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Τι γίνεται λοιπόν, τι έβγαλε ο μεγάλος πάροχος?
2: Λοιπόν, ο μεγάλος πάροχος στο πράσινο τιμολόγιο αύξησε από τα 14,91 που ήταν το προηγούμενο μήνα στα 15,91. Ναι. Αύξησε κατά ένα λεπτό την πράσινη κιλοβατόρα, ενώ το τιμολόγιο του το πράσινο.
0: Μάλιστα.
2: Κράτησε σταθερό το μπλε, σταθερό με 11,5 λεπτά που ήταν το προηγούμενο μήνα και με 3,5 ευρώ το πάγιο.
0: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, η μέση, καταρχήν, για να πούμε λίγο την μεγάλη εικόνα, η μέση τιμή στη χοντρική αγορά του ρεύματος αυξήθηκε γύρω στο 18% από τα 133 ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα, έκλεισε γύρω στα 158. Αυτή η αύξηση το 18% δεν πέρασε όλοι στα τιμολόγια της Λιανικής που ανακοινώσαν χθες το βράδυ οι πάροχοι.
0: Ναι.
2: Η μέση αύξηση ήταν γύρω στο 11%, για να πούμε και με αριθμούς.
0: Okay.
2: Από τα 19,5%

0: 178 λεπτά που ήταν η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον προηγούμενο μήνα, τώρα ανέβηκε στα 21,87, ένα περίπου 11%.
1: Όλο και τσιμπάει πάντως, ναι.
0: Η μεσοσταθμική που ήταν γύρω στα 16,4 έχει πάει γύρω στα 17,8. Η μεσοσταθμική. Υπολογίζουμε με βάση τους καταναλωτές που βρίσκονται στον κάθε πάροχο.
1: Okay.
0: Άρα είμαστε σε αυξητική πορεία.
1: Βέβαια, ξαναλέω κάθε φορά, κύριε Στοδουλίδη, ενδιαφέρον έχει να κοιτάμε βέβαια την τιμή της κιλοβατόρας, αλλά έχει ενδιαφέρον και τα πάγια. Να κοιτάμε πάντοτε τα πάγια, αν μας συμφέρει να μετακινηθούμε ή όχι. Ο μεγάλος πάροχος συνεχίζει να δίνει αυτό το 11,5 λεπτά που έχει. Καλά, δεν θυμάμαι, στο μπλε, για ένα χρόνο.
0: Ναι, για ένα χρόνο. Είναι με 3,5 ευρώ το πάγιο.
1: Το πάγιο, ναι.
0: Τιμολόγια, δύσκολα βρίσκεις τέτοια τιμή. Συνήθως είναι πάνω από 10. Πάνω από 10, όχι 3,5.
1: Πάνω από 10. Να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε τσίτα αυτή σύντομη επικοινωνία. Το έλεγα και νωρίτερα. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως το γεγονός ότι ο μεγάλος πάροχος, για να μην κάνω διαφήμιση, κρατάει χαμηλά τις τιμές ή δίνει δύσκολα αυξήσεις τις απορροφά. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τις απορροφά, δηλαδή, δεν χάνει ο μεγάλος πάροχος. Καλά δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, καλά καταλαβαίνετε και δίνει και το στίγμα γενικά. Εντάξει, πάντως ο μεγάλος πάροχος κρατάει αυτή την εμπορική πολιτική, διότι είναι και καθετοποιημένος παραγωγός.
1: Ναι, παράγει
0: δεν είναι όπως
1: και
0: μια
1: ναι.
0: Μικρή.
1: Ναι, σωστό,
0: δεν είναι όπως
1: σωστό.
0: Μια μικρή εταιρεία που δεν είναι καθετοποιημένη, που
1: αγοράζει απλώς και πουλάει. Ναι. Ως έμπορος.
0: Ναι, οπότε αν δείτε και οι 4-5 καθετοποιημένοι παραγωγοί, γενικώς οι τιμές τους είναι χαμηλότερες από τις υπόλοιπες εταιρείες οι οποίες δεν είναι καθετοποιημένες. Αυτό σαν γενική παρατήρηση.
1: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Χρυστοδουλίδη. Καλημέρα μου.
0: Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μιχάλη Χρυστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής για τα τιμολόγια του ρεύματος. Γιατί πλέον τώρα κυνηγάμε και κάθε μήνα και τα τιμολόγια. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα και την ικανότητα, αν δεν θέλουμε τον πάροχο και θέλουμε να πάμε σε έναν άλλον, και εφόσον δεν χρωστάμε βεβαίως, το ξέρετε το ζήτημα αυτό, να κάνουμε άλλη επιλογή. Θα μου πεις και αυτό τρέλα είναι όπως εξελίσσονται τα πράγματα κάθε μήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Hyundai i20, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, τούρμπο κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου φτατάχυτου DCD. Έτσι. Και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με τον Nova More.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
10: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
9: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Υποδήματα STEP.
12: Μόδα.
11: Ποιότητα.
12: Επωνυμία.
11: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
11: Geox,
13: Lacoste,
11: Gant,
13: Replay,
11: Sakiris Malas,
13: US Polo,
11: Boss,
13: Cricket,
11: Damiani,
13: Skechers,
11: Versace,
13: Robinson
11: και πολλές άλλες.
13: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
11: Damaris,
12: Comfort Anti-Shock System.
14: Αερόσολα.
12: Πικαντήλι, Maxi Therapy.
14: Base Comfort.
12: Skechers Memory Foam.
14: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
12: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
14: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
12: και Σκουφά 24 στην Άρτα
14: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Σε κάποιες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Δεν πρέπει αυτά κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν, αφού ανατέθηκαν και ξεκίνησαν οι συγκεκριμένες μελέτες, να δοθούν, να τελειώσουν, να εγκριθούν και να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, για να μην ξαναδούμε πάλι τα ίδια έργα και ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή τον μάταιο κύκλο που κυνηγάμε την ουρά μας, για να γίνουν αυτές οι διευθετήσεις των ρεμάτων. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι καμιά τριανταριά, ίσως και παραπάνω, βρίσκονται σε κάποιο σιρτάρι, σε κάποιο γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Αν δεν είναι σωστές οι πληροφορίες, ας βγει κάποιος να μας πει, παιδιά, δεν είναι έτσι. Αλλά επειδή είναι 6-7 χρόνια αυτή η ιστορία, κάτι πρέπει να γίνει. Επειδή ακούω διάφορες δικαιολογίες στην προσπάθεια που έκανα να μάθω μερικά πράγματα, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα, αυτές οι διαδικασίες, βεβαίως με όλη την υπόθεση να γίνεται σύνομα ό,τι πρέπει και ό,τι οφείλει να γίνεται, η έναρξη και η ολοκλήρωση τέτοιων μελετών σε περιοχές που έχουν βγάλει προβλήματα, π.χ. ας πούμε μου λέγανε για τα ρέματα της Κινέτας, τι γίνεται με αυτήν την μελέτη, ή ας πούμε με την μελέτη οριοθέτησης και διαθέτησης ρεμάτων νερακίου στη Νέα Πέραμο. Ας πούμε, λέω εγώ τώρα, γιατί καθυστερούν, πού βρίσκεται το πρόβλημα, ποιος έχει αρμοδιότητα να μην καθυστερεί άλλο αυτές τις ιστορίες, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά δηλαδή για όλα αυτά τα οποία είναι ανοιχτά ως μέτωπα, αν ομιγέννητο έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα πάλι σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, και ο κύριος Ωραίος Σεϊμένη στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
3: Κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε αρκετά ερωτήματα, να δούμε τι προλάβουμε. Ένας Έλληνας λιφορολογούμενος κληρονόμησε μια περιουσία στην Τουρκία. Γιατί, λέει, η συγχωρεμένη μαμά που έφυγε είχε εκεί περιουσία. Ρωτάει αν θα επιβαρυνθεί με φόρο κληρονομιά στην Ελλάδα αυτός.
3: Ναι, καταρχήν η περιουσία μπορεί να συνίσταται σε ακίνητη και σε κινητή περιουσία, έτσι.
2: Ναι.
3: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι διαφορετικές οι φορολογίες.
2: Okay.
3: Δηλαδή, όταν λέμε κινητή περιουσία, εννοούμε μετρητά, καταθέσεις, μετοχές, τη μαλφή, πίνακες αξίας. Αυτά όλα είναι ό,τι κινείται, ας πούμε, ό,τι είναι και μεταφερόμενο. Η ακίνητη περιουσία είναι κανόνας. Μεταξύ κρατών φορολογείται μόνο εκεί που υπάρχει. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ακίνητο στην Τουρκία που το χρονόμησε.
2: Στην Τουρκία η φορολογείται.
3: Ναι, θα φορολογηθεί στην Τουρκία, όχι στην Ελλάδα. Ναι. Δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα.
2: Άρα
3: να φορολογηθεί.
2: Εδώ η περιουσία αυτή είναι φορολογημένη, ξαναφορολογείται ή όχι?
3: Όχι, κοιτάξτε, η κινητή περιουσία, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, όταν κληρονομείται στο εξωτερικό, εάν ο θανόν κληρονομούμενο ήταν 10 χρόνια εκεί συνεχόμενα, συνεχή λέει ο νόμος.
2: Ναι, ναι.
3: Τότε λοιπόν δεν φορολογείται, απαλλάσσεται από τη φορολογία. Και τώρα με συγκεκριμένες περιπτώσεις έγινε πενταετία τώρα και ένα χρόνο. Δηλαδή να ήταν συνεχώς στο εξωτερικό, ο θανόν στο εξωτερικό, να μην ήταν στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή, ωραία, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τότε πρέπει όμως ο θανόν να ήταν Έλληνας υπήκοος. Εάν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν είναι κραμμένο στο ληξιάριο, ή αν γεννήθηκε μετά που έφυγε από εδώ από Έλληνα γονέα,
2: ναι,
3: έπρεπε να πάει στο προξενείο να τον δηλώσει στο ληξιαρχείο. Εάν δεν το έχει κάνει αυτό, δεν ισχύει η απαλλαγή, εκτός βέβαια με τα θανάτια, αν πάνε οι κληρονόμοι να τον δηλώσουν, το δίνει το δικαίωμα αυτό ο νομοθέτης ο Έλληνας.
2: Μάλιστα.
3: Λέει, δηλώσει τον υστέρων ότι ήταν υπήκοος Έλληνας, για να πάρετε την κινητή περιουσία δωρεάν, να μην πληρώσετε φόρο κληρονομιάς.
2: Okay.
3: Βεβαίως μπορούμε την κινητή περιουσία να τη μεταφέρουμε στην Ελλάδα και δεν φορολογείται ούτε. Δηλαδή, αν έρθει στην Ελλάδα, δεν θα φορολογηθεί έτσι, ούτε σαν φόρο κληρονομιάς, αλλά ούτε σαν φόρο εισοδήματος. Αν τα φέρει, ας πούμε, ένα πίνακα αξίας.
2: Ωραία, ξεκάθαρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Άλλο. Έλληνας φορολογικός κάτοικος Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να κάνει γονική παραχή χρηματικού ποσού στο γιο, το οποίο ζει στην Ελλάδα. Και αυτό τι φορολογία θα έχει?
3: Κοιτάξτε, μέχρι το 2022. Εάν έκανε ένας γονέας, αν έκανε Έλληνας στο εξωτερικό δηλαδή, και αν είχε στην Ελλάδα, αν έκανε γονική παροχή χρηματικού ποσού στο παιδί, είτε πλέον 10%. Αυτό τελώς. Και μετά ήταν αυτοτελής η φορολογία, δεν είχε άλλη περαιτέρω, ας πούμε, διαδικασία. Όμως ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, το 2022, το άλλαξε αυτό και είπε μέχρι 800.000. Όταν κάνει κάποιος γονική παροχή, όπου και να είναι, στην Ελλάδα, ο γονέας δηλαδή, στα παιδιά του, είτε στην Ελλάδα είναι, είτε στο εξωτερικό είναι, αν κάνει τη δήλωση αυτή, τη γονική παροχή χρηματικού ποσού, απαλλάσσεται μέχρι 800.000. Έτσι λοιπόν, αν ένας Έλληνας είναι Έλληνας επίκο και έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχει γεννηθεί στο εξωτερικό από Έλληνα γονέα και έχει δηλωθεί στο προξενείο όταν γεννήθηκε, θεωρείται επίκος Έλληνας. Στην περίπτωση αυτή, αν κάνει γονική παροχή στο παιδί του στην Ελλάδα, θα αφαλαιχθεί μέχρι 800.000. Okay. Είτε περιουσία όλα μαζί.
2: Okay.
3: Ακίνητα και
2: κρυφτά. Αλλά εκεί και εκεί υπάρχει το 800 δηλαδή. Κατάλαβα, δεν κατάλαβα.
3: Υπάρχει το 800. Βέβαια, εδώ ισχύουν οι κανόνες για όλους μας που ισχύουν. Δηλαδή, αν δώσεις λεφτά, πρέπει να τα μεταφέρεις από ένα λογαριασμό.
2: Σε λογαριασμό, σωστά. Σωστά.
3: Το παιδί, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Ναι.
3: Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν ισχύει η απαλλαγή. Αυτό είναι ο κανόνας για όλους ισχύει.
2: Ναι. Ωραία. Πάμε κι άλλο ένα ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για να εκδοθεί, λέει, μια οικοδομική άδεια σε περιοχή, λέει, μη δασικών εκτάσεων, με ποια διαδικασία αντιμετωπίζεται, εφόσον στην περιοχή ισχύουν ήδη δασικοί χάρτες? Λίγο μπερδεμένο είναι αυτό.
3: Όχι, δεν είναι μπερδεμένο, γιατί ήταν μπερδεμένο μέχρι το 2021.
2: Ναι.
3: Το 2021 το άλλαξε πάλι. Μόλις αυτή η κυβέρνηση το άλλαξε. Και το λέω αυτό όχι για να διαφημίσω την κυβέρνηση.
2: Αλλά
3: ήταν ένα μέτρο που έπρεπε να έχουν γίνει πριν από 30 χρόνια, γιατί δεν το έκανε κανείς. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, δεν απαιτείται λοιπόν βεβαίως η υπηρεσία της δασικής υπηρεσίας για να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια ή άλλο ρομόδιο, δεν έχει σημασία. Από το 22 και μετά η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο με την προσκόμιση, λέει ο νόμος, υπεύθυνης δήλωσης από μηχανικό. Στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι η θέση του ακινήτου, όπως προσδιορίζεται στο ίδιο χωρικά, όπως το λέει ο νόμος, δεν ανήκει σε δασικό χάρτη. Το βεβαίω είναι μηχανικός.
2: Okay. Άρα αναλαμβάνει την ευθύνη ο μηχανικός με την υπογραφή που βάζει.
3: Ναι, αλλά θα χάσει την άδειά του. Δεν θα το λέει. Αλλά δεν θα έχει όμως ταλαιπωρία, γραφειοκρατία.
2: Ο πολίτης.
3: Υποτίμηση του πολίτη από διάφορες υπηρεσίες.
2: Ναι. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Βεβαίως, αλλά ξαναλέω, αναλαμβάνει την ευθύνη αυτός που υπογράφει το χαρτί. Που λέει ότι δεν είναι.
3: Κοιτάξτε, κύριε Ψάλτη, πόσο ωραία είναι όταν αυτοί που κυβερνάνε και οι βοηθοί τους, οι περιστατικοί παράγοντες, σκέφτονται λογικά. Με κριτήριο μοναδικό, να μην ταλαιπωρούν τον κόσμο όπως κάνουν στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στην Δανία, στο Βέλγιο. Έτσι κάνουν παντού.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα πάμε την Κυριακή, τι θα έχουμε στην καθημερινή?
3: Θα έχουμε το δεύτερο μέρος για τα προνόμια για τις ασυλίες των εργαζομένων σε διεθνείς οργανισμούς, όπου εκεί ολοκληρώνεται η προσπάθεια.
2: Χρειάζεται δύο, όπως λένε, δημοσιεύσεις για να καλυφθούν όλα.
3: Ο κ. Παπαχελάς μας είπε 600 λέξεις κάθε φορά.
2: Καλά σας έκανε, γιατί θα γέμιζε μια σελίδα ολόκληρη τις δυνατότητες που είχε όλο το σύστημα για να καλύψει.
3: Ο κ. Ζήρας, που είναι υπεύθυνος στη σύνταξη στην καθημερινή, μου το είπε, θα γράψει 600 λέξεις.
2: Μέχρι 600 το πιστεύω, κύριε Σκημένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ.
2: Αύριο το πρωί στον κύριο Γιαννήρη, 6.30, να είμαστε καλά. Λοιπόν, ένα φίλο ακροατή μα ρωτάει τι κάνει η φίλη μα η Σοφία που πήγαινε οδικό στην Τρίπολη. Η Σοφία, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, έχει μεταγραφεί, δηλαδή. Πώς το λένε, νομίζω κάπου στην Καλαμάτα ή στη Σπάρτη. Οπότε δεν κάνει τα χιλιόμετρα που έκανε. Καταλάβατε, οπότε την γλίτωσε το σύστημα. Γιατί για σκεφτείτε τώρα με 2,1-2,2 λίτρα τι κόστος θα είχε στην ιστορία αυτή. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Χολιομιχάλης για να μας δώσει τα στοιχεία της κίνησης, που όπως έλεγε και νωρίτερα, ναι μεν είναι Παρασκευή, υποτίθεται ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι τόσο καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Ας περιμένουμε για δευτερόλεπτα για να το βρούμε. Άρα το βρήκαμε. Πάμε, κύριε Χολιομιχάλη, καλημέρα.
4: Λες, πολύ καλά τα λες. Καλή ημέρα.
2: Μαθαίνω, είμαι μικρός ακόμα. Μαθαίνω. Για πες.
4: Τι συμβαίνει? Νωρίς-νωρίς έχουν πιάσει περισσότερη δρόμη κίνηση που δεν μας συνηθίζει, δεν μας έχει συνηθίσει για Παρασκευή, έτσι, αυτή η εικόνα.
2: Okay.
4: Και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα, παρακαλώ, έχει προβλήματα. Και οι Βουλιαγμένες προς την Αθήνα στη Δάφνη. Και η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο δρομέα. Η Πειραιός στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο προς την Ομόνια, προς τα Χαυτεία δηλαδή. Αρχίζει η άνοδος Αλεξάνδρας, η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο νωρίς-νωρίς από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου. Και βεβαίως η άνοδος της Κηφίσου και ο Σκαραμαγκάς, όπως τα περιμένουμε αυτά δύο τελευταία. Στον Πειραιά είναι το μόνο εντός εισαγωγικών κάπως καλό νέο. Δεν έχουμε όση καθυστέρηση περιμέναμε στο δεξιόστροφο του λιμανιού.
2: Ναι, γιατί δεν έχει, πώς λένε, δρομολόγια το.
4: Α, γεια σου. Καλώς. Αυτό είναι.
2: Δεν έχει δρομολόγια.
4: Και πάλι υπάρχει κίνηση, εννοείται.
2: Αλλά λιγότερη.
4: Από την Ε2 και την Ιετιόνια ακτίνε προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα, λένε λιγότερη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, μας καλημέρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Nova κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
5: Μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, Food, το delivery στην Ελλάδα.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Ηλίας μου στέλνει ένα μήνυμα που είναι μια χαρά για να μου δώσει την μπάσα που λέμε δημοσιογραφικά για να πάμε στον καλεσμένο. Λέει: το κόστος μετακίνησης πολύ μεγάλο. Κάνω, λέει, καθημερινά 120 χιλιόμετρα. Θέλω περίπου στα 20 ευρώ συν διόδια, αν δεν μπορώ να τα αποφύγω. Άρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η μετακίνηση. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κάνουμε μια κουβέντα για την κατάσταση όπως έχει δρομολογηθεί, με αφορμή και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελτηρίου του Πειραιά, ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψαλτή, να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό μήνα. Λοιπόν,
1: επίσης.
0: Αρχήν, δώστε μου μια εικόνα. Οι 120 δόσεις, όπως δρομολογούνται, δίνουν μια ανάσα, ή θέλατε ως άνθρωποι της αγοράς κάτι παραπάνω?
1: Θα θέλαμε ουσιαστικά να είναι πιο ελαστικά τα κίνητρα. Ναι. Και οι προϋποθέσεις ένταξης. Νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και να το εξηγήσω. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην ρύθμιση των 120 δόσεων το 19 εντάχθηκαν αρχικά 300.000 οφειλέτες και τελικά έχουν μείνει 85.000 οφειλέτες να εξυπηρετούν αυτές τις 120 δόσεις. Και μάλιστα ενώ ήταν αρχικά το ποσό 4,5 δις της ρύθμισης, αυτή τη στιγμή ρυθμίζεται 1,2 δις. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυσκολία για μια κόπωση στο να μπορούν να είναι στις 120 δόσεις, 72 δόσεις στις πάγιες ρυθμίσεις. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι η μέχρι και τη 31 δωδεκάτου του 25 οφειλές τους στις 120 δόσεις για να μπορούν να εξυπηρετούν και τις τρέχουσες.
0: Άρα όλες μαζί, τους. Να μην είναι ρύθμιση 1, ρύθμιση 2 και
1: ναι,
0: τρέχοντες.
1: Θα έλεγα ότι έπρεπε να ενταχθούν όλες μαζί σε αυτές τις 120 δόσεις. Οι τελευταίες 72 δόσεις δεν φαίνεται να είχαν και ιδιαίτερη επιτυχία.
0: Ναι, αυτό είναι
1: έτσι 11.000 προσήλθαν στην πλατφόρμα και είναι οι ενταγμένοι οφειλέτες.
0: Σωστά. Κύριε Πρόεδρε, και μου μουρμουρίζουν και για το επιτόκιο, το 5,8.
1: Ναι, το 5,8, ενώ το 19 δεν ήταν πολύ χαμηλό το επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο εμπόδια, αν θέλετε, που ουσιαστικά ζητάνε 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες έχουμε στη χώρα μας.
0: Είναι λίγοι.
1: Έτσι, ναι. Και χρωστάνε μόνο στο ΣΥΝΑΔΕ και στο ΕΦΚΑ 167 δις. Δεν βάζω τους servicers που είναι άλλα 80 δισεκατομμύρια,
0: ναι,
1: γιατί
0: το...
1: και εκεί υπήρχε μια ανακοίνωση στα μέτρα. Είναι 2,7 εκατομμύρια δάνεια που έχουν μεταβασίσει στους servicers ύψους 80 δισεκατομμύριων. Και έχουν μείνει μόνο 5,5 στις τράπεζες.
0: Ναι, οι servicers, η αλήθεια είναι ότι είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο, ιδιόμορφο τρόπο, κατάφερναν παρά τα όσα τέλος πάντων. Τώρα πάνε να το κάνουν το πράγμα πιο αυστηρό.
1: Κύριε Ψάλτη, ότι είχαν ένα κακό τρόπο.
0: Ναι, εκεί το πάω, αλλά το λέω γενικά. Καταλάβατε.
1: Εγώ έχω πάρα πολλά παράπονα από δανειολήπτες που δεν τους απαντούσαν καν.
0: Έτσι, η συμπεριφορά τους ήταν πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα ιδιόρυθμη, κακή, κάποιοι λένε.
1: Ελπίζω να συμμορφωθούν.
0: Μακάρι, ναι. μακάρι. Τώρα, τι γίνεται με τα ενεργειακά, γιατί άλλο ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Με τα ενεργειακά.
0: Τι γίνεται, ναι, επίσης και με τη χρηματοδότηση. Έμαθα χθες ότι έγιναν κάποιες αναπαρουσιάσεις από το ΙΟΒΕ μιας μελέτης της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Έρχεται ένα ποσό περίπου 5 δις για τους μικρομεσαίους και για το στεγαστικό. Οι μικρομεσαίοι,
1: ναι,
0: οι οποίοι ζορίζονταν στην επαφή τους με τον τραπεζικό τομέα.
1: Ναι, και εξακολουθούν να ζορίζονται, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν το Σεπτέμβριο είχαμε μια αύξηση πάλι μισή μονάδα στο επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 0,25 συγγνώμη.
0: 0,25, σωστά.
1: Και θα έχουμε και ενδεχομένως και άλλη μια αύξηση το Δεκέμβριο, λόγω του πληθωρισμού.
0: Ναι, μην έχουμε και τον Οκτώβριο.
1: Στο ενεργειακό κόστος.
0: Ναι, μην έχουμε και τον Οκτώβριο. Ναι,
1: ενδεχομένως. Άρα το επιτόκιο βάσης έχει πάει στο 2,5%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κόστος δανεισμού είναι υψηλό και μόνο με τέτοια εργαλεία μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας μπορούν να επιδοτηθεί το επιτόκιο και να δοθούν και εγγυήσεις που συνήθως δεν υπάρχουν. Αυτό είναι γύρω στο 1,5 δις το οποίο περίσσεψε από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα μοκλευτεί μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τις συστημικές τράπεζες σε περίπου 5 δις για τους μικρομεσαίους. Mm. Τώρα θα δούμε βεβαίως και κατά πόσο θα ενδιαφερθούν οι μικρομεσαίοι να πάρουν ένα επιπλέον δάνειο. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει κεφάλαιο κίνηση, να υπάρχει μια ρευστότητα, αλλά σε μια περίοδο που δεν υπάρχει κατανάλωση, οποιαδήποτε έτσι λήψη δανείου δεν ξέρεις αν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί, αν θα υπάρχει δηλαδή το έσοδο για να εξυπηρετεί και μια δόση δανείου. Όλοι είναι επιφυλακτικοί, υπάρχει μια αναστολή των επενδύσεων και ακόμα και των μικρών επενδύσεων από εγχώριους επιχειρηματίες με όλη αυτή την κατάσταση, και να πούμε ότι αυτό το ασανσέρ της τιμής του πετρελαίου,
0: ναι,
1: για κάθε 10 δολάρια που αυξάνεται το ετήσιο επιπλέον κόστος αγοράς των τριών καυσίμων, δηλαδή βενζίνης, πετρελαίου, κίνησης και θέρμανσης, είναι 420 εκατομμύρια.
0: Μέχρι για κάθε 10 εξάμεινο, δολάρια το βαρέλι.
1: Για κάθε 10 δολάρια που αυξάνει την τιμή, ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο κοντά στα 70, έχουμε φτάσει 100, στα 102 σήμερα.
0: Τώρα, ναι, ναι. Άρα είναι 420
1: εκατομμύρια.
0: 20 εκατομμύρια το μήνα.
1: Ετησίως. Στο εξάμηνο όμως, θα σας πω όμως ότι αυτή η διαφορά των περίπου 40 δολαρίων της τιμής του πετρελαίου,
0: ναι,
1: μας έχει κοστίσει 1,5 δις. Ναι. Δηλαδή από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, 1,5 δις έχουμε αγοράσει επιπλέον ακριβότερα την ίδια ποσότητα καυσίμων.
0: Θυμάμαι ότι είχατε δώσει και κάποια στοιχεία για το πόσο έχει κοστίσει στην ελληνική οικονομία η κρίση γενικότερα.
1: 3 δις, ναι. Και 145 δις στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: και η Ευρώπη εξακολουθεί να κοφεύει και να μιλάει για στοχευμένα μέτρα, όχι γενικευμένα μέτρα, και μάλιστα θα πρέπει να τα πάρει μετά το τρίμηνο της
0: έναρξης.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
5: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8. Δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερώνων που τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 4.30 κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την 85χρονη και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια 2,5 και 1,5 έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με το δράστη. Ο 32χρονος μετά από λίγο παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε ισχύ παραμένει μέχρι το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποίηση δρομολογίων καταγράφονται στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θελωδών ανέμων. Ειδικότερα από τον Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα 4 πρωινά δρομολόγια, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 10 το πρωί. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολογίο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, επιτίδη εξαπάτησαν 82χρονη στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμάτα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλα δύο άτομα στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία συνέλαβε ένα 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση, αναζητούνται οι συνεργοί του. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στον πετρελαιό Ανατολής Δύσης. Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόνους και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτυρούνται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε όλη τη χώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα δώσει διαταγή να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή της Τεχεράνης στην επίθεση με μαχαίρι μέσω πτήσης του συγκυβερνήτη στον κυβερνήτη πτήσης της εταιρείας Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια στην εκπνοή του αγώνα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά αίθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί, στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682023809, το τηλέφωνο μας. Πολλά θα πούμε και σήμερα, θα δούμε τα στοιχεία για το καιρό. Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει στη ΔΕΗ η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης. Έχουμε και ρύθμιση οφειλών από τους πολίτες, αλλά και τα πρόστιμα. Διακοπή ρεύματος τώρα το Σάββατο και τη Δευτέρα. Προβλήματα και λήψεις στην πυροσβεστική Ήπειρου. 35 αστυνομικοί από την Ήπειρο φεύγουν και πάνε στην Αθήνα. Τι λένε οι ενώσεις. ΤΕΗ Ήπειρου να διατηρηθεί το πράσινο στην Κέννη Ακτή. 45χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. Στην τελική ευθεία προετοιμασίας για τον αγώνα θεσπρωτικού. Έτσι κάνουν όλες από την Μετροπόλιταν Όπερα απευθείας στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου της Πρέβεζας.

Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Κυπριανού, του Ιερομάρτυρα και της Αγίας Ιουστίνης, της Μάρτυρος. Δύο Αγίων, των οποίων οι βίοι συνδέθηκαν στενά στην εκκλησιαστική παράδοση. Τιμώνται επίσης ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρος, ο Όσιος Κασιανός, ο Έλληνας και Θαυματουργός. Λέμε χρόνια πολλά στον Κυπριανό και στην Κυπριανή, στην Ιουστίνη και στον Ιουστίνο. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 2 Οκτωβρίου του 1869 γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, Ίνδος πνευματιστής, ηγέτης και πολιτικός, η επιρροή του οποίου ξεπέρασε τα όρια της χώρας του. Θεωρείται ο πατέρας του ειδικού εθνικισμού και ο κήρυκας της μη βίας στον 20ο αιώνα. Υπήρξε ο καταλύτης για την κατάρρευση της απεικιοκρατίας στις πρώτες δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Γκάντι, με την πολιτική και πνευματική του στάση, πυροδότησε τρεις από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις του 20ου αιώνα: την επανάσταση κατά της απεικιοκρατίας, των φυλετικών διακρίσεων και της βίας, μεταξύ των προσωπικότητων που επηρεάστηκαν από τη δράση του αναφέρουμε τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, τον Νέλσον Μαντέλα, ενώ στους θαυμαστές τους συγκαταλέγονται και ο Αϊνστάιν, ο οποίος έβλεπε στην πολιτική της μη βίας του Γκάντι το πιθανό αντίδοτο στη μαζική βία. Μέχρι τα 40 μετά τις 8. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στο Πρίσμα.

0: there's such a deep.
1: Δύο όψεις έχει ο καιρός. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θέτοντας την Κρήτη στο επίκεντρο για ιδιαίτερα επικίνδυνα φαινόμενα. Την ώρα που θυελώδεις βοριάδες σαρώνουν το Αιγαίο. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό στην Ανατολική Μεσόγειο ανατροφοδοτεί συνεχώς βροχοπτώσεις. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα χωρίσει τη χώρα στα δύο, θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και κάποιες αραιές νεφώσεις. Πιθανές είναι οι ψυχάλες στα ορεινά της Πίνδου,

Να πούμε ότι χθες το θάνατο ενός 82χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνο, τον τραυματισμό δύο ατόμων που κινούνταν με αυτοκίνητα σε γέφυρα την ώρα που αυτή κατέρευσε, και μεγάλες καταστροφές σε όλους τους νομούς της Κρήτης πλην των Χανίων είχαν ως αποτέλεσμα οι σφοδρές βροχοπτώσεις. Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι χρειάζεται προσοχή σήμερα και αύριο, αν και τα φαινόμενα αρχίζουν σιγά σιγά να εξασθενούν. Από το βράδυ της Παρασκευής έως και το Σάββατο θα έρθει δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα φέρει περισσότερες ισχυρές βροχοπτώσεις. Κατά βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια, η ψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 25. Μουσική 18 βαθμούς στη Λευκάδα, 15 στη Φιλιππιάδα, στο Λούρο στην Πάργα, αλλά και στο Καναλάκι. Σε όλες τις περιοχές της Πρέβεζας αναμένεται ηλιοφάνεια σήμερα. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού θα είναι και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή.

πολλά χειροκροτήματα. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πρωτοσέλιδα Αθηναϊκού Τύπου, ναυτιμπορική, δίκοπο μαχαίρι το υψηλό χρέος των εισηγμένων, απογευματινή 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δημοκρατία, όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Μπορεί να θέλω να ξεκουραστούν, ρε παιδιά. Ελεύθερος τύπος, οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για κίνητα. Εστία, ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Η εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Η καθημερινή σοκ στις αγορές των ομολόγων, ριζοσπάστη, στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Τα νέα διέξοδο σωτηρίας για τα σικά κινητά κόντρα νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. Να μας έλεγαν και κάτι καινούριο, ειδικά αυτό με τις αυξήσεις. Θα μου πείτε, ποιος το πιστεύει τώρα ότι θα γίνουν αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ μετά και τις συμφωνίες κυρίων που γίνανε πριν από λίγο καιρό. Αυτές οι συμφωνίες νομίζω ότι αρέσουν στους περισσότερους. Ανεβήκανε τα προϊόντα 300% και γίνανε συμφωνίες για να μειωθούν 10%. Ενδεικτικά αναφέρω έτσι τα νούμερα για τα βλέπουμε το μέγεθος των αυξήσεων.

0: μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρεβέζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Στόχος είναι να επεκτείσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξο.
3: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
7: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
8: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Θερμική. Καλέστε μας στο 26840 31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiupargha.gr.
10: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
12: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Η ενημέρωση των Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά δεν ξεχνάτε ότι με ένα κλικ έχετε και όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, αιώνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω. Θανάσης Καβαδάς, το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρε τον νέο οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας. Εγκρίθηκαν 806.000 ευρώ για νέο οξονικό τομογράφο. Προχωρούμε σε διαγωνισμό. Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας, στο κόκκινο η αιμοδοσία αντιδρά για την αποχώρηση βιοπαθολόγου. Καιρό στη Λευκάδα χωρίς έντονα φαινόμενα, τη δείχνει η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων για τις εξορίξεις. Λευκάδα, επίκουσα καταγγελία για 9 εγκαταλελειμμένα κουτάβια στη Γύρα. Ζητείτε άμεση παρέμβαση από το Δήμο. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδα στη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου αναλυτικά η ημερήσια διάταξη. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του PrevezaToday.gr και εσείς θα είστε με ένα κλικ. Γιώργος Λάζαρης, το Preveza Report, κάθε πόρο στο επιμελητηρίο να αξιοποιείται υπέρ του Prevezan επιχειρηματία. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Γιώργου Λάζαρη, του οικονομικού υπόψη του επιμελητηρίου Prevezas, που αξίζει να διαβάσετε. Στην τελική ευθεία, εκτός αγώνας δρόμου θεσπρωτικού, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες. Νέα αποδυνάμωση της Ελλάς στην Ήπειρο, 35 αστυνομικοί μετακινούνται στην Αθήνα. Το τρίτο κανάλι Ράν επιστρέφει τον Ιανουάριο. Ξεκινά τη Δευτέρα ο τρίτος ψεκασμός για το ΔΑΚΟ. Στα 2 εκατομμύρια οι οφειλοί της ΔΕΙΑ Πρέβεζα στη ΔΕΗ, στο τραπέζιο διακανονισμός. Προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Η Ήπειρος μπαίνει στην εποχή των παζαριών, από το Μουχούστη και το Λάμποβο μέχρι τη Φιλιππιάδα. Όλοι είπε και ρώτα με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Αυτό συζητούσαμε πριν να μπούμε έτσι μέσα στο στούντιο και στο διάλειμμα για τα παζάρια και τις αναμνήσεις που έχουν πολλοί από εμάς. Μπορεί η Πρέβεζα, κυρίες και κύριοι, να μην είχε παζάρι με την έννοια της εμποροπανήγυρης, όπως γίνεται τα πολλά τελευταία χρόνια σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου, αλλά υπήρχαν παζάρια στην Ήπειρο. Το φθινόπωρο είχε τη δική του ξεχωριστή παράδοση και αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα μεγάλα παζάρια της περιοχής. Εμποροπανήγυρη της Σάρτας ήδη έχει ξεκινήσει. Αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει η Παραμυθιά με τον ιστορικό Λάμποβο. Ο Λάμποβος λοιπόν. Αργότερα έρχεται η σειρά της Φιλιππιάδας, συνεχίζοντας μια διαδρομή που εδώ και γενιές αποτελεί κομμάτι του φθινοπόρου στην Ήπειρο. Σε μια Ήπειρο με δύσκολες μετακινήσεις, με πολλά απομονωμένα χωριά, οι εμποροπανηγύρες λειτουργούσαν σαν γέφυρα επικοινωνίας. Ο κόσμος κατέβαινε από τα ορεινά για να πουλήσει ζώα και προϊόντα, να αγοράσει εργαλεία, υφάσματα και προμήθειες για το χειμώνα. Έμποροι ταξίδευαν από μακριά, τα καφενεία γέμιζαν και οι μουσικοί έστειναν γλέντια. Το παζάρι όμως δεν ήταν μόνο εμπόριο, ήταν και ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά γεγονότα της χρονιάς. Εκεί συναντιόνταν συγγενείς και φίλοι που μπορεί να είχαν μήνες να ειδωθούν, γινόταν γνωριμίες και προξενιά και παρέες γλεντούσαν με κλαρίνα, βιολιά και ντέφια. Ξεχωριστή θέση είχαν τα Γιάννενα. Το παζάρι των Ιωαννίνων που δεν γίνεται τα τελευταία χρόνια. Η εικόνα εκείνων των παζαριών ήταν πολύ διαφορετική από την σημερινή.
από τη δεκαετία του 30 και ιδιαίτερα τις δεκαετίες του 50 και του 60. Το παζάρι στα Γιάννενα γνώρισε άνθηση στο Μόλο, απλώνονταν κατά μήκος της παραλίμνιας ζώνης από την κεντρική πύλη του Κάστρου, περνούσε από την Κεραφροσύνη. Στην Άρτα. Ποιος δεν γνωρίζει το παζάρι στην Άρτα. Οι ρίζες του φτάνουν μέχρι το 16ο αιώνα. Η σημασία του ήταν τέτοια, διαβάσαμε, που προσέλκυε εμπόρους από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ακόμη από τη Βενετία, την Φλωρεντία και τη Μάλτα. Λαμπόβος. Ιδιαίτερη είναι η ιστορία του Λαμπόβου της παραμυθιάς, ενός από τα γνωστότερα και ιστορικότερα παζάρια της Θεσπρωτείας. Ένα από τα χαρακτηριστικά έθιμα ήταν το λεγόμενο νυφοπάζαρο. Οι κοπέλες από τα γύρω χωριά κατέβαιναν στο παζάρι φορώντας τις καλύτερες φορεσιές τους με φλουριά και γιορτάνια, συνοδευόμενες από τις μητέρες ή τις θείες τους. Φιλιππιάδα, πριν το τέλος του Οκτωβρίου έρχονταν η σειρά της Φιλιππιάδας. Λόγω της θέσης της στο Σταυροδρόμι ανάμεσα σε Άρτα, Πρέβεζα και Ιωάννα, εξελίχθηκε σε σημαντικό σημείο συνάντησης το παζάρι της Φιλιππιάδας. Ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την προετοιμασία του χειμώνα. Κάποτε, κυρίες και κύριοι, το παζάρι ήταν ανάγκη. Για πολλές οικογένειες ήταν ευκαιρία να προμηθευτούν ήδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, εργαλεία και όσα θα χρειάζονταν για τους επόμενους μήνες. Σήμερα αυτή η ανάγκη δεν υπάρχει με τον ίδιο τρόπο. Δεν περιμένουμε το παζάρι να αγοράσουμε ρούχο ή κάτι απαραίτητο για το σπίτι του. Και όμως το περιμένουμε ακόμη. Για όσους μεγαλώσαν στην Ήπειρο, τα παζάρια είναι δεμένα με τις παιδικές τους αναμνήσεις. Με την ανυπομονησία για το Λάμποβο, όταν τρέχαμε στο Λούνα Πάρκ που στενόταν στην αυλή του δημοτικού σχολείου, και η βόλτα ανάμεσα στα παιχνίδια και τους πάγκους έμοιαζε τότε με ολόκληρη γιορτή. Ή με τα Γιάννενα, όταν για εκείνες τις 10 μέρες το παζάρι γινόταν κομμάτι της καθημερινότητας. Μπορούσαμε να περάσουμε εκεί 3-4 φορές μέσα στην ίδια μέρα, μία το πρωί, ξανά το μεσημέρι, ξανά το βράδυ, όχι επειδή χρειαζόταν να αγοράσουμε κάτι. Πηγαίναμε εκεί γιατί ήταν ο κόσμος, εκεί ήταν η βόλτα. No. Και τώρα δεν έχει χαθεί η προσμονή των παιδιών όταν βλέπουμε από μακριά τα φώτα του Λούνα Πάρκ. Η μυρωδιά από τις ψηταριές, οι λουκουμάδες, το περπάτημα ανάμεσα στους πάγκους, η συνάντηση με γνωστούς και φίλους. Η ανάγκη που κάλυπταν τα παζάρια τότε μπορεί να χάθηκε, γιατί οι συνήθειες έχουν αλλάξει. Η προσμονή όμως έμεινε. Και ίσως γι' αυτό εξακολουθούμε να πηγαίνουμε για μια βόλτα, για μια παρέα, για τις μυρωδιές, για τα παιδιά μας και λίγο για να ξαναβρούμε ανάμεσα στα φώτα και τις φωνές του παζαριού εκείνα τα παιδιά που ήμασταν κάπου.

0: Μαζί μας, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων.
1: Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακό σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο
10: και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
11: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
15: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26822-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
11: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
16: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
17: Στην Κιβωτό.
16: Και πού είναι αυτό?
17: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
15: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
18: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
15: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
18: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26
15: για Κιβωτό.
19: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
20: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
21: Ανάλωση έως 65% χειμώνα καλοκαίρι υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με μπαϊοκλίμα με την εγγύηση της Craft Paints.
22: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από το ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας προς το σταθμό του ΙΣΑΠ και στην πλατεία Υποδαμίας. Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται επίσης και στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην κάθοδο της Μεσογείου, στο ύψος Αγίας Παρασκευής και του Χολαργού. Τέσσερις μαθητές 17 ετών από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βρίσκονται σε καταφύγιο στον Όλυμπο, παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Τους παρέλαβε ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας προκειμένου να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο Κατερίνης. Αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον ίδιο σύντροφό της, τραυματίζοντας τη σοβαρά. Οι δύο τραυματίες διακομίστησαν στο Ασκληπείο Βούλες, ενώ συνέχεια η 32χρονη, λόγω της σοβαρότητας κατάστασής της, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού στο σπίτι βρισκόταν και δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης και του δράστη, ο οποίος μετά το περιστατικό μετέβη αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε. Σημειώνεται ότι από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 έως σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαυριωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί και το panic button και της είχε προταθεί από την αστυνομία να μεταβερθεί σε δομή, ωστόσο είχε αρνηθεί. Χωρίς αισθήσεις της, ανεσύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για την φωτιά περίπου 4.30 τα ξημερώματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την 85χρονη και την ανέσυραν χωρίς αισθήσεις της. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου στην περιοχή της Καρκαλού στην Γορτινία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν εχθές κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας απομακρύνθηκε από το όχημα και εισήλθε σε δασική έκταση χωρίς να επιστρέψει. Σε ισχύ παραμένει ως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελωδών ανέμων. Ειδικότερα από τον Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα 4 πρωινά δρομολόγια, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 10 το πρωί. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον μήνα Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από το 15 το Σεπτέμβριο. Παρατείνεται για έναν μήνα η παρουσία των υλικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με την απόφαση του Κισέα, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στο πετρελογωγό Ανατολής Δύσης. Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόουνς και με 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τις αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός στήθηκε με 96-94 από την Βίρτους στην Πολώνια στην εκπνοή του αγώνα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκιά γυρίσκει και ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί ίσως τη σκιά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στη λεωφορείο Ιωαννίνων 165, στη GS Φιγκαρτζονίκας, θα ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Είναι στο χώρο πάνω από 30 χρόνια. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στον τομέα, κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Στην GS Φιγκαρτζονίκας θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση κάθε χώρο.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Συνεδρία Ζεκερίας και κύριε Στυγκόνητσα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Υπήρου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση που επικρατεί στην πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υποσταλέχωσης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Κόνιτσας, όπου ευχαρίστησε το προσωπικό για την περίθαλψη και την παροχή πρώτων βοηθειών σε πυροσβέστες μετά τους τραυματισμούς που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στην τραπεζίτσα. Στη συνάντηση έγινε συζήτηση για τα περιστατικά στην κοιλάδα του ΑΟΥ και τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την αντιμετώπιση τους. Από το μέσα Αυγούστου βρίσκεται σε καθεστώς γενικής επιφυλακής λόγω των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι με τα προβλήματα της υποσταλέχωσης που υπάρχουν. Τώρα πάμε στους αστυνομικούς, οι οποίοι κάνουν λόγο για νέα αποδυνάμωση των αστυνομικών υπηρεσιών Υπήρου, με αφορμή την απόφαση για την απόσπαση 35 αστυνομικών προς την Αθήνα με τις ενώσεις Άρτας Πρέβεζας Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων, να εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους. Προχώρησαν σε κοινή παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητώντας την άμεση επανεξέταση της απόφασης και τον περιορισμό των αποσπάσεων. Το ερώτημα που θέτουν είναι συγκεκριμένο. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Υπήρου και πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργούνται από τις συνεχείς μετακινήσεις του προσωπικού.

Τώρα το Σάββατο και την Δευτέρα έχουμε διακοπή ρεύματος, έχουμε ανακοίνωση. Στην Πρέβεζα από τις 8.30 έως 10.30 το πρωί, Καλάμια, Γρηγορίου, Λαμπράκη και ανίακτη γύρω από το κολλήριο.

2 εκατομμύρια χρωστάει η δημοτική επιχείρηση Δεύσε στη ΔΕΗ. Αυτό συζητήθηκε στην, αποτυπώνεται μάλλον στην επίσημη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή μόνο το πρώτο οκτάμινο του έτους δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε τις 621.000 ευρώ, δημιουργώντας μια σημαντική και διαρκή οικονομική υποχρέωση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καμπανάκια για αυξήσεις, αν και διαβάσαμε ότι δεν θα αποφασιστούν αυξήσεις. Δεν ξέρω τι, αν δεν δούμε την τελική απόφαση, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουν και κάποιες επιχορηγήσεις, θα δούμε τι γίνεται και με αυτό. Στη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγκου έχουμε 185.000 και κάτι. Στο Λούρο η αντίστοιχη δαπάνη είναι 147.000 και κάτι. Να πούμε ότι το κόστος από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 26 η δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας για τη ΔΕΗ χωρίς ΦΠΑ ανήλθε σε 621.000, πολύ μεγάλο ποσό. Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι προβλέπεται να υπάρξει επιδότηση για να εξυπηρεθεί μέρος των ληξιοπρόθεσμων οφειλών σε όλες τις ΔΕΗΑ και από τους συνδέσμους ίδρυυσης. Φαντάζομαι κάποιο πόσο θα πάρει και η επιχείρηση της Πρέβεζας. Αλλά το κρίσιμο σημείο είναι ότι υπάρχει προϋπόθεση για την επιδότηση, η προηγούμενη εξόφληση ή η ρύθμιση του υπολείπου της οφειλής, και γι' αυτό προχωρούν και τις διαδικασίες. Η Δημοτική Επιχείρηση Δεύσης Αποχέτευσης καλείται να διαχειριστεί μία οφειλή που έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το τρέχον ενεργειακό κόστος κινείται κοντά σε 78.000 ευρώ το μήνα. Για το επόμενο κρίσιμο στοιχείο θα είναι πλέον η όρη του διακανονισμού και κυρίως το ύψος της πρόσθετης μηνιαίας επιβάρησης που θα κληθεί να εξυπηρετεί η επιχείρηση μαζί με τους τρέχοντες λογαριασμούς. Γιατί είναι μόνο τα παλιά, είναι και τα καινούργια.

Είχαμε και μια ανακοίνωση από τη Δημοτική Επιχείρηση που λέει ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν οι οφειλές των πολιτών σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, γιατί υπάρχει επιβολή προστίμου 50%. Τι προβλέπει ο νόμος? Ο νόμος για τις απλήρωτες οφειλές προβλέπει επιβολή προστίμου για κάθε οφειλή που παραμένει απλήρωτη για διάστημα πάνω από 6 μήνες από τη λήξη της. Επιβάλλεται υποχρεωτικά πρόστιμο ίσο με το 50% του συνολικού χρέους. Δηλαδή, αν χρωστάτε 100 ευρώ και τα χρωστάτε 6 μήνες, θα πληρώσετε 150. Ακόμη, όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μαζί με το πρόστιμο αποστέλλονται στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Τώρα, για να αποφύγετε τις παραπάνω αυστηρές κυρώσεις, τη δέσμευση του αριθμού φορολογικού μητρώου και τη μεταφορά των χρεών της εφορίας, έχετε να κάνετε το όπλο. Να, τακτοποιήστε άμεσα τις εκκρεμότητές σας. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη ΔΕΗ ΑΠ. Λεωφόρος Ειρήνης 28 βρίσκεται. Και αν έχετε ήδη ενεργή ρύθμιση, να είστε απόλυτα συνεπείς στην τήρησή της, καθώς η απώλεια της ρύθμισης ενεργοποιεί αυτόματα τις κυρώσεις και τη μεταφορά του χρέους στην ΑΔΕ. Για πληροφορίες και υποβολή αίτησης ρύθμισης, το τμήμα καταναλωτών της ΔΕΗ ΑΠ. Καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

0: πάμε να δούμε μια ανακοίνωση που έχει σχέση με τις προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Έχουμε θέσεις Πρέβεζα, Γιάννε Νάρτα, Θεσπρωτεία και Λευκάδα. Η προκήρυξη αφορά σε όλη τη χώρα, συνολικά 422 προσλήψεις για 5 μήνες. Στην Πρέβεζα οι θέσεις περιλαμβάνουν ημερήσιο φύλακα και νυφτοφύλακα στο Μουσείο της Αρχαίας Νικόπολης και οι δύο περιπτώσεις, η διάρκεια είναι 5 μήνες. Στα Γιάννενα δύο θέσεις ημερήσιων φυλάκων στο Μυζαντινό Μουσείο. Στη Θεσπρωτεία μία θέση ημερήσιων φύλακα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μία θέση προσωπικού καθαριότητας. Στην Άρτα μία θέση έψιλον διοικητικού λογιστικού. Μία θέση ημερήσιου φύλακα και στη Λευκάδα μία θέση ημερήσιου φύλακα και μία θέση νυχτοφύλακα και μία θέση προσωπικού καθαριότητας. Περισσότερο όμως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρουν την ανακοίνωση στις 8 του 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς εκεί θα δουν κάθε θέση που υπάρχει, που προβλέπεται, θα βρούνε και τα απαιτούμενα προσόντα και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
3: www.ktismabathandroom.gr.

0: 91,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στη GSP Καρτζονίκας μπορείτε να καλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Συνεργάζονται με τους κορυφαίους οίκους στον τομέα. Είναι στον χώρο πάνω από 30 χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε ότι κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Στην GSP Καρτζονίκας θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση κάθε χώρο. Moi je sais rien sans toi. Et je sais que j'ai perdu tant dans tes bras.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, ξεκινά ο δρομαντικός ψεκασμός για την δακοκτονία από την περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας. Αρκετές είναι οι περιοχές οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα, από τον Άγιο Γεώργιο, Άνω και Κατώ, Ρηματιάνο, Ράχη, Αρχάγγελο, Άσο, Βρυσούλα, Γαλατά, Κλησχέστες, Πρωτικό, Καμαρίνα, Καλάντικα, Στουρσικιά, Κοτσανόπουλο, Κρανιά, Κρυοπηγή, Λούρο, Μεγαδέντρο, Μελιανά, Μιχαλίτσι, Μυρσίνη, Μύτικα, Νέα Κερασούντα, Νέα Σαμσούντα, Νέα Σινόπη, Νικολίτσι, Νικόπολη, Παπαδάτης, Πολυστάφυλλο, Ριζάρι, Ζοβούνι, Ρωμιάς, Κιαδάς, Φινοτότρη, Καστροφράμπουρα, Χυμαδιό και Οροπός. Τι πρέπει να κάνουν οι λοπαραγωγοί? Να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για τις ακριβείς ημερομηνίες ψεκασμού, να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των συνεργείων και να συνεργάζονται με την αρμόδια υπηρεσία για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος. Ο ψεκασμός αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα, με το ακριβές πρόγραμμα να εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Τώρα, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ήπιες θερμοκρασίες και η αυξημένη σχετική υγρασία ευνοούν την αύξηση των πληθυσμών του δάκου και την προσβολή του ελαιοκαρπού.

Το τελευταίο αντίο θα πούν αύριο Σάββατο συγγενείς και φίλοι στην 45χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στην κατοικία της στη Βρέβεζα. Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο διαμέρισμά της, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής τις προηγούμενες μέρες. Με την παρουσία της αστυνομίας, κλειδαράς άνοιξε την πόρτα της κατοικίας όπου και εντοπίστηκε. Παρά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Πρέβεζας, οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Μία ακόμη ξεχωριστή βραδιά όπερας από τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στην Πρέβεζα το Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο. Το Δημοτικό 2, Δήμος Πρέβεζας, συνεχίζουν τις βραβευμένες μεταδόσεις, παρουσιάζοντας αυτή τη φορά την κομική όπερα του Αμαντέους, Μότσαρτ, Έτσι κάνουν όλες. Η παράσταση θα συνοδεύεται από υπότιτλους. Στο διάλειμμα της παράστασης θα συνεχιστεί και η συνεργασία με την γνωστή Κάβα για την παρουσίαση ενός διαφορετικού κρασιού κάθε φορά, συνοδευόμενο από αντίστοιχο έδεσμα χωρίς επιπλέον κόστος για το κοινό. 10 ευρώ είναι η είσοδος, για τους μαθητές και τους φοιτητές είναι στα 5 ευρώ.

στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για, για τον έκτο δρόμο, για τον έκτο αγώνα δρόμου Θεσπρωτικού, που θα γίνει το Σάββατο στον αθλότοπο του Θεσπρωτικού. Η φετινή διοργάνωση έχει το μήνυμα «Τρέχουμε για το οικοτροφείο Ντουραχάνη», συνδυάζοντας την άθληση με την κοινωνική προσφορά. Σήμερα Παρασκευή θα γίνει την παραλαβή των πακέτων συμμετοχής από τη γραμματεία που θα λειτουργήσει εκεί στην αίθουσα του Συλλόγου. Την ημέρα του αγώνα η παραλαβή θα γίνεται 3 με 5 στον αθλότοπο του Θεσπρωτικού. Οι διοργανωτές καλούν τους συμμετέχοντες να προσέλθουν έγκαιρα ώστε να εξυπηρετηθούν χωρίς καθυστερήσεις και να αποφευχθεί και ο συνωστισμός πριν τις εκκινήσεις. 5 ώρα ξεκινάει. Όπως αναφέρει η Οργανωτική Επιτροπή, το ραντεβού είναι το Σάββατο στον αθλότοπο του Θεσπρωτικού. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής «Ενημέρωση στον Πρίσμα». Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά μας επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
3: Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26 81 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 349 και στο www.icosdecor.gr.
2: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο. Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21. 1401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: τα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Μόνο

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: την κουαλίτα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
0: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Κατερίνης. Αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντροφού του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον νυν συντροφό της, τραυματίζοντας του σοβαρά. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης και του δράστη. Σημειώνεται πως από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 μέχρι σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην συντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαυριωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την 85χρονη και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου στη Γορτινία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας απομακρύνθηκε από το όχημα και εισήλθε σε δασική έκταση χωρίς να επιστρέψει. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θελώδες ανέμους. Ο νομός Ρεθύμνου μετρά ήδη τις πληγές του με έναν 82χρονο βοσκόν. Εντοπίζεται χθες νεκρό σε ρέμα κοντά στο πνοιοστάσιο του. Στο Μυλοπόταμο, μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί υποδομές, ενώ έχουν καταστραφεί δρόμοι και έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Σε ισχύ παραμένει μέχρι το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλαιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυριού, ενώ αναστολές και τροποποίησης δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελωδών ανέμων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα τουριστικά πρακτορία. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνουν οι πρώτες υποθέσεις για την υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Σήμερα θα δικαστεί από το τρίτο μονομελές εφετείο επειδή είναι δικηγόρος, η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Πρωτοφανής καραμπόλα 69 οχημάτων σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Νότια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας πυκνής ομίχλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να τραυματιστούν. Συνολικά στην καραμπόλα ενεπλάγησαν 15 ταλίκες και 54 ακόμη οχήματα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν φορτηγά με σοβαρές ζημιές, ενώ αρκετά αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τις ταλίκες.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες χθες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Επόμενη αντίπαλος της Γαλανόφλευκης στην Κυριακή, η Γερμανία. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτου στην Πολόνια στην εκπνοή του αγώνα.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που υπρο... προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα με ήλιο σήμερα.
0: Και με ήλιο και Παρασκευή, οπότε είναι τρεις φορές καλημέρα.
1: Ευκαιρία για βόλτα το Σαββατοκύριακο.
0: Το Σαββατοκύριακο τι καιρό θα έχει. Τέτοιο.
1: Ναι, έτσι λένε.
0: Α, μια χαρά. Γιατί διαβάζουμε έτσι συνεχώς ειδήσεις που λίγο μας ανησυχούν. Εδώ μιλάμε πολλές φορές και για τα social media και για το AI. Έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή, όπου ένα αμερικανικό ερευνητικό κέντρο σε δείγμα 51.000 πολιτών, μεγάλο δείγμα, σε 37 χώρες, καταλήγει στο συμπέρασμα μεταξύ άλλων ότι τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία, Γιάννη.
1: Και καταλήγουν οι πολίτες σε αυτό, και στην Ελλάδα λένε είναι λίγο διχασμένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 43% θεωρούν ότι έκαναν κακό στη δημοκρατία στη χώρα, το 53% θεωρεί ότι έκαναν καλό τα social media στη δημοκρατία της χώρας. Παρότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που είναι πιο πλειοψηφικές.
0: Ναι, και βέβαια έχει ενδιαφέρον το στοιχείο ότι στην Ελλάδα οι ερωτηθέντες στην πλειονότητα τους θεωρούν ότι βοηθούν στην ενημέρωση, αλλά βλέπουν παράλληλα και την παραπληροφόρηση, τη μεγάλη που υπήρχε, οπότε εκεί πέρα είναι λίγο διχαστικά τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί στην Ελλάδα θυμάμαι μια παλιότερη έρευνα που έλεγε ότι δεν πάμε να διασταυρώσουμε αυτά που διαβάζουμε.
0: Ναι.
1: Γράφει ο καθένας την κουλαμάρα του, για να το πω έτσι, στα social media και το παίρνουμε ως γεγονός. Δεν πάμε να το σκεφτούμε λίγο παρακάτω. Ισχύει, μήπως δεν μας παίρνει λίγο παλαβομάρα, μήπως να το ψάξουμε.
0: Βλέπω ότι στο Καναδά είναι αρκετά υψηλά, που θεωρούν ότι τους κάνουν πιο ενημερωμένους για τις τρέχουσες εξελίξεις. Α, και στη Γερμανία αυτά είναι το 80%. Και λιγότερο στην Τουρκία, 75%.
1: Στην Τουρκία λειτουργούν τα social media.
0: Ξέρω. Όχι όλα. Όχι το TikTok.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα.
0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, μαζί με τον Γιάννη Καντέλη
1: και τον Αντώνη Ατζολέτο.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να δούμε την επικαιρότητα, να ακούσουμε βεβαίως τα ηχητικά μας που έχουμε πάρα πολλά σήμερα, Παρασκευή. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Στο 210-48-00-170-174 απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Και στο Viber βεβαίως 698-123-1003. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

Και σήμερα καλώντας το 210-48-00-174 έχετε την δυνατότητα για 5 διπλές προσκλήσεις προσφέρει ο Άρης Γαλανόπουλος για την έκθεση Ότο Αθήνα 2026, εκεί όπου έχουμε αριθμό ρεκόρ 52 μάρκες αυτοκινήτων, όπου μπορείτε να τα δείτε από κοντά. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, πάρτε τώρα στο 210-48-00-174 για να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις.

0: Θα τον θυμάμαι ότι ο κ. Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλη είχαν καλές σχέσεις. Ναι. Ή τουλάχιστον τους ταύτιζε η κυβέρνηση.
1: Ναι, και τους είχαν ταυτίσει πάρα πολύ εκεί με την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, με τα τέμπη και αυτά. Και γενικότερα.
0: Φαίνονταν να έχουν μια καλή επικοινωνία.
1: Είχα την εικόνα ότι μιλούσαν και τηλεφωνικά.
0: Και εγώ αυτό είχα μάθει.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, όταν ζορίζεσαι δημοσκοπικά.
1: Χτες υπήρξε επίθεση, υπήρξε μπιφ στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Ανδρουλάκη για το γεγονός ότι είχε φύγει μαζί με τον κύριο Σχοινά και πήγαν στο γήπεδο του Παθηναϊκού. Απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά και στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ προς τις εκλογές οι καλές σχέσεις τελειώνουν μεταξύ των πολιτικών. Δεν έχει τέτοια.
0: Κάθε ψήφος μετράει.
1: Ανδρουλάκη από Βουλή, γιατί τώρα το έθιξες αυτό?
0: Ναι, Ανδρουλάκης από Βουλή, διότι έχουν κάτι πάθει όλοι και αφιερώνουν τραγούδια μεταξύ τους τώρα τελευταία.
1: Σε ποιητική διάθεση.
0: Ναι, τώρα αφιέρωσε ο κ. Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση.
2: Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».

0: Με τα λέει τα γαλάζια σου γράμματα, μαχαιριά κάθε λέξη.
1: Θα έχουν πολλές μαχαιριές από εδώ και πέρα και στην Βουλή και, και στον πολιτικό δημόσιο διάλογο. Εντάξει, θα βαρέσει κόκκινο ή τοξικό, το έχουμε πει. Μας έχουν προειδεάσει από όσα λένε.
0: Και έχει βαρέσει ήδη από το Πασόκ, γιατί άκουσα χτες τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος λίγο.
1: Το
0: τέντωσε. Δηλαδή πήγε η Ισπανία και ήρθε. Για πάμε να ακούσουμε.
2: Αφού πολλαπλασίασαν με το έτσι θέλω του ενίκιο της, την έβγαλαν από το σπίτι της και την άφησαν στο δρόμο. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στο δρόμο και στήριξαν το δικαίωμα και της ίδιας και πολλών ακόμα Ισπανών το να μπορούν να έχουν αξιοπρέπεια. Στο να είναι η στέγη δικαίωμα και όχι είδος πολυτελείας. Αυτή η εικόνα της Μαρή Κάρμεν να βγαίνει το σπίτι στην Ελλάδα είναι καθημερινό φαινόμενο. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε δεκάδες χιλιάδες πληστηριασμούς κάθε χρόνο. Τα μέτρα τα οποία θέσπισε η Ισπανική κυβέρνηση με το διάταγμα Μαρή Κάρμεν είναι τα μέτρα τα οποία προτείνει εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα το Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Παρατήρηση πρώτη. Η Μαρή Κάρμεν την έβγαλαν έξω με το σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ που ομνιεί το Πασόκ στο όνομά του. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Δούκας τον βραβεύει.
0: Δεν είναι καλός τώρα.
1: Τώρα δεν ήταν καλός όταν την βγάλαν έξω. Μετά έφερε μέτρα να το σώσει. Δεύτερον, κάθε μέρα αν είχαμε αυτά τα φαινόμενα στην Ελλάδα, ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα ήταν έξω από αυτά τα σπίτια και θα κάναν διαδηλώσεις. Δεν βλέπω τίποτα.
0: Όχι.
1: Δεν βλέπω κινητικότητα.
0: Δεν είδαμε να βγάζουν 87χρονο έξω. Και αυτό ρε, πώς γίνεται. Εξήγησέ μου, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Δίκαια έχουν σηκωθεί στην Ισπανία. Είναι δυνατόν να βγάζει έναν άνθρωπο 87χρονο από το σπίτι του.
1: Και όμως έγινε. Και έγινε στη χώρα του σοσιαλιστή Πέντρο Σάντσερ. Αλλά μην φτάνουμε στην υπερβολή στο να κάνουμε αντιπολίτευση να λέμε γίνονται κάθε μέρα στην Ελλάδα αυτά.
0: Τα πράγματα είναι δραματικά στην Ισπανία με τη στέγη. Έτσι διάβαζα.
1: Συγγνώμη, πεις αυτά. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στο σημείο να πρέπει να γίνουν σε κάποιους κακοπληρωτές και να καλύπτονται πίσω από όλες τις διατάξεις και να μένουν σε σπίτια χωρίς να πληρώνουν τίποτα.
0: Η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι όντως και η κυβέρνηση να το δει, να κάνει κάτι. Μην φτάσουμε σε επίπεδα Ισπανίας που διάβαζα, σου έλεγα πριν μπω μέσα, ότι στη Μαδρίτη τα ενίκια μέσα σε μια δεκαετία έχουν διπλασιαστεί από 12,8 τετραγωνικό μέτρο, έχουν πάει 23,3 και η αγορά ενός σπιτιού έχει αυξηθεί κατά 227%.
1: Σε όλη την Ευρώπη είναι αυτό το πρόβλημα της στεγαστικής, της στέγης, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια. Υπάρχουν και καλά θέματα και καλές προοπτικές σε όλα αυτά, Αντώνη, τα προβλήματα.
0: Για πες.
1: Διότι κάποιοι είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν έχοντας τις λύσεις.
3: Για μένα εφικτό, απόλυτα εφικτό, είναι να πάρουμε την εξουσία. Απόλυτα εφικτό.
0: Σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, κυρία Μαρία Κριστιανού, προχθές αυτό.
1: Προχθές αυτή η δήλωση. Ναι. Είναι εφικτός ο στόχος να βγει πρώτη.
0: Ναι, άμα έχεις 4,5% στις δημοσκοπήσεις, δεν πας φουλ.
1: Σου λείπει, άλλο 30% σου λείπει.
0: Εντάξει.
1: Τι είναι 30%. Και εφόσον πάρει την εξουσία, είναι έτοιμη με τις λύσεις όλες.
4: Βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει να γίνεται, αλλά εμείς αυτή τη δουλειά κάναμε, γιατί αυτό αισθανόμαστε ως πολίτες ότι θα θέλαμε να μας έχουν παρουσιάσει.
0: Η αλήθεια είναι πως πρόγραμμα Σταύρο Βιλονιά δεν έχω ξαναδεί. Αλλά λοιπόν θα είναι έτσι.
1: Άμα θέλετε να μπείτε να δείτε πρόγραμμα κέντημα, μπείτε στο site της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Εκεί θα βρείτε πρόγραμμα για την υγεία, την παιδεία και τον πρωτογενή τομέα. Αυτές οι τρεις κατηγορίες δεν θα σχολιάσω τι γράφουν μέσα. Θα βρείτε όμως μόνο για αυτά τα τρία κάποια πράγματα. Και θέσεις, όχι προθέσεις, όχι πρόγραμμα για την αγροτική πολιτική, την οικονομία και τη δικαιοσύνη. Αυτά. Τελεία.
0: Αυτά καλύτερα. Διαβάζεις το πρόγραμμα της Καριστιανού.
1: Λοιπόν. Μάλιστα.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Μπήκα στα αγροτικά. Γιατί είχε πάει και πήγαινε στα τρακτέρ, κυρία Καριστιανού, στις κινητοποιήσεις κτλ. Και λέει το πρόγραμμα.

0: Μία με το ολιστικό επίσης, διότι λέει ολιστική ανάπτυξη του μαθητή, γνώση, σώμα, συνέστημα, σχέσεις, δημιουργικότητα και προσωπική ευθύνη. Η πρόταση, μία από τις προτάσεις για την παιδεία.
1: Είναι στη μόδα, σαν την ενσυναίσθηση.
0: Με απάντησε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου και για τα περικβαντική, ότι είναι, υπάρχει, αλλά δεν είναι ειδικότητα. Κβαντική ιατρική. Ωραία, θα περάσουμε.
1: Περνούν και στην κυβέρνηση, γιατί εκεί που είχαν μουρμούρα για διάφορα θέματα, για αλαζονίες, για κακομύριδες και τέτοια, μπήκε προχθές ο κύριος Σύριγος και λέει: παιδιά, υποχωρήσαμε στην Κάσο. Για πάμε να τον ακούσουμε.
2: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών μυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
1: Και βέβαια ρωτήθηκε γι' αυτό και ο κύριος Μαρινάκης που. Εντάξει, δεν είναι, φάνηκε ότι δεν είναι πολύ ενθουσιασμένος, αλλά...
0: Καλός επιστήμονος ο κύριος Σύριγος, αλλά δεν είναι έτσι.
3: Μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, πάντοτε με ευπρέπεια, σε ό,τι λέει. Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
0: Καρχάς να πούμε ότι δεν χρειάζεται να παίρνετε άλλο τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο για τις 5 διπλές προσκλήσεις για το ΟΤΟ Αθήνα, διότι συμπληρώθηκαν, βρέθηκαν οι 5 πρώτοι που κάλεσαν τηλέφωνο, και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου ο κύριος Ερντογάν προωθεί για Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τον κύριο Φεριντούν Σινιρλίογλου. Έναν Τούρκο δηλαδή, για να λάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος φαντάζομαι θα κοιτάξει με πολύ αντικειμενικό τρόπο το Κυπριακό, ένα από τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα.
1: Και εγώ το περιμένω αυτό, με αγωνία.
0: Ίσως να μπορεί να δώσει και τη λύση. Η Ελλάδα βέβαια είναι πλέον
1: στο Συμβούλιο Ασφαλείας,
0: έχει την θητεία εκεί. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να περάσει ως διάδοχος του κ. Γκουτέρες. Οι Τούρκοι ανησυχούν και για τη στάση της Γαλλίας βεβαίως.
1: Ναι, λένε δεν βγαίνει γενικότερα αυτή η υποψηφιότητα. Εντάξει, έχουμε το νου μας. Πάντως δεν θα είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, υπάρχει μια ψυχραιμία ότι κάτι τέτοιο έτσι κι αλλιώς δεν θα περάσει παρά τις προσπάθειες τις οποίες κάνει ο κ. Ερντογάν.
1: Έναν άνθρωπο να περνάει από το ένα κόμμα στο άλλο, γιατί αλλάζει την ιδεολογία του, γιατί αλλάζουν τα κόμματα, βρε αδερφέ, αμέσως να τον καταγγείλετε.
0: Δεν αλλάζει αυτός. Οι άλλοι έρχονται στις θέσεις του Αντώνη.
1: Όχι, και οι άλλοι αλλάζουν και μετακινείται αυτός.
0: Με μια τυρόπιτα. Λέμε για τον κύριο Μιχελογιαννάκη και η τυρόπιτα είναι γιατί θυμάσαι που έκανε απεργία πείνας για κάτι Σύριους πρόσφυγες στο Σύνταγμα και τον είχαν βρει με κάτι κρυμμένες τυρόπιτες.
1: Εν τω μεταξύ, δεν είδα κάποια ανακοίνωση από το Πασόκ. Ο ίδιος έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ότι περνάει πλέον στο Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης με σοβαρότητα και θεσμικότητα και καθαρές θέσεις. Είναι αυτός που μπορεί να λύσει τη λύση για την Ελλάδα. Το Πασόκ δεν είδα κάτι.
0: Εγώ θα περίμενα να δω ότι ευχαριστούμε, αλλά δεν θα πάρουμε.
1: Όχι.
0: Ναι. Συγγνώμη, όσο το Πασόκ φλερτάρει με τον Μιχελογιαννάκη, έστω και αν το φλερτ είναι κυρίως από την πλευρά του, με την κυρία Τζάκρη που είναι και από τις δύο πλευρές. Δεν έχει διαψευστεί. Με όλους αυτούς δηλαδή, συγγνώμη, που ήταν απέναντι και το έβριζαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν κερδίζει αξιοπιστία.
1: Άμα δεις εκλογές το 2023, θα δεις ότι στην μπέλα κυρία Τζάκρη είχε πάρει 11.000 ψήφους, ο δεύτερος από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάρει 3.000.
0: Μπορεί να πάρει κάποιο 10.000 παραπάνω ψήφους από την κυρία Τζάκρη στην Πέλα, αλλά μπορεί να χάσει 50.000 από την υπόλοιπη Ελλάδα από αυτή την επιλογή.
1: Νομίζω ότι δυστυχώς δεν το βλέπουν έτσι οι πολιτικοί. Κοιτάνε πολύ μικροπολιτικά. Βλέπουν, θα πάρουμε άλλο ένα από το ΣΥΡΙΖΑ, κάνουμε ανοίγματα, κάνουμε διεύρυνση και το έχουμε δει αυτό με πολλές μεταγραφές αεροδρομίου που έχουν γίνει.
0: Να θυμηθούμε μια παλιότερη δήλωση του κ. Μιχελάκη για να καταλάβουμε. Το πόσο δυνατή είναι αυτή η μεταγραφή. Την άκουσα στον Airport του Σάλτε το πρωί. Την είχε βρει ο κύριος Γιαννίρης.
4: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
5: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
4: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 οχιοραιτηρίες, πήραμε κόσμο. Έχουμε τσιμπήσει καμιά 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κάνα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που κρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίες υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.

0: μας και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
1: 13 Αυγούστου 2015, ένδοξες μέρες κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυγουστιάδια, μάζευε λεφτά.
1: Να σου πω κάτι, λίγο και από εδώ, λίγο από εκεί.
2: Και εκεί να άκουσα.
1: Ναι, με λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τόλισε το πρόβλημα ο Μιχαήλ Γιαννάκης.
2: Είχε πάει μετά το 16 ο Τσίπρας στην Κίνα. Δεν θυμάμαι να πήραμε λεφτά πάντως.
1: Ο Μιχαήλ Γιαννάκης είχε πάει από Πασόκ, που δεν ψήφισε το τελευταίο μνημόνιο. Πήγε ΣΥΡΙΖΑ, πήγε Δημάρ, βρήκε φως ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στήριξε Κασελάκη και τώρα θέλει να επιστρέψει Πασόκ.
2: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που έχουν ξεκινήσει από τον κουκουέ και έχουν καταλήξει στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, μην το ψάχνεις.
1: Ναι, εντάξει, όλα συμβαίνουν στη ζωή, Αντώνη. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στη Σκανελοπούλου Κατεχάκη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην Οδό Μάρνη και στο τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιώς προς την Ομόνοια. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής 5 μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριόπουλα το τζάμι, και επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς του σοβαρά. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Σε ισχύ παραμένει μέχρι το μεσημέρι το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίων. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα 4 πρωινά δρομολόγια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αναπτύξουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του στη Μέση Ανατολή εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που αποκαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, Γιάννης Καντέλης,
1: Αντώνης Ατζολέτος, τον εξώστη.
0: Και είδες, μην πει κάτι ένας πολιτικός, μετά το παίρνουν και οι άλλοι και σου λέει για να το είπε και για να γίνει viral, ή πως γίνω κι εγώ.
1: Και όταν το είπε ο κ. Γεωργιάδης, δικαίως. Σε ένα κομμάτι έφαγε και την ανάλογη, δέχτηκε μάλλον και την ανάλογη κριτική.
0: Σε ένα κομμάτι ολοκληρωτικά.
1: Όχι, ναι, ολοκληρωτικά. Αλλά εννοώ ότι προσπάθησε να περάσει και ως χιούμορ και τα λοιπά, δεν πέρασε, γιατί ενοχλήθηκε και ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνθηκε. Αλλά τώρα, το είπε κάποιος άλλος στη Βουλή, αλλά δεν δώσαν πολύ σημασία.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Ο πάφος της εξουσίας που καπνίζεται σας έχει κάνει να χάσετε κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
0: Μην ακολουθείτε τα κακά παραδείγματα. Αγαπητοί πολιτικοί, μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας.
1: Ο κύριος Νατσιός ήταν.
0: Ο κύριος Νατσιός ήταν χθες στην Βουλή.
1: Ναι, εγώ το πάμε πολιτική. Εγώ θα το πάμε πώς το λένε, με πολιτική κριτική.
0: Ναι, ναι.
1: Πολιτικά μιλούσα. Έτσι δεν λένε μετά, αν πούνε κάτι τέτοιο. Πολιτικά ναι. Μιλούσα για την κυβέρνηση.
0: Ναι, από κάτω δεν αντέδρασαν. Αντέδρασαν νομίζω, αλλά δεν είχαμε μεγάλη συνέχεια. Και ο κύριος Νατσιός τώρα βλέπει πως την κυρία Καριστιανού.
1: Ο κύριος Νατσιός βλέπει ότι εξαφανίζεται με τον έναν τον τρόπο. Δηλαδή, κόμμα Σαμαρά από τη μία. Καριστιανού, ό,τι από την άλλη. Βλέπει. Λατινοπούλου. Βλέπει Τσίπρα Μητσοτάκη να τρέχουν στα μοναστήρια. Ο Τσίπρας είναι στο Άγιο Όρος, θα τα πούμε μετά. Ο κ. Μητσοτάκης που πάει σήμερα στην Πιερία θα πάει και αυτό σε μοναστήρια εκεί στην περιοχή.
0: Ο Τσίπρας από τον Ατσιό κλέβει που πηγαίνει στα μοναστήρια.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σου λέει, ας πω κάτι, μήπως και. Τον βλέπω υποψήφιο με άλλο κόμμα τον κ. Νατσιό, όχι με την Νίκη.
0: Έκανε εισαγωγή τώρα. Έκανε εισαγωγή, πάμε να ακούσουμε.

0: ακούμε Θανάση Παπακοσταντίνου, το τραγούδι που έγραψε το 2010, Κομματάρα, την οποία χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας την αρχή τους δύο πρώτους στίχους για να περιγράψει την χθεσινή επίσκεψή του, που είναι ακόμα εκεί, θα σου πω που είναι και τι έκανε, στο Άγιο Όρος.
1: Ο άτιμος, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γεια Θεός, λέει ο άτιμος, καλά τα λέει.
0: Είχαμε πολλές αντιδράσεις και από τον Άδωνη Γεωργιάδη για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και από τον Παύλο Πολάκη.
1: Σιγά μην το συγχωρούσε ο Πολάκης που έχει πάει, από ό,τι διαβάζω, και ο κύριος Τσίπρας και με τον άντρα της κυρίας Λινού.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει, εγώ σκοτώνομαι με τη Λινού και πάει με τον άντρα της στο Άγιο Όρος.
0: Όλα, όλα παίζουν ρόλο. Πήγε λοιπόν στο Άγιο Όρος, διανυκτέρευσε στη Σιμωνόπετρα, εξού και το τραγούδι, πήγε και στη Μονή Ιβύρων και σήμερα, από ό,τι υπόθηκε χθες, θα πάει και στο Βατοπέδι.
1: Είχε να πάει από το 2014.
0: Είδες, είχε ξαναπάει. Δεν το έκανε τώρα για τις ψήφους. Που λένε διάφοροι.
1: Συγγνώμη, τότε δεν ήταν που είχε ζητήσει να μείνει μόνος του σε μια εικόνα στην Πλατιτέρα, νομίζω. Είχε ζητήσει να μείνει λίγο μόνος του στην εικόνα και να προσευχηθεί, παρότι άθεος.
0: Όταν βρίσκεσαι στο Άγιο Όρος, βρίσκεσαι με κάποιο τρόπο και κοντά στο Θεό. Πιστεύεις ότι πιάνουν αυτά? Δηλαδή, υπήρξε κάποιος στο επικοινωνικό επιτελείο που του είπε, πάμε εκεί και θα πλησιάσουμε και το πιο δεξιό κοινό?
1: Δεν ξέρω, πάντως από τις αναρτήσεις, από την ανάρτησή του, βλέπω ότι έχει βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες.
0: Φωτογραφίες είναι πολύ ωραίες, γιατί όπου και να κάτσει εκεί με θέα τη θάλασσα είναι καταπληκτικά. Έχεις πάει ποτέ?
1: Όχι, θέλω να πάω. Το έχω κάνα δύο φορές συζητήσει, δεν έχω καταφέρει.
0: Πάμε μαζί.
1: Και εκεί μαζί.
0: Φάνη Σαββατοκύριακο.

0: τραγουδούσε ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και βέβαια μεγάλος χαμός που το λέει ο Σωκράτης Μάλαμας με την Ηλία Καρπατάκη στις συναυλίες.
1: Δεν θα έκανες μια αναφορά στο Μάλαμα, μου είχε κάνει εντύπωση.
0: Αφού δεν παίζει καθόλου Μάλαμα,
1: για Μάλαμα
0: τι να κάνω κι εγώ. Πάμε να γυρίσουμε όμως στη Βουλή και να έρθουμε στα σημερινά, γιατί σήμερα απάντησε Γιάννη ο κύριος Παπασταύρου στο δημοσίευμα που υπήρχε από τη Wall Street Journal σχετικά με αυτά που φέρεται να ανέφερε η κυρία Γκυλφόλ για τη Ρωμανία, πώς έπεσε εκεί η
1: με
0: κυβέρνηση.
1: Με απειλή ότι θα ρίξει και την κυβέρνηση στην Ελλάδα αν δεν γίνουν αυτά που θέλει.
2: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών.
1: Μια αναφορά, ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος, όπως έλεγε το δημοσίευμα, σε αυτόν απευθύνθηκε η κυρία Γκυλφόιλ και είπε ότι αυτό όπως έπεσε η κυβέρνηση στη Ρουμανία μπορούμε να ρίξουμε και την δική σας. Μάλιστα έλεγε το δημοσίευμα ότι σημειώθηκε και ένταση μεταξύ τους. Το έχει διαψεύσει η κυβέρνηση. Ο κ. Παπασταύρου δεν τον είχαμε ακούσει από την Δευτέρα που υπάρχει αυτό το δημοσίευμα. Σήμερα στη Βουλή, σε ερώτηση που του έγινε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, έδωσε την απάντηση αυτή. Και αυτός με την πλευρά του, αναμενόμενο θα πω εγώ, διέψευσε ότι συνέβη αυτό το περιστατικό
0: είναι
1: τον περασμένο
0: πράγματα,
1: Μάρτιο,
0: θα, ρε, παιδί μου,
1: σύμφωνα με το δημοσίευμα.
0: Καλό είναι να αποσαφηνίζονται αμέσως.

πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά με τον Νίκο Φιλιππίδη, όπου θα συζητήσουμε μετά τις οικονομίες με πάρα πολλές χρηστικές οδηγίες.

φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό. Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Regency, το αληθινό.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Καλημέρα. Sky 100,3 εξώστης, Αντώνης Ατζολέτος,
8: Γιάννης Καντέλης
7: και με τον Νίκο Φιλιππίδη, τον προανήγγειλες πριν το διάλειμμα. Ο Νίκος είναι στην συντροφιά μας. Νίκο, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι το, με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Σοκ στις αγορές ομολόγων. Είναι η αμερικανική οικονομία το δεκαετές ομολογό της στο 5,34%, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002. Το γαλλικό στο 4,96%, υψηλό 24 ετών. Σε μια πολύ ασταθή περίοδο και μάλιστα στην Ευρώπη με 9 χώρες τον επόμενο χρόνο να έχουν εκλογές και με την Ελλάδα να σώζεται λίγο και από το πώς πάει η οικονομία αλλά και από τα απόνερα των μνημονίων από την άποψη ότι έχει ένα σχετικά προστατευμένο χρέος.
9: Βέβαια έχει και αυτή με ένα πλέον αρκετά υψηλό δεκαετές επιτόκιο, δηλαδή είχαμε βρεθεί κάποια στιγμή κοντά στο 3%, ενδεχομένως και λίγο πιο κάτω, τώρα είμαστε στο 4,5. 4,5 βέβαια με τη διαφορά μας να παραμείνει σταθερή από το ομόλογο αναφορά στο γερμανικό που είναι στο 3,6 και με πολλή ανησυχία για το τι σημαίνει η υπόθεση Γαλλία. Γιατί η Γαλλία μόλις ξεκίνησε. Χτες τι έγινε, χτες παρουσίασαν το σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο προβλέπει περικοπές 43 δισεκατομμύρια, περικοπές και νέοι φόροι, 43 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027, για να μειωθεί απλώς το έλλειμμα στο 5%. Όχι να πάει σε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ή πρωτογενή πλεονάσματα όπως έχουμε εμείς. Άρα αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό άρχισε να τιμολογείται μαζί με όλο το πρόβλημα που έχει προκληθεί στην Αμερική, το φόβο για πληθωρισμό λόγω της ενέργειας, τους κινδύνους στα δημοσιονομικά μεγάλων οικονομιών όπως Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά πλέον και τη Γερμανία αλλά και άλλες βόρειες χώρες. Όλα αυτά πλέον επηρεάζουν και δημιουργούν μια συνθήκη η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε δει πρόσφατα, δηλαδή πάντα κάτι πήγαινε καλά τουλάχιστον. Τώρα αυτή τη στιγμή εμφανίζονται σύννεφα από παντού και σιγά σιγά αρχίζει αυτό και περνάει και στις αγορές, αρχίζει και περνάει και στα χρηματιστήρια. Δηλαδή χθες είχαμε πτώσεις σε χρηματιστήρια στην Ευρώπη λόγω της υπόθεσης επιτόκιο Γαλλία και προβλήματα. Και ακόμα δεν έχουμε πει σε αυτό που είπες πριν, Γιάννη, το πολιτικό κύκλο, τον ευρωπαϊκό, ο οποίος ξεκινάει, αν δεν έχει ξεκινήσει, και μένει να δούμε πόσες κυβερνήσεις από αυτές τις 9 θα βρίσκονται στη θέση τους, πόσες από τις υπόλοιπες που δεν έχουν εκλογές θα παραμείνουν στη θέση τους, γιατί όλο αυτό, επειδή σημαίνει ελλείμματα για να καλυφθούν, χρειάζονται μέτρα σε συνδυασμό με την ακρίβεια. Αυτό φέρνει λαϊκή δυσαρέσκεια και άνοδο των λαϊκιστικών κινημάτων. Δηλαδή, ζούμε μια κατάσταση που έχουμε συναντήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και εμείς στη σχετικά πρόσφατη ιστορία μας.
8: Νίκο, μιλούσαμε πριν με τον Γιάννη εδώ για την Ισπανία και την υπόθεση της Μαρή Κάρμεν. Στην Ισπανία είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης από ό,τι αντιμετωπίζουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
9: Είναι πολύ μεγάλο και νομίζω ότι όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει ενιαία το ζήτημα. Απλώς από νερά της σκάνει και σε εμάς. Δηλαδή, υπό ποια έννοια? Ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός, έχουν αντίστοιχα αυξηθεί οι τιμές των κατοικιών, αυξάνονται σταθερά ακόμα και όταν εμείς είμαστε στην κρίση. Η Ελλάδα αποτελεί για πολλούς ενδεχομένως μια ευκαιρία αγοράς, γι' αυτό και επιβαρυνόμαστε και εμείς. Γι' αυτό είναι οι τιμές μας σε μεγάλη απόσταση ακόμα από τις ευρωπαϊκές τιμές. Υπάρχουν νέα είδη τουρισμού που αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι συναγωνίζονται τον επίσημο τουρισμό πλέον, ο άτυπος θεσμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ο οποίος καθένας μπορεί να διαθέσει το σπίτι όπως θέλει, κάτι το οποίο δεν είχε υπολογιστεί ποτέ. Οπότε αυτό έχει προκαλέσει διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τον τρόπο που διαχειρίζονται τα νομικά πλαίσια που έχουν να κάνουν με τις εξώσεις, με το ύψος των ενοικίων, αντίστοιχα εμάς εδώ στην Ελλάδα με τους σέρβισερς, με τα κλειστά σπίτια, με το σύστημα. Όλα χρήζουν ξανά μιας νέας ματιάς και μιας νέας διευθέτησης. Δεν είμαι βέβαιος αν ο κρατικός πνευματισμός, ο έντονος, είναι η λύση, γιατί όπου έχει υπάρξει τέτοιου είδους κατάσταση, πολύ απλά έχει ακολουθήσει μετά μια μικρή καταστροφή στον κλάδο του real estate. Και η καταστροφή αυτή δεν πλήττει, γιατί ξεχνάμε ότι στη μία πλευρά που βρίσκονται οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μια κατοικία σε σχετικά ανεκτά επίπεδα, υπάρχουν στην άλλη πλευρά άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως έχουν ένα σπίτι και με αυτό συμπληρώνουν εισόδημα και μεγαλύνουν την οικογένειά τους. Άρα το πρόβλημα πολλές φορές έχει δύο όψεις και το ξεχνάμε. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός προφανώς έκρινε ότι πιέστηκε πολιτικά, δεν είναι και δύσκολο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το που πιέζεται πολιτικά λειτουργεί, είναι ίδιον της επιβίωσης αυτής της ομάδας ηγετών, Ευρωπαίων ηγετών, να λειτουργούν έτσι, δηλαδή να λειτουργούν με την παρακίνηση του κόσμου. Απλώς ο Πέτρο Σάντσεφ είναι στην προμετωπή, δεν είναι ο πιο μπροστινός από όλους. Οπότε το κάνει, μετά από λίγο καιρό τα παίρνει πίσω βέβαια. Ό,τι έχει αποφασίσει, τα κρατάει για κάνα τρίμηνο.
7: Παράδειγμα το ΦΠΑ.
9: Ναι, το ΦΠΑ το έχει μειώσει πάρα πολλές φορές. Μετά από λίγο επανέρχεται. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, δεν εφαρμόζει μείωση ΦΠΑ. Κανένα.
7: Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον αυτό της Ισπανίας, πριν περάσουμε και στα δικά μας. Διότι είναι και το πώς αντιμετωπίζει ως πολιτεία διάφορα ζητήματα. Από ποια άποψη? Ότι η συγκεκριμένη έμενε από το 1956 σε ένα σπίτι που νίκιαζε ο πατέρας της, διατηρώντας ένα ενίκιο στα 200 κάτι ευρώ από ό,τι διάβαζα, σε μια περιοχή που έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο οι τιμές, χωρίς να γίνεται καμία αναπροσαρμογή σε αυτό. Εκεί δεν ξέρω αν η λύση είναι ένας κρατικός παρεμβατισμός, τα ισοπεδώνουμε όλα, ή σε ανθρώπους που είναι σε αυτή την ηλικία που έχουν αυτό το πρόβλημα, βρίσκω έναν τρόπο να τους προσφέρω τη στέγη που χρειάζονται, χωρίς να επιβαρύνω αυτόν στον οποίο ανήκει το ακίνητο.
9: Ναι,
7: γιατί κάπως έτσι λειτουργεί ο λαϊκισμός στην ουσία.
9: Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχουν δύο όψεις. Υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα, τι γίνεται στην Ελλάδα, πάντα επιλέγουμε. Έχει πλάκα, γιατί εγώ έκανα τη βόλτα στα social media τα ισπανικά και είδα ότι πράγματι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πλευρό της συγκεκριμένης γυναίκας. Και λογικό είναι. Αλλά είδα από την άλλη πλευρά, το οποίο αυτό δεν το μάθαμε ποτέ εδώ στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που με το που είδαν την παρέμβαση Σάντσεθ, το πρώτο που είπανε, ο Σάντσεθ χαρίζει τα σπίτια μας στους ενοικιαστές. Γιατί αν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ακίνητο με εντός ενός νομικού πλαισίου με τον τρόπο που εσύ επιθυμείς, τότε επί της ουσίας έχεις μικρότερο δικαίωμα επί της ουσίας στην ιδιοκτησία σου. Και αυτό η αλήθεια είναι, δεν μπορεί να αποφασίζεται κατά το δοκούν και δεν μπορεί να αποφασίζεται ανάλογα με τη συγκυρία. Πρέπει να έχεις σταθερούς κανόνες, να μπορείς να λειτουργείς, γιατί και ο ένας έχει δικαίωμα στην προστασία και ο άλλος έχει όμως δικαίωμα στην προστασία.
8: Κανόνες ενδεχομένως και για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μεγάλης ηλικίας και δεν έχουν ένα εισόδημα και πρέπει να προστατευτούν σίγουρα. Έτσι, όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, πρέπει αυτά να.
9: Όχι στο σπίτι του ιδιώτη όμως.
8: Ναι,
9: αυτό
8: όχι.
9: Θα μπορούσε το κράτος.
8: Ναι, αυτό. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το κράτος, εννοείται αυτό. Με τα καύσιμα, Νίκο, τι γίνεται?
9: Με τα καύσιμα έχουμε τώρα το εξής θέμα, ότι βγαίνουν και θα βγαίνουν και από σήμερα και αύριο και μεθαύριο από τα δηληστήρια ακριβότερο καύσιμο, με αποτέλεσμα μέρος των 5 λεπτών για παράδειγμα στο ντίζελ να τίνει να απορροφηθεί από την αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τη στιγμή που ανακοινώθηκε και ίσχυαν τα 15 λεπτά, ήδη η μέση τιμή χώρας ήταν στο 21, 5. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται 2 λεπτά λιγότερο. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να πάρει τα 5 λεπτά που αποφάσισε η κυβέρνηση. Πράγμα που αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι δείχνει και μια αλλαγή τάσης, γιατί υπάρχει ανωδική πλέον τάση. Πολύ πιθανό δηλαδή να μην τα δούμε στο σύνολό του στην Αντλία, και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα των ημερών, ότι παίρνεις μέτρα και μετά από λίγες μέρες, ούτε με λίγα 24 ώρα, αυτά εξαφανίζονται από τις συνθήκες, απλά γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να στείλει ξαφνικά ένα αεροπλανοφόρο ακόμα στην Μέση Ανατολή, την ίδια στιγμή που οι κίνδυνοι αυξάνουν, γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει ένας εκβιασμός, ο οποίος υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην Ευρώπη. Σήμερα υπάρχει έκτακτη σύνοδο, γιατί συνεχώς βρίσκονται σε τηλεδιασκέψη, ειδικά οι μεγάλες χώρες, για να απαντήσουν στους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν πει ή απελευθερώνονται στρατηγικά από θέματα, εσείς οι Ευρωπαίοι ειδικά από όλους τους άλλους, ή μπαίνουμε σε προσωρινή απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση στο πεδίο, στον πόλεμο, ενώ αυτοί στέλνουν στρατεύματα, να συμβάλλετε εσείς να μειωθούν οι τιμές στην ενέργεια, στα καύσιμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει δημιουργήσει, αλήθεια είναι, μια πολύ μεγάλο αδιέξοδο, στο οποίο έρχεται να προσθεθεί στο χτεσινή απαγόρευση εξαγωγών δίζελ που αποφάσισε η Κίνα και στην εδώ και 3 μήνες παρατάθηκε από χτες απαγόρευση εξαγωγών δίζελ που έχει η Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρώπη βρίσκεται περικυκλωμένη σχεδόν σάντουιτς από όλες αυτές τις δυνάμεις, χωρίς ξεκάθαρη πολιτική. Τι ακριβώς στοχεύουμε.
7: Και με την πίεση, και το σάντουιτς γίνεται χειρότερο από την πίεση της ευρωπαϊκής κοινωνίας για λύση σε αυτό το πρόβλημα.
9: Ναι, χωρίς όμως και η ευρωπαϊκή κοινωνία να είναι επαρκώς να έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, γιατί διστάζουν οι πολιτικοί να τις το πούνε. Οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη διστάζουν να πούνε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο από όρια λάθος πολιτικών που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν. Και πρέπει αυτή τη στιγμή να βρούμε έναν τρόπο να περάσουμε αυτή την κρίση. Βρισκόμαστε μέσα σε μια κρίση.
7: Δηλαδή, οι δικοί μας, Νίκο, δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν ότι έχουν δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε επιδοτήσεις για τα καύσιμα τους τελευταίους μήνες. Και λένε ναι, είναι ακριβά τα καύσιμα. Προφανώς, αλλά δεν φταίει το πόσο επιδότηση δίνεις απαραίτητα. Φταίνε και πολλοί άλλοι παράγοντες, αλλά. Ούτε αυτό μερικές φορές δεν εξηγούν.
8: Εσύ, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Στην Κύπρο πώς το έχουν καταφέρει και έχει 1,7 η βενζίνη?
9: Λιγότερο φόρο έχουν.
8: Ναι. Αυτοί μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή υπάρχει εδώ η κριτική της αντιπολίτευσης, εξωγενείς παράγοντες, γιατί να επηρεάζουν μόνο την Ελλάδα? Είναι και άλλες χώρες, σαφώς. Αλλά...
9: Μα δεν το μείωσε τώρα έντονα. Το μείωσε κατά τέλα, πάντα είχε χαμηλότερο φόρο από την Ελλάδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε ένας έχει στήσει ένα μείγμα πολιτικής.
8: Δεν μπορεί να αλλάξει απότομα, ναι. Καταλαβαίνετε.
9: Δεν μπορεί να αλλάξει απότομα για ποιο λόγο? Για να αντιληφθούμε λίγο. Παράλαβαν, η Γαλλία ανακοίνωσε χτες 43 δις. Περιοριστικά μέτρα, αυξήσεις φόρων, μειώσεις δαπανών. Εμείς το προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τη Δευτέρα στη Βουλή περιλαμβάνουμε για 7η συνεχόμενη χρονιά μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι το σωστό μείγμα, αλλά στην κυβέρνηση νιώθω ότι μπορούν να το κάνουν και το κάνουν. Όλο αυτό γίνεται στο ανώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο, που είναι η οροφή δαπανών. Εκεί έχουμε φτάσει. το να μειώσουμε περαιτέρω, είτε επιτρέπεται επιμέρους για συγκεκριμένους φόρους, είτε δεν επιτρέπεται, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση πανευρωπαϊκή. Η Ελλάδα κατάφερε και βρήκε ένα σύμμαχο, την Ιταλία. Δεν υπάρχουν πολύ πρόθυμοι, και δεν υπάρχουν πολύ πρόθυμοι για ποιο λόγο? Γιατί ακόμα και αν δοθεί η δυνατότητα στις χώρες να μειώνουν φόρους και να αυξάνουν δαπάνες παραπάνω από αυτό που έχουν αποφασίσει, δεν έχουν τα λεφτά να το κάνουν. Η Ελλάδα έχει τα λεφτά, αλλά δεν της επιτρέπεται στο πλαίσιο των συμφωνημένων που υπάρχουν, προκειμένου να μειωθεί το χρέος, το οποίο σημειωτέων παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη. Ενδεχομένως το Δεκέμβριο, που θα γίνει μια πρόωρη αποπληρωμή, να βρεθούμε κάτω από την Ιταλία. Αλλά μέχρι τότε παραμένουμε η χώρα με την υψηλότερο χρέος.
7: Και η χώρα συνεχίζει να ψάχνει μαγικές λύσεις. Θα πω εγώ.
9: Ναι,
7: γιατί ακούω και πολλούς κυβερνητικούς να λένε ότι εντάξει, κάτι θα μπορέσουμε να δώσουμε και τους επόμενους μήνες.
9: Η δική μου άποψη είναι ότι είναι εντελώς λάθος όλος ο τρόπος που τα προσεγγίζουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε προφανώς πιεσμένοι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, πολιτικά ενώψη των εκλογών, ενώψη των πολιτικών αλλαγών. Κάνουμε μια συζήτηση αναντίστοιχη. Η συζήτηση κανονική είναι: πάμε να δούμε πώς η χώρα αυτή τη φορά, σε αυτή την κρίση, θα είναι στην ομάδα των κερδισμένων.
7: Νίκο,
9: στην ομάδα των κερδισμένων, μοιράζοντας λεφτά. Πριν την ώρα που η κρίση χτυπάει την πόρτα σου, δεν βρέθηκε.
7: Μας φωνάζει η Δήμητρα Σταματίου, Νίκο. Κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εμείς να σας πούμε ότι ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, αύριο στις 4, με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένη τηλεοπτική παρουσία. Από αυτό το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4, ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση.
8: Να σας πούμε επίσης, να σας θυμίσουμε πως τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
7: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
8: Τα λέμε Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Regency, το αληθινό καζίνο.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Να δω

Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου τους λεωφόρου Κηφισού και στη Βασιλής Αμαλίας και Βασίλης Σοφίας προς την Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Κατερίνης. Αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον νέο συντροφό της, τραυματίζοντας του σοβαρά. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης και του δράστη. Σημειώνεται ότι από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 έως και σήμερα, η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην συντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαυριωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί και το panic button και της είχε προταθεί από την αστυνομία να μεταφερθεί σε δομή, ωστόσο είχε αρνηθεί. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θελώδεις ανέμους. Ο νομός Ρεθύμνου μετρά ήδη τις πληγές του με έναν 82χρονο βοσκό να εντοπίζεται νεκρός εχθές σε ρέμα κοντά στο πνευμιαστάσιο του. Στο Μυλοπόταμο έχουν καταστραφεί δρόμοι και έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Στις Γούβες το Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Σε ισχύ παραμένει ως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα 4 πρωινά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων. Για τον Αργό Σαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Χωρίς αισθήσεις της αναρτησήρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την 85χρονη και την ανέσυραν χωρίς αισθήσεις της. Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, επιτίδη εξαπάτησαν 82χρονη στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν και άλλα δύο άτομα στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Πρωτοφανής καραμπόλα 69 οχημάτων σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ εξαιτίας πυκνής ομίχλης με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να τραυματιστούν. Συνολικά στην καραμπόλα ενεπλάξαν 15 ταλίκες και 54 ακόμη οχήματα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν φορτηγά με σοβαρές ζημιές, ενώ αρκετά αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τις ταλίκες. Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ουκρανίας και Νοτιού Κορέας ξέσπασε φανηδιαστικά. Ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας απείλησε να λάβει περαιτέρω δράση αν η Ουκρανία δεν απευθύνει δημόσια συγγνώμη για τη δημοσιοποίηση της μεταφοράς δύο βορειοκορεατών εχμαλώτων πολέμου στο Νότο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προέβη στη σχετική αποκάλυψη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας την οργή της Σεούλ, η οποία υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή προοριζόταν να παραμείνει μυστική. Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε σε 9:15 την Μακάβη Τελαβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε χθες με 96-94 από την Virtus στην Πολώνια στην εκπνοή του αγώνα. Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισοπαλές με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της και επόμενος αντίπαλός της την Κυριακή, η Γερμανία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά έθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 Μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο εργοθεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας μέχρι τις 12.12 παρά 5. Καλό μήνα, γιατί χτες δεν τα είπαμε, ήταν Πέμπτη. Παρασκευή σήμερα, 2 του Οκτώβρη. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα. Χρήστος Τσούτσης στο ίδιο εργοθεατές σε Facebook, Twitter και Instagram. Και από εκεί στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας εδώ από τα μικρόφωνα του Prisma Radio 91.6.
1: Σε Μαρίο χωρίς μπλοκή, της ιστορίας εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώ.

Τρέχει η πολιτική επικαιρότητα, πολλά τα θέματα. Σαν να βλέπουμε έναν αναβρασμό από πλευράς κυβερνητικών στελεχών και οι εκλογές αργούν, εκτός αν δούμε κανέναν ευνηδιασμό, αν δηλαδή πάμε σε εκλογές νωρίτερα από την άνοιξη, λέτε.

των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε καφέ, γένεια, γραφείων, ομιλίες σε πολίτες. Και βέβαια η Νέα Δημοκρατία μετρά αντίστροφα και για την εκδήλωσή της για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

Χτες απολαύσαμε έναν εξαιρετικό Δημήτρη Μυστακίδη σε μια συναυλία στον Άπος Περίτη, στο τελευταίο live του μαγαζιού. Εξαιρετικός ο Δημήτρης Μυστακίδης, πραγματικά ένας από τους καλύτερους μουσικούς που έχουμε, με σπουδαία αναφορά στο λαϊκό μας τραγούδι και στην κιθάρα, το βασικό του εργαλείο, μουσικό εργαλείο. Βέβαια η παράσταση Αμέρικα είναι ένα project που έχει δημιουργήσει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης με αναφορά στο ταξίδι και στο ξεκίνημα του ρεμπέτικου, αλλά και στην ιστορία των Ελλήνων προσφύγων και μεταναστών που βρέθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και πιο συγκεκριμένα στην Αμερική. Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας, και επειδή κάναμε και αυτήν την εισαγωγή για αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούν κεντρικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως στην Αθήνα, βλέπουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον κύριο Κυρίδη, πολλά στελέχη να μαζεύονται σε καφέ, σε πεζοδρόμους, κυρίως στα βόρεια ή στα νότια προάστια. Γίνεται παράλληλα και συζήτηση και εδώ, στα μέρη μας και στην Πρέβεζα, και για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων του κυβερνώντος κόμματος. Έχει επανέλθει το όνομα του κύριου Γεωργάκου, του νυν δημάρχου Πρέβεζας, αναφορικά με το ψηφοδελτίο της

πάει προς το τέλος της δεύτερης θητείας του ως δήμαρχος, είναι λογικό και αυτός με το μηχανισμό που έχει φτιάξει να επιθυμεί ενδεχομένως το επόμενο βήμα που είναι η κεντρική πολιτική σκηνή.

Θα πάμε σιγά σιγά εμείς όμως σε αυτό το σημείο σε κάποια σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές για το υπόλοιπο της σημερινής μας εκπομπής.

0: παιδιά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.

0: Λοιπόν, κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes!
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
0: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
0: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
6: Κτίσμα.
5: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής.
6: Κτίσμα.
5: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: www.ktismabathandroom.gr.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα.
1: Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Υποδήματα STEP.
8: Μόδα.
7: Ποιότητα.
8: Επωνυμία.
7: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
7: Geox,
9: Lacoste,
7: Gant,
9: Replay,
7: Sakiris Malas,
9: US Polo,
7: Boss,
9: Cricket,
7: Damiani,
9: Skechers,
7: Versace,
9: Robinson
7: και πολλές άλλες.
9: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
7: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
9: Αερόσολα,
7: Piccadilly, Maxi Therapy,
9: Base Comfort,
7: Skechers Memory Foam.
9: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
7: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
9: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
7: και Σκουφά 24 στην Άρτα
9: και στο stepbrandshoes.gr.
10: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια

επιστρέψαμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Πάμε και λίγο στα αθλητικά, καθώς χτες η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ήρθε ισόπαλη με την Ολλανδία με σκορ 2-2, αν και προηγήθηκε 2-0 ισοφαρίστηκε. Το δυσάρεστο είναι ότι τραυματίστηκε και ο Τζόλης, ένας εξαιρετικός παίκτης που έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Να του ευχηθούμε να είναι γερός και να επιστρέψει γρήγορα. Και είναι δυσάρεστο γιατί δεν θα το έχουμε στο μάτς με τη Γερμανία, στο εντός μάτς με τη Γερμανία μετά το μεγάλο διπλό. Η Εθνική, παρότι έφερε χύχτες με τους Οράνιε, παραμένει πρώτη στον όμιλο του Nations League και έχει ήδη χαράξει μια πορεία επιτυχημένη, είναι αίτητη, αφήνει καλές εντυπώσεις και μακάρι αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Τώρα να πάμε όμως λίγο στον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας. Ο λόγος για τον Κλοπ, όλοι τον ξέρουν, ο Γιούργεν Κλοπ δεν αποτελεί μόνο έναν σημαντικό προπονητή ποδοσφαίρου, έναν επιτυχημένο, καθώς έχει πάρει σειρά τροπέων και στην Ντόρτμουντ παλιότερα, κυρίως στη Λίβερπουλ, που άφησε ένα στίγμα στο νησί και στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Κατέκτησε και Champions League, κατέκτησε και Premier League. Ο Γιούργεν Κλοπ λοιπόν συνηθίζει να κάνει δηλώσεις για κοινωνικά ζητήματα και πλέον είναι και ο προπονητής των Πάντσερ της Εθνικής Γερμανίας. Όταν του ζητήθηκε να απαντήσει για το αν η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γερμανική ή δεν είναι αρκετά λευκή, είπε: «Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να δίνουμε σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα ακούσετε τη γνώμη μου γι' αυτό. Στην καθημερινή μου ζωή δεν έχω χρόνο για ανοησίες και ακόμα λιγότερο για ανοησίες που προέρχονται από τα κοινωνικά δίκτυα. Το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μας είναι ότι επιτρέπεται σε όλους να εκφράζουν τη γνώμη τους ακόμα και αν δεν έχουν γνώση για τίποτα. Είναι τρελό που υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο κόσμος θα μπορούσε να μάθει 1-2 πράγματα από τα αποδυτήρια ενός αθλητικού χώρου. Εκεί όλοι την χάνουν σεβασμού με βάση τα γεγονότα και δυσφημίζονται, συγγνώμη, με βάση ψευδές απόψεις». Αυτά τόνισε ο Γερμανός προπονητής και προφανώς το καρφί στέλνεται στους ενδεχομένους φίλους του AfD και όλους αυτούς τους ακραίους που φαίνεται ότι στη Γερμανία πληθαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς το Βερολίνο αντέχει.

λέω το Βερολίνο αντέχει, γιατί όλα στη ζωή είναι δράση-αντίδραση και βέβαια μπορεί από τη μία να υπήρξε άνοδος τα ΕΦΔΕ πολιτικά στην Γερμανία, από την άλλη το Die Linke βγήκε πρώτο, η αριστερά βγήκε πρώτη στο Βερολίνο, ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη και μάλιστα κυκλοφόρησαν και διάφορα memes και αφήσεις στο διαδίκτυο και εικόνες και με τη βοήθεια του AI, παραφράζοντας έτσι και το τραγούδι του Cohen, First we take Manhattan, then we take

Η τιμή της βενζίνης δεν λέει να πέσει και κινούμαστε αντίστροφα και προς τη χειμερινή περίοδο να δούμε πού θα βρει ο Κουσμάκης λεφτά να δώσει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει έναν από τους μεγαλύτερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και η κυβέρνηση δεν λέει να συνειδητοποιήσει ότι είναι πρώτη στη αναγκαιότητα αυτός ο φόρος να μειωθεί. Κόμματα της αντιπολίτευσης όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ή η Ελλάς τονίζουν ότι πρέπει να μπει πλαφόν στα δηληστήρια. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν πρόκειται να συμβεί, τουλάχιστον με την παρούσα κυβέρνηση. Και το λέω αυτό όχι από κάποια ιδεοληψία ή από κάποια αιμονή, το λέω διότι δεν γίνεται μια κυβέρνηση η οποία παρατηρεί για καιρό μια εσχροκέρδεια, παρατηρεί τα δηληστήρια και οι εταιρείες των πετρελαιοδών να έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ευρώ και να έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την κρίση ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ και όλο αυτό που συμβαίνει και στα στενά του Ορμούς, και παρόλα αυτά να μην παρεμβαίνει. Οπότε μην περιμένετε προφανώς να δείτε από αυτή την κυβέρνηση να βάζει και πλαφόν στα δηληστήρια.

άκουγα ένα συνάδελφο σε μεγάλο μέσο λίγο πριν μπω στην εκπομπή, ο οποίος μας εξηγούσε, έγκριτος, καλός συνάδελφος, κυρίως στο οικονομικό ρεπορτάζ, μεγαλύτερος ηλικιακά από μένα, πολύ πιο έμπειρος, ποιος μας εξηγούσε πως στην γειτονική Κύπρο η τιμή στην αμόλυβδη και συνολικά στα καύσιμα οι τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές σε σχέση με την χώρα μας. Και παρενέβη ένας άλλος αναλυτής, και αυτός εξίσου έμπειρος, να πει ότι, ξέρεις κάτι συνάδελφε, εκεί εδώ και χρόνια δεν έχουν υψηλή φορολογία, επομένως διατηρείται η τιμή χαμηλά. Από τα ίδια δηληστήρια φεύγει το πετρέλαιο, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, αν το σκεφτούμε με ηρεμία. Και αφού παραμένει υψηλή φορολογία στη χώρα μας, γιατί δεν μειώνεται, του απαντά ο άλλος συνάδελφος. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο, απαιτείται χρόνος, γιατί έχει σταθεροποιηθεί ένα σύστημα. Και αναρωτιέμαι αυτά τα πράγματα, γιατί έχουμε μια μικρή δύναμη, άλλη μεγαλύτερη δύναμη σε μεγαλύτερα μέσα, άλλη εμείς μικρότερη σε περιφερειακά μέσα. Τα πιστεύουν ορισμένοι και τα λένε, γιατί μας ακούει και ο κόσμος, όχι τίποτα άλλο.

Σε μια δυσάρεστη είδηση τώρα από την Πρέβεζα, νεκρή εντοπίστηκε 45χρονη γυναίκα στην Πρέβεζα. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της το μεσημέρι της Πέμπτης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε να δώσει μια ζωή στις τελευταίες ημέρες. Παρουσία της αστυνομίας, κλειδαράς άνοιξε την πόρτα της κατοικίας της, όπου η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. 45χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών για τις ακριβές συνθήκες του τραγικού περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει.

Και εμείς μένουμε έτσι σε ρυθμούς ροκ και σπουδαίων δημιουργών, πηγαίνοντας τώρα στον Eric Clapton και στο Tears in Heaven, από μια live εμφάνιση του σπουδαίου αυτού δημιουργού.

Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας. Πηγαίνοντας έτσι προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, περίπου 10 λεπτά πριν τις 12, θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη. Τη Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Για την ερχόμενη Τρίτη, πάντα εδώ στις 11, στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να αισιοδοξείτε.

να ενημερώνεστε από τους δημοσιογράφους να επιλέγετε τις πηγές σας. Υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι και εδώ και στην περιοχή μας και στην επαρχία γενικότερα και σε άλλες περιφέρειες όμορες της Ηπείρου και σε κεντρικά μέσα, μην νομίζετε, μπορεί να είναι μειοψηφία για κάποιους, αλλά υπάρχουν αξιόλογες πηγές. Το λέω αυτό κλείνοντας γιατί μου ήρθε και ένα σχετικό μήνυμα. Σίγουρα να μην ασχολείστε με ματαιόδοξους δημοσιολογούντες, αυτό είναι ένα πρόβλημα, ένα θέμα. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει.

0: 91,6.
1: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco, Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 349 και στο 3

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Fans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: την κουαλίτα.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφορούς Χιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιός Σταδίου, στην Ερυθρέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων. Με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές νοσηλεύεται το ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσα στο σπίτι του στο Λαύριο από τον πρώην σύζυγο της γυναίκας. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του 32χρονου Ρουμάνου δράστη. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν μετά το συμβάν στο Ασκληπείο Βούλας. Σημειώνεται ότι από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί panic button και της είχε προταθεί από την αστυνομία να μεταφερθεί σε δομή, ωστόσο είχε αρνηθεί. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Ο νομός Ρεθύμνου μετρά ήδη τις πληγές του με έναν 82χρονο βοσκό να εντοπίζεται νεκρός χθες σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονο στον Δήμο Μυλοποτάμου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Στην Κάρπαθο, εξαιτίας κατολισθήσεων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, είναι αδύνατη η διέλευση οχημάτων από και προς τον Όλυμπο μέσω της επαρχιακής οδού ΠΟΑ Όλυμπος. Συνεργείο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου πραγματοποιεί εργασίες απομάκρυνσης των βράχων προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Σε ισχύ παραμένει έως το μεσημέρι το απαγορευτικό οπόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα 4 πρωινά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί η παροχή βοήθειας σε 6-17χρονους σε καταφύγιο στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νεαρά άτομα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα μετά την κατανάλωση παγητού. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διάπραταν διαρρήξεις οικειών σε περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης, Ιμαθίας, Πιερίας και Χαλκιδικής, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 μέλη της, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις υπηρεσίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε περιοχές της Πιερίας. Δεν τέθηκε ποτέ έτοιμα πίεσης ή απειλή στις χώρες μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ανεκτό, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παρεμβάσεις της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, στον ενεργειακό τομέα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε χθες με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια στην εκπνοή του αγώνα. Ο Μάικ Τζέιμς τραυματίστηκε σοβαρά στη νίκη του Ερυθρού Αστέρα με 77-72 επί της ΕΦΕΣ. Μηνύματα για ταχεία ανάρρωση έστειλαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν χθες ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλο της, επόμενος αντίπαλός της η Γερμανία την Κυριακή.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
6: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
11: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
12: Εμείς έχουμε όραμα.
13: Όπα!
14: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
15: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο σε 200 δις.
16: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
17: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
18: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Τσοτάκης.
19: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: και ανόητος, ρε Αλέξη, επειδή είσαι ευσεβής, επειδή είσαι πιστός, επειδή τρέχεις στο Άγιο Όρος να φωτογραφηθεί, να προσευχηθείς, μπας και καταφέρεις και δεν χάσεις τελικά από τον Νίκο. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει, Αλέξη μου, κινδυνεύουμε και από τον Νίκο. Φαντάζομαι θα έχετε απολαύσει τις φωτογραφίες, τη φωτογράφηση. Πολύ επαγγελματική, όπως αξίζει σε κάθε μοντέλο επίπεδου Αλέξη. Τη φωτογράφηση στο Άγιο Όρος, τα τσιτάτα που από ό,τι άκουσα τον Κούτρα να λέει είναι από στίχο τραγουδιού του Παπακωνσταντίνου. Δεν κατάλαβα, του Βασίλη, του άλλου, δεν έχει σημασία, κάποιου Παπακωνσταντίνου σιγά. Και που λέει... Τι είπε, κάτι Σιμωνό, χτυπάς τη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη, κάτι επικολυρικό, ας πούμε, κάτι έντεχνο. Η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος πήγε στο Άγιο Όρος να φωτογραφηθεί. Τι σε πειράζει, ρε Βουλάρη? Πρώτα απ' όλα δεν με πειράζει καθόλου. Εμένα όλα αυτά που δεν με πειράζουν τα περισσότερα, έτσι. Ειδικά για τους πολιτικούς, καθόλου δεν με πειράζουν. Τα χαίρομαι. Γιατί με το που είδα, λέω, α, τι ωραία. Θα θυμηθούμε και λίγο παλιότερο Αλέξη. Ας πούμε, θα θυμηθούμε τον Αλέξη, ο οποίος έλεγε.
1: Δηλαδή, άμα σας πω να πάμε να έρθουμε ένα κεράκι, θα πάμε.
2: Νομίζω δεν θα είχε νόημα να το κάνουμε, ακόμα κι αν το θέλαμε, να το κάνουμε όπως σας κάμε. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου.
0: Δεν το μπορεί, παιδιά. Δεν το μπορεί. Δεν το μπορούσε. Πολύ σωστά μου λέει ο Κώστας. Τότε δεν το μπορούσε. Και εγώ παλιά δεν έτρωγα σπανακόρι όταν ήμουν με τον. Τώρα τρελαίνομαι. Αλλάζει ο άνθρωπος. Δεν είναι. Και όταν βρει τα σκούρα και στο Άγιο Όρος πάει και με την Παναγιά κλείνεται κανένα δεκάλεπτο. Αν θυμάστε, είχε κλειστεί. Όταν είχε ξαναπάει, είχε κλειστεί με την εικόνα της Παναγίας μόνοι τους, οι δυο τους. Δεν ξέρουμε τι υπόθηκε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κάνουν. Ποιοι τα κάνουν, ρε Αλέξη, πες τα, μην τα λέω εγώ.
2: Αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες. Και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω.
0: Οι θεοπαίχτες, έτσι Αλέξη μου, οι θεοπαίχτες, αυτούς, μπράβο. Οι θεοπαίχτες αυτοί που παριστάνουν, πάνε, φωτογραφίζονται ότι είναι πιστοί, και μετά είναι απατεώνες. Και τους, μπράβο ρε Αλέξη που καταγγέλεις τους θεοπαίχτες, επειδή εσύ δεν είσαι, γι' αυτό δηλαδή.
2: Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβω. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα κι αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω προς τα σταθμούς της δημοσιότητας.
0: Τότε δεν είχε καλούς φωτογράφους να τον ακολουθούν, παιδιά. Γι' αυτό τώρα βρήκε φωτογράφους. Έχουμε μια χρηματοδότηση όσον. Από την ετοιμότητα. Έτσι δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Είναι η ετοιμότητά του που τον χρηματοδοτεί. Και μεγάλη ετοιμότητα, μεγάλη και χρηματοδότηση. Έχουμε βρει φωτογράφους να μας ακολουθούν στα ταξίδια μας στο Άγιο Όρος. Και όσο να είναι, πλέον το δείχνουμε. Θυμήθηκα και κάτι άλλο από τον Αλέξη μας.
3: Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων.

0: Άμα το πλησιάσει κι άλλο ο Νίκος, θα αρχίσει μετά από Άγιο Όρος, θα πάει και σε κανένα Τάσμαχα. Όχι, Τάσμαχα δεν είναι θρησκευτικό τέτοιο, είναι αξιοθέατο άλλου τύπου. Θα πάει γενικά, θα πιάσουμε όλες τις θρησκείες εκεί, δεν πειράζει, κάτι από την κάθε μία. Θεοπαίκτες. Οι άλλοι, όχι ο Αλέξης, έτσι, αυτούς τους οποίους αναφερόνταν πριν ο Αλέξης. Γι' αυτό δεν. Όχι για όνομα του Θεού. Χρειάζεται η πίστη, χρειάζεται η επιφύτηση στον Αλέξη, γιατί τα στελέχη του, τα μίνιον του, να πούμε καλύτερα, δεν τα λες στελέχη αυτά που έχει στην Ελλάδα, είναι μίνιον. Είναι ο γκρου, συγγνώμη από τον γκρου που είναι και συμπαθής, και τα μίνιον του εκεί στο κόμμα που τα μολάει, βγαίνουν στα κανάλια και λένε πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει δείχνουν ότι δεν πολύ καταλαβαίνουμε. Παρακαλώ, ο σύντροφος Τεμπονέρας, αριστερά και οικονομία.
1: Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό το 1 ευρώ.
2: Ναι.
1: Πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ρίχνει την τιμή αύριο το πρωί στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 και στο κίνηση στο 1,80. Επαναλαμβάνω, δεν στοιχίζει το 1 ευρώ.
0: Ούτε 1 ευρώ δεν στοιχίζει το πλαφόν στην τιμή των καυσίμων, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, τα κέρδη των επιχειρήσεων δεν φορολογούνται. Δεν έχει φόρο το τι πληρώνει στο πρατήριο, οπότε δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό ούτε 1 ευρώ. Αλλά καλά κάνουν και τα λένε, αφού θα υπάρχουν σίγουρα κάποιοι που πιστεύουν ότι όντως για τα κόβει τα πλαφόν δεν θα χάσουμε τίποτα. Θα χάσουμε όλα τα κέρδη που θα ερχόντουσαν από τη φορολογία αυτών των κερδών και των εισόδων. Δεν πειράζει τώρα, έλα τώρα κάθεσαι και σχολιέσαι. Πες ένα τίποτα εκεί, σαν πως ψι έγινε. Η μισή θα πει μισή. Παραπάνω από τους μισούς δεν θα πάρουν χαμπάρι τίποτα και θα πούνε ναι μωρέ παιδάκι μου, αφού δεν θα χάσουμε τίποτα, γιατί δεν το κάνει. Δεν λέω ότι δεν το κάνει για να μην χάσουμε, αλλά λέω ότι θα χάσουμε κιόλας. Αλλά έτσι ήταν η αριστερά με την οικονομία, όχι πάρα πολύ καλή φίλη, εξού και όπου κυβέρνησε η αριστερά, οικονομικά δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, δεν τα πήγαμε πολύ καλά πουθενά αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε ότι η οικονομία είναι η βάση όλων των πραγμάτων και γι' αυτό μια μικρή διαφήμιση.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν πάω στη να τρώω το κεμπάπ, το μπλ***, δηλαδή.
0: Εγώ βάζω μπιπ γιατί δεν έχω πάρει τίποτα. Άμα πάρω από το σουβλατζίδικο, βεβαίως και να το βάλω να παίξει. Τώρα γελάμε, αλλά αυτά όλα που κάνει ο Άδωνης είναι ορισμός του αθέμητου ανταγωνισμού. Δηλαδή, μια κανονική αρχίδαλη, τι κάνεις εκεί. Πας και διαφημίζει. Και δεν διαφημίζει μόνο σουβλατζίδικο, τη βρει στο δρόμο του. Διαφημίζει πιο πολλές φορές ο Άδωνης από το Φάνη, το Λαμπρόπουλο εννοώ. Ο Άδωνης πρέπει να έχει διαφημίσει πιο πολλές εταιρείες. Πάντα γυαλιστερός, παιδιά, έτσι από τις κρέμες. Τέλος πάντων, τα ακούσαμε, είπαμε για την αριστερά και την οικονομία. Θα πάμε και πιο κάτω. Πάμε τώρα στην κυβέρνηση και την οικονομία. Να χαιρετήσω. Καταγγέλλεται, εγώ φυσικά δεν θα το καταγγείλω και θα το χαιρετήσω, ότι υπήρξε απευθείας ανάθεση. Πού λες Κώστα μου? Σε ξενοδοχείο ημί διαμονής. Για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών. Τι υπάρχει, φυσικά είναι γραμμένο. Δεν γράφει ξενοδοχείο ημιδιαμονής, αλλά η έρευνα έδειξε ότι επρόκειτο για ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Έτσι διαβάζω και δεν έχει και διαψευστεί. Και θέλω να πω, δεν ερωτούνται πάρα πολύ τα στελέχη της κυβέρνησης. Κακώς, διότι μπορεί όντως οι συμβουλές από ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής να είναι εξαιρετικά χρήσιμες ή ίσως χρησιμότερες από άλλες εταιρείες συμβούλων. Τώρα μιλάμε για 16 ψωροχιλιάρικα τώρα, δεν είναι. Πόσα δωμάτια κλείσανε με 16. Πόσες συμβουλές πήρανε, ήθελα να πω. Κυβέρνηση, τα λέγαμε χτες, με τις 120 δόσεις, μεγαλοφιές μέτρο. Το μέτρο, όχι το μέτρο αυτό καθεαυτό, όσο οι κανόνες του. Θυμίζω ότι για να ενταχθεί κάποιος στις 120 δόσεις για χρέη, προς το δημόσιο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν πληρώνει. Θέλουμε να πούμε ότι δεν έχει. Γιατί αυτός που δεν θέλει να πληρώσει και 800 δόσεις να του βάλει, γιατί να πληρώσει, αφού δεν θέλει να πληρώσει. Λέμε αυτός που δεν έχει. Για αυτούς που δεν έχουν λοιπόν, που δεν είχαν να πληρώσουν, τώρα υπάρχουν 120 δόσεις με μία μικρή προϋπόθεση μόνο, να έχουν πληρώσει τα τελευταία 2 χρόνια.

0: αποδείξεις να πούμε, δίνονται για να μπορούν να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Άμα ο σκοπός είναι να ενταχθούν όσο το δυνατόν λιγότεροι, κάντε το πιο ωραίο, κάντε το σαν τζόκερ. Δίνω ιδέα να ακούει ο Κυριάκος ο Πιερακάκης. Τζόκερ. 10.000 συμπολίτες θα μπορέσουν με την τύχη τους να ενταχθούν σε 120 δόσεις. Να κάνουμε την κλήρωση και να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί. Και εγώ να πω στον Πιερακάκη ότι τη δικιά μου ιδέα μπορεί να την εμφανίσει ως δικιά του. Δεν με πειράζει. Γιατί 120 δόσεις που τι να κάνουμε, τις έλεγε, τις ζητούσε η αντιπολίτευση. Καλός, κακός, έτσι χωρίς να το έχουν σκεφτεί, αλλά τις ζητούσε. Ο Κυριάκος 2 δεν τις πολύ αναγνωρίζει την αντιπολίτευση. Ήταν άλλον, από αλλού τ' άκουσε.
1: 120 δόσεις στην ουσία δεν ήρθατε στις δικές τους προτάσεις, γιατί αυτό λένε.
2: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας και των εμπόρων και των ανθρώπων της αγοράς. Εμείς μαζί τους μιλάμε.

0: ακούει ο Κυριάκος δύο την αντιπολίτευση. Γιατί δεν είπε ποια αντιπολίτευση, τι είναι αυτό που μου λέτε. Εμείς μιλάμε με τους, για όνομα του. Ωραία, πείτε, το έλεγε η αντιπολίτευση. Δεν είναι κακό. Δεν είναι. Δεν απευθύνεστε σε χαζούς ή ανθρώπους που δεν παρακολουθούν τι γίνεται. Ενώ υπάρχουν πολλοί που δεν παρακολουθούν τι γίνεται, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν σε παρακολουθούν, Κυριάκο 2. Οι υπόλοιποι που σε ακούγαν να μιλάς παρακολουθούν και τους προηγούμενους και ξέρουν ότι η αντιπολίτευση έλεγε για 120 δόσεις. Δεν είχε βέβαια τη μεγάλη ιδέα του να είσαι εντάξει τα τελευταία δύο χρόνια για να μπεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει και εκεί θα μπορούσε να καμαρώσει ο και ναι, είχε την ιδέα η αντιπολίτευση για τις 120 δόσεις, αλλά εμείς βάλαμε τον όρο τον καλό. Αυτό είναι Κυριάκαρος, Κυριάκαρη μάλλον και οι δύο, πρέπει να είναι συνεργασία αυτό. Επιστροφή σε αριστερά και οικονομία. Όπως είπαμε, δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Άλλωστε λένε οι αριστεροί, με αποτέλεσμα να βουλιάζουν και οι άνθρωποι και οι αριθμοί. Γιατί άμα βουλιάζουν οι αριθμοί, βουλιάζουν και οι άνθρωποι, όπως έχουμε μάθει στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν. Ο Φράγκος, ο σύντροφος Φράγκος από το Πασό, καλεσμένος στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού. Και ο Σταμάτης ο Ζαχαρός του δείχνει τον δείκτη οικονομικού κλίματος. Δηλαδή, τι περιμένουν οι άνθρωποι της χώρας, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες σε υπηρεσίες, νοικοκυριά, είναι και τα νοικοκυριά μέσα, τι προσδοκίες έχουν από την οικονομία. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αν οι προσδοκίες είναι ανεβασμένες, πάει να πει ότι το κλίμα είναι καλό, υπάρχει αισιοδοξία, κάτι κινείται και το βλέπει ο άλλος και το λέει και εμφανίζεται στο δίκτυο οικονομικού κλίματος. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά για την Ελλάδα. Το δείχνει ο Ζαχαρός στο σύντροφο του Πασόκ και ο σύντροφος του Πασόκ παθαίνει κοκομπλόκο.
1: Είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς δεύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιοι οι πολίτες της το λένε ότι θα πάει καλύτερα, αλλά είναι και πάρα πολύ συνεπής. Σας έβαλα και τον προηγούμενο μήνα, είναι όλους τους μήνες στις πρώτες θέσεις όμως. Πώς το εξηγείτε αυτό σε μια χώρα που λέτε ότι χυμάζεται?
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτός είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος, ναι, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, χωρίς Ευρωπαϊκή.
1: Και δεν υπάρχουν στοιχεία για Μάλτα και Εσθονία, δεν τα δώσατε?
2: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεν έχουν καλές στατιστικές προφανώς, δεν ξέρω.
2: Ο δείκτης του οικονομικού κλίματος, η εντύπωση όμως που υπάρχει και η διέστηση που έχουμε από τον κόσμο και οι πληροφόρηση που έχουμε που είμαστε κάθε μέρα στον κόσμο κτλ. Είναι τελείως διαφορετική.
0: Κοκομπλόκο, έτσι, τα κενά τα έχω κόψει κιόλας, τα πιο μεγάλα τα κενά της Βουβαμάρας μπροστά στα στοιχεία. Και μετά έκανε τι έκανε, ό,τι έκανε και ο νεοδημοκράτης, αν θυμάστε ο βουλευτής, που είπε εγώ βλέπω αμάξια στη Συγκρού. Άρα όλα είναι τέλεια, αφού βλέπω αμάξια στη Συγκρού, έτσι και ο σύντροφος εδώ του Πασόκ, εγώ με αυτούς που μιλάω μου λένε άλλα.
1: Εγώ σας δείχνω ένα δείκτη, τον οποίο δείκτη... Εσείς που ασχολείστε με τα οικονομικά θα ξέρετε ότι αυτός είναι ο καλύτερος πρόδρομος δείκτης. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι θα πάει καλά το οικονομικό κλίμα, είναι κάπως σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Θα πάει καλά.
2: Δεν ξέρω πραγματικά σε αυτό το δείκτη του οικονομικού κλίματος πώς προέκυψε και από ποιοι
1: και ρωτήθηκαν. Κοιτάξτε τώρα.
0: Οι μασόνοι. Έτσι προέκυψε αυτός ο δείκτης. Κοκομπλόκο συντροφικό, πασοκικό κοκομπλόκο. Να το πω εγώ, αυτός υποτίθεται.

και αναπληρωτής για την οικονομία θα έπρεπε να ξέρει προσπροκύπτει ο οικονομικός δίκτυος να τον ενημερώσω τον άνθρωπο γιατί εντάξει, δεν μπορεί να τα ξέρει όλα για όνομα του Θεού. Επιχειρηματίες όπως είπαμε στις βιομηχανοί, επιχειρηματίες των υπηρεσιών, εργαζόμενοι στις υπερασίες και στις βιομηχανίες και νοικοκυριά, δηλαδή οι άνθρωποι της οικονομίας αλλά και οι καταναλωτές. Όλοι αυτοί ερωτώνται συνεχώς κάθε μήνα και έτσι προκύπτει ο δείκτης οικονομικού κλίματος.

0: ημίχρονο. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων.

0: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του χρόνου ημίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επενδυτές υπόσχοντας διπλασιασμό του αρχικού τους κεφαλαίου επενδύοντας σε κρυπτονομίσματα. Συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο στρατιωτικοί φερόμενοι ως διευθυντικά στελέχη. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει η κακοκαιρία στη χώρα μας από το απόγευμα και αύριο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Νότια Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο σήμερα το μεσημέρι. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αντισυνταγματική η μη παραγραφή χρεών προς το δημόσιο μετά την παρέλευση της πενταετίας, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο 5,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Αποπλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ χθες η Ελλάδα προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, 3 και 36 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, εδώ όπως κάθε απόγευμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στον Κηφισό, στο ανωδικό του Κηφισού. Πιάνει εδώ από χαμηλά, από Φάληρο και φτάνει μέχρι και την Αχαρνών, μέχρι και μετά την Αχαρνών. Έχει πάρα πολύ κίνηση στο ανωδικό. Στο καθοδικό είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά πιάνει κίνηση από Λυκόβρηση μέχρι και Κόκκινο Μήλο. Αυτό είναι το κομμάτι, το οποίο δυσκολεύει πολύ και όσους κινείστε στην Αττική Οδό, όσους θέλετε να βγείτε από την Αττική Οδό προς Λαμία και όσους θέλετε να βγείτε από Αττική Οδό προς Πειραιά. Όπως έρχεστε από Ελευσίνα δηλαδή. Η Αττική Οδός έχει επίσης κίνηση από Ανθούσα μέχρι και μετά το Μαρούσι, μέχρι εκεί την Κίμη στην ουσία έχει ζόρια. Θα σταματήσετε δηλαδή, δεν θα έχετε ροή. Επίσης το ανωδικό της Κηφισίας έχει κίνηση από Κατεχάκι μέχρι και Χαλάνδρη και ξαναπιάνει στο Μαρούσι. Το καθοδικό είναι καλύτερα αυτή την ώρα, άρα είναι μια επιλογή που λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης Κόλλιο Μιχάλης. Κατεχάκι κίνηση και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα, από Μεσογείων μέχρι Κηφισίας δηλαδή. Εντάξει, μετά τα ξέρετε, από Πανόρμου μέχρι να φτάσετε μετά Καλλιρόης, κίνηση. Κατεβαίνοντας δηλαδή. Δηλαδή κατεβαίνοντας στον δρόμο από Πανόρμου, από το ύψος Πανόρμου μέχρι να φτάσετε Καλλιρόης, ευθεία Κηφισίας μετά Βασιλέως Κωνσταντίνου, πολύ κίνηση και το κέντρο έχει κινησούλα, πάρα πολύ. Η Αχιλλέως κίνηση, Σαλδάρη κίνηση, στα δύο κίνηση. Ναι, δεν είναι καλά τώρα, όπως τα βλέπω τα πράγματα. Καθόλου καλά. Πολύ κίνηση θα βρείτε και όσοι βγείτε από περιφερειακή Μυτού προς Ηλιούπολη, είναι μεγάλη ουρά. Μεγάλη ουρά. Οπλιστείτε με υπομονή. Ελληνικό μέχρι Αλίμου πολύ καλά τα πράγματα. Καλά είναι. Έχει κίνηση, αλλά μικρό κομμάτι. Και επίσης, να δούμε και λίγο τη λεωφόρο Αθηνών. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου. Σταματημένα. Αν και δεν έχετε έξοδο σήμερα, γιατί ο καιρός δεν προσφέρεται. Αλλά είναι σταματημένα. Μάλλον και λόγω καιρού. Λόγω τη ψυχάλα που ρίχνει που και που κτλ. Επίσης, από Σχιστού βγαίνοντας θα βρείτε λίγο κίνηση μέχρι να βγείτε προς Ασπρόπυργο. Και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Έχει κίνηση. Εντάξει, δεν είναι καλή μέρα όπως καταλαβαίνετε. Παρασκευή μεσημέρι είναι. Πάντα τέτοια ώρα έχουμε δυσκολίες. Σας για θυμάστε τώρα που είστε στον τελικό του Euro. Του Euro. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα από νάτα μας. Στα λέει εδώ πέρα ο φίλος, κάτσε γιατί δεν ξέρω τι είπαμε από όλα αυτά. Ναι, ο Τσίαπας, ο φίλος μας ο καλός εννοείται, που έστειλε τα μηνύματά του. Λοιπόν, εκτός από το Λιζέ που είπα πριν για το Λονδίνο και Αριζόνα, λέει Ελληνάδικο στο Λονδίνο, μας λέει ο Αλεχάνδρο. Πια τα έχω δει μόνο στο Ντίσσελντορφ, λέει, και σε άλλο Ελληνάδικο να σπάνε. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τον η Σοφία λέει, μετά τον ημιτελικό, στην μπάλα λέμε τώρα, στο γύρο στην Εθνική, φορέσαμε τα ίδια ρούχα, η ίδια παρέα, στο ίδιο καφέ και βέβαια το σηκώσαμε. Η ίδια ρούχα, η ίδια παρέα, στο ίδιο καφέ. Ναι, εντάξει, ναι, τα γούρια δεν χαλάνε αυτά. Ο φίλος ο Πέτρος λέει, και στους δύο τελικούς εφημέρευα ως ειδικευόμενος ψυχίατρος στο μαμάτσιο της Κοζάνης. Έλα ρε φίλε, κόπο και στους δύο, και ημιτελικό και τελικό. Μάλιστα. Ο έξω βγήκαν την Αεκάρα, 2004 Γιούρι, ήμασταν στο Σύνταγμα. Αρκετός κόσμος. Ναι, είχε κόσμο. Σε Ομόνια δεν πηγαίναμε, αλλά και Σύνταγμα είχαν βγει όλοι έξω. Τώρα το σπίτι φίλου για τη γιορτή του Κώστας γιόρταζε, μάλλον μας λέει τη Eurovision εσύ τώρα, το 5, γιατί Eurovision γίνεται τέλος Μαΐου. Η Σίση, 2024, στο τέλος σχολικής χρονιάς, τα 12χρονα τότε κορίτσια μας χόρεψαν το My Number One. Δεν είχαν καν γεννηθεί τότε, όντως. Ήταν το 5, 2005. Το 24, λέει, στο τέλος σχολικής χρονιάς, τα 12χρονα κοριτσάκια χόρεψαν το My Number One της Παπαρίζου, που ακούγαμε πριν. Ναι, το έμαθαν και νεότερες γενιές.

Έλα, τρομερή ιστορία του Γιώργου. Το 2004 λέει, μπάλα τώρα ξαναπάμε, πριν ξεκινήσει ο τελικός, ήμασταν στον Γκίζ με τη Μαρία. Μου έλεγε ότι είχε κάποιες δεύτερες σκέψεις για τη σχέση μας. Ότι υπήρχε κάποιος που δεν αγαπούσε, αλλά θα της προσέφερε ασφάλεια. Ωρε φίλε, τι ζόρι ήταν αυτό. Αλλά μου το έλεγε μόνο γιατί δεν ήθελε να μου κρατάει μυστικά και ότι με αγαπούσε. Μετά κερδίσαμε, λέει. Πήραμε τη σημαία και πήγαμε Ομόνοια με το παπί. Σε μία εβδομάδα χωρίσαμε. Αλλά τουλάχιστον το γιορτάσαμε μαζί. Έλα, ρε φίλε. Όπω, ωραία ιστορία. Ο Γιώργος Κανέλης λέει: δεν ήμουν που φέρα το 2004. Εντάξει, πάμε μας σπίτια μας όλοι, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά λέει: ήταν μοναδικές στιγμές, σίγουρα. Είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε. Όντως είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε. Γιατί δεν πήγαινε κανένας στο μυαλό τότε ότι μπορεί η δική μας γενιά να ζήσει κάτι τέτοιο στο ποδόσφαιρο. Ούτε νομίζω ότι μπορεί να πιστεύουμε ότι μπορεί να το ξαναζήσουμε τώρα. Μακάρι, μακάρι αυτή η γενιά, ειδικά αυτή η γενιά τώρα που έχουμε τώρα στην Εθνική Ελλάδος, που είναι πολύ ταλαντούχα, έχουν πολύ ταλέντο μέσα και πολλή ικανότητα, πολλές ικανότητες, να κάνουν κάτι καλό.

0: Τι έπαθαν σήμερα όσοι θέλουν να φύγουν από τα λιμάνια. Πολλά μποφόρια. Δεμένα τα πλοία των Πειραιάς 8 και απαγορευτικός απόπλος και από Ραφίνα και Λαύρο. Τι τραβάνε όσοι ήταν να φύγουμε καραβάκι. Βέβαια δεν προσφέρει το καιρό τώρα για νησάκι. Αλλά μπορεί να πήγαινε για τα νησιά σας περισσότερο.
1: Το λέγαμε από τις πρώτες ημέρες ότι ξαφνικά χειμώνιασε από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Θεωρούσαμε ότι θα καθυστερήσει. Γενικώς στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να κρυώνουμε από τον Νοέμβριο και μετά.
0: Ναι.
1: Όχι από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
0: Πάρθει σε λίγο ειδικό να τη τα πει, άμα θέλει. Στείλτε και τα δικά σας ερωτήματα προφανώς για την κυρία Σούζη. Δεν τη βλέπω σε φάση να απαντάει στα ερωτήματά σας, αλλά δεν πειράζει, στείλτε τα.
1: Εντάξει, έχει πολλές δουλειές.
0: Έχει πολλές δουλειές.
1: Έχετε όλοι συγκινηθεί πάρα πολύ από το τρέιλερ που ακούσατε πριν από λίγο από εδώ για το αυριανό φυσικά Voice, και μόνο που βλέπεις το τρέιλερ πιάνει την ψυχή σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επιστρέφουμε όμως τα λίγο πιο ευχάριστα, γιατί μας λένε εδώ οι φίλοι που βρίσκονταν, τους το ζητήσαμε άλλωστε, στον τελικό της Eurovision και στον τελικό του Euro. Μας λέει λοιπόν ο φίλος μας ο Evan, τελικό Eurovision ήμουν Stuttgart, Γερμανία, σπίτι φίλου Έλληνα που είχαμε μαζευτεί αρκετοί Έλληνες και το είδαμε εκεί. Οι περισσότεροι που έχετε στείλει είστε Έλληνες του εξωτερικού εντωμεταξύ.
0: Ναι,
1: περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Εξωτερικό.
0: Έχω και εγώ Έλληνα, να σας πω σε λίγο.
1: Μετά πήγαμε κέντρο στο Τουτγκάρδι που είχαν μαζευτεί Έλληνες και πανηγύριζαν. Και μετά μας λέει, μας καταστρέψατε όμως. Γιατί, πρόσεξε τώρα. Λέει ότι ο Μαζονάκης, ο φίλος μας ο Εύαν που ζει στη Στουτγκάρδη, λέει: ο Μαζονάκης ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα. Μεγάλωσε τρία στενά από το σπίτι μου, μεγάλωσα κι εγώ στη Νίκαια. Αν και βέβαια ήταν αρκετά μεγαλύτερος.
0: Έλα, ρε φίλε. Άρα το,
1: άκου τώρα ιστορία.
0: Άρα το γνώριζε καλά για γειτονιά ποιος ήταν ο Μαζονάκης. Άμα μεγάλωσε σε διπλανό στενό, ξανά πολύ καλά. Πάμε ξανά στα πιο ευχάριστα. Τελικό στο Μόντρεαλ, λέει ο Γιώργος, Μόντρεαλ Καναδάς, σε καφέ σε ελληνική γειτονιά. Εννοείται, λέει, ότι κλείσαμε όλους τους δρόμους και μετά και σταμάτησαμε την κυκλοφορία. Το βράδυ πολλά κλαμπ γίνανε ελληνάδικα εκείνο το βράδυ. 2004. Εθνική. Για φαντάσου, να είσαι στο Μοντρεάλ, να κλείνεις το δρόμο. Να λένε οι Καναδοί πραγματικά γιατί αυτοί κλείνουν το δρόμο. Τι κερδίσαν, τι έχουν πάρει.
1: Τι άλλο έχει γίνει τώρα. Λοιπόν, στο skyradio.gr, μία επιλογή για να στέλνει τα μηνύματά σας. Η παλιά, η παραδοσιακή. Όμως έχουμε και το Viber που μας δίνει ακόμη πιο άμεση πρόσβαση, όπως καταλαβαίνετε. 698.
0: 1-2-3-1-3.
1: Η Αλεξάνδρα, η φίλη μας, λέει και κάτι συγκλονιστικό που θέλω να σας πω. Το διάβασες? Της Αλεξάνδρας.
0: Όχι, δεν το έχεις
1: διαβάσει. Λοιπόν, ήμασταν Γερμανία με δύο μωρά και ο σύζυγος, κερδίζοντας το στοίχημα με το διευθυντή του ότι θα πάμε τελικό, πήγε μόνος του στην Πορτογαλία και πρώτη φορά σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Χωρίς στήριο.
0: Έλα, μπορείς.
1: Χωρίς στήριο, πώς γίνεται? Δεν είχε κλείσει από πριν.
0: Α, δεν είχε κλείσει και το βρήκε εκεί.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Άρα το πλήρωσε ακριβά.
1: Λοιπόν, στο Τουτγκάρδι τότε ο Εύαν έκανε πρακτική. Τώρα ζει στο Μέριλαντ.
0: Α, πήγαμε εκεί.
1: Γενικός πολίτης του κόσμου.
0: Από Γερμανία. Μας αρέσει πάρα πολύ που ακούτε Sky 100,3 όμως. Και γουστάρετε να έχετε επαφή με την Ελλάδα μέσω της εκπομπής μας. Και το θέλουμε πάρα πολύ.
1: Θέλεις να μου εξηγήσεις λίγο όλη αυτή η υπόθεση τώρα που ανοίγει όλο και περισσότερο? Εδώ και τρεις εβδομάδες είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και έχει τόσες διαφορετικές πτυχές. Δηλαδή το έχουμε πιάσει από τόσες διαφορετικές μπάντες. Πού θα καταλήξει?
0: Εγώ δεν ξέρω, γιατί κάθε μέρα μαθαίνουμε καινούργια πράγματα.
1: Ναι, παιδί μου. Π.χ. να σου πω ένα παράδειγμα. Το γεγονός ότι ακούμε εδώ ότι υπάρχουν στα νότια προάστια, γίνονται π.χ. σου λέω,
0: ναι,
1: συναντήσεις μαζόξη σε πολυτελή σπίτια προκειμένου να κάνουν detox θεραπείες ενδοφλέβειες. Δηλαδή κάθονται στον καναπέ. Παίρνουν τις detox θεραπείες χωρίς την παρουσία γιατρού. Δηλαδή 9 στις 10 περιπτώσεις δεν έχει γιατρό.
0: Δεν θέλω να σαχώσω, αλλά θα συνεχιστούν να γίνονται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πλασμαφαίρεση. Θα γίνονται κανονικά οι detox θεραπείες.
1: Αυτό δεν έχει λειτουργήσει λίγο αποτρεπτικά? Αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα, για αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
0: Νομίζω το επόμενο καλοκαίρι, αν βρεθείς σε κανένα νησί έτσι λίγο πιο χαϊχούι, σίγουρα θα κάνουν detox θεραπείες. Και θα το διαφημίζουν κιόλας. Θα σου λένε εκεί σε ρεσεψιόν, αν θέλετε. Έχουμε και...
1: Μα εδώ μας λένε ότι βάζουν πάνω σε γιότ και φουσκωτά, όχι σε φουσκωτά, συγγνώμη, σε σκάφη το καλοκαίρι, μηχανήματα πλασμαφαίρεση και κάνουν πλασμαφαίρεση.
0: Σε ξενοδοχεία κανονικά.
1: Εμπλό.
0: Τα βάζουν εξαπλώστα σε ξενοδοχεία δίπλα και άλλο αφού γύρισε το ξενύχτη του, κάνει την detox θεραπεία του και βγαίνει περδική. Σηκώνεται και συνεχίζει τη μέρα του. Μια
1: χαρά. Αυτό γίνεται, λέει, και για το hangover.
0: Αυτό γίνεται κυρίως.
1: Δηλαδή ότι πηγαίνουμε 5 μέρες, α πούμε, να τα σπάσουμε στο νησί, γινόμαστε ντύρλα και δεν θέλουμε να χάσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε χάλια. Οπότε τι κάνουμε?
0: Detox θεραπεία και μέσα σε 2 ώρες. είσαι μια χαρά και ξαναβγαίνει στου δρόμου.
1: Γρήγορα, γρήγορα διαφημίσει και έρχεται η Χριστίνα Σούζα.
0: Θα πάμε γρήγορα γιατί έχουμε μαζί μας και το Λέπα. Ανακαλύψε λοιπόν μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση τη Λεοπάρδαλη. Δυναμισμό, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσει που φτιάχνουν τη διάθεση. Ακολουθήστε λοιπόν τη Λέπα Γκρίς, papakilepas.gris και μάθετε περισσότερα.
1: Μην το πάρεις ακόμα. Ήρθε η Σούζη και δεν μπορούμε να περιμένουμε να μάθουμε τι γίνεται με τον καιρό. Γιατί.
0: Σήκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω.
1: Χριστίνα, τελείωσέ το κάπου, Σβήστο κάπου. Είπαμε να φέρεις το χειμώνα, το παράκανες.
0: Κουράστηκες από τις 2 Οκτωβρίου, εσύ. Καλά.
2: Και τι έχει να γίνει με το χειμώνα.
1: Μοιάζει.
2: Λοιπόν, από Δευτέρα βελτιώνει το καιρό. Να ξεκινήσω με αυτό.
1: Ναι, πάρε το αντίστροφο.
2: Και ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Και δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο. Αυτά.
1: Ναι, έλα στο τώρα τώρα.
2: Έλα τώρα στο τώρα.
0: Ναι, πάμε λοιπόν, στα προβλήματα.
2: Λοιπόν, βροχές έχει στην Κρήτη και αυτή την ώρα ακόμα. Καλό, δεν έχει σταματήσει και καθόλου εδώ και εκεί βρέχει. Και ψιλοβρέχει και στην Αττική λίγο έτσι.
1: Ναι, στην Κρήτη δεν τους έχει αφήσει.
2: Ναι, όχι, όχι. Όχι. Άρα, από το απόγευμα, τις επόμενες ώρες δηλαδή, περιμένουμε να ενταθούν τα φαινόμενα στις ίδιες περιοχές. Δηλαδή, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη, από αργά το απόγευμα προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα ενταθούν. Θα εκδηλωθούν καταιγίδες, η νύχτα θα είναι δύσκολη. Στις 6 ώρα θα φύγει και ένα 112 για να έχουν ενημερωθεί οι πάντες. Και θα σου πω προειδοποιητικό, δηλαδή περιορίστε τις μετακινήσεις σας, ξέρω εγώ, στις απολύτως απαραίτητες. Όχι, κλειστείτε μέσα, προς Θεού.
1: Και θα πάει, ρίτσες δηλαδή.
2: Ναι, και θα πάει σε όλη την Κρήτη. Γιατί θα το κάνουμε αυτό? Δεν είναι, μπορεί να μην είναι, να μην είναι τόσο μεγάλα τα ύψη βροχής που θα πέσουν. Μπορεί και να είναι. Αλλά τώρα τα εδάφη δεν είναι το ίδιο με αυτό που ήταν προχτές, διότι τώρα έχουν κορεστεί σε πολλές περιοχές με τόση βροχή που έχει ρίξει. Άρα λοιπόν, γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος που το στέλνουμε. Και θέλει προσοχή. Πού θα είναι περισσότερα και εντονότερα, πιστεύω ότι θα είναι κυρίως στον νομό Χανίων αυτή τη φορά και στον νομό Ρεθύμνης. Ότι δεν ήταν και την προηγούμενη. Όχι ότι δεν μπορεί να ξαναβγάλει και στον Άγιο Νικόλαο και στο Λασίθι και οπουδήποτε. Παντού μπορεί να βγάλει. Λέω εγώ ότι θα, να το πάρω αλλιώς. Θα είναι λιγότερα στην Ιερά Πέτρα, δηλαδή. Κάτω στα νότια παράλια, τα νότιο-ανατολικά παράλια της Κρήτης. Εκείνες περιοχές μπορεί να είναι λιγότερα και όχι τόσο έντονα. Όλη η υπόλοιπη Κρήτη όμως και κυρίως ο νομός Χανίων και ο νομός Ρεθύμνης, που θα είναι όχι μόνο στα βόρεια του νομού αλλά και στα νότια του νομού, θα είναι, φαίνεται ότι θα βγάλει μεγάλα ύψη βροχής.
1: Ποσότητες δηλαδή, σαν αυτές που είδαμε.
2: Ναι, είναι πολύ πιθανό να τις ξαναδούμε. Δεν είναι απαραίτητο να είναι στις ίδιες περιοχές.
1: Ναι. Μακάρι να μην είναι στις ίδιες.
2: Προφανώς μακάρι. Αλλά δεν ξέρω ούτε ένα κομμάτι της Κρήτης. Σε όλες τις γειτονιές και στην γειτονιά του οποιοδήποτε μπορεί να βγάλει έντονα φαινόμενα. Το λέω γιατί μας την είπανε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τι, ότι
2: πέσαμε έξω.
1: Ότι πέσατε εσύ.
2: Ναι, γιατί δεν είπαμε ακριβώς, ξέρω εγώ πού.
0: Πέσαμε 200 μέτρα έξω.
1: Να σου πω, Χριστίνα.
2: Παππού, δεν ήταν. Εμείς λέγαμε για όλη την Κρήτη έτσι κι αλλιώς. Όχι μόνο εμείς.
1: Μέχρι πότε είναι σε συναγερμό?
2: Λοιπόν, η Κρήτη μέχρι αύριο το βράδυ θα έχει έντονα φαινόμενα. Δεν θα σταματήσουν ούτε το Σάββατο νύχτα προς Κυριακή, αλλά δεν θα είναι της ίδιας έντασης και έκτασης. Θα είναι λιγότερα σαφώς. Την Κυριακή θα συνεξιστούν Κρήτη και Δωδεκάνησα. Από το Σάββατο το απόγευμα μέχρι την Κυριακή το απόγευμα στα Δωδεκάνησα μπορεί να έχει έντονα φαινόμενα, οι ισχυρές καταιγίδες δηλαδή, μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Από την Κυριακή το απόγευμα και μετά και μέχρι το βράδυ της Κυριακής εξασθενών, τη Δευτέρα θα σταματήσουν.
1: Πάντως είναι άλλα δύο σχεδόν 24 ώρες.
2: Βέβαια, βέβαια, δεν
1: δηλαδή
2: είναι λίγο.
1: Είναι πολύ.
2: Είναι πολύ. Ακριβώς.
1: Τρεις μέρες τώρα να είναι εκεί πάνω από την Κρήτη και να μην την αφήνει να στεγνώσει καθόλου.
2: Κοίτα, σήμερα ήταν μία μέρα με από το πρωί δηλαδή και μέχρι
1: λίγο
2: τώρα
1: πιο
2: λίγο πιο ήρεμη. Και δεν έβρεχε παντού συνεχώς.
1: Ναι.
2: Έβρεχε, σταμάταγε. Δηλαδή, ο καλός συνάδελφος, ο Κώστας Λαγουβάρδος, που είχε πάει κάτω για να δει σταθμούς και τέτοια, είχε πάει απάνω στα Ζωνιανά και μας είπε ότι έχει κάνει πολλές καταστροφές. Ο καιρός άνοιγε και έκλεινε όλη την ημέρα και έβγαζε και μια μπόρα εδώ, μια μπόρα παρακάτω. Έχουν κατεβάσει τα βουνά απάνω πολύ πράγμα κάτω. Και γενικά έχουν πάθει αρκετά μεγάλες ζημιές εκεί. Αυτά έτσι ήταν από δική του εμπειρία. Αυτά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή την Κυριακή το πρωί στις 9 έχει το Run for the Cure που γίνεται κάθε χρόνο για τον καρκίνο του μαστού και θα τρέξει πάρα πολλοί κόσμος.
2: Στην Κρήτη, εννοείς.
1: Όχι, στην Αθήνα.
2: Α, θα είμαστε όχι, εντάξει. Στην Αθήνα δεν έχουμε
1: ωραία,
2: τίποτα.
1: Ωραία. Ναι, να το ξέρετε, είναι τρίτη χρονιά. Φέτος το ρωτάει και ο φίλος μας ο Δημήτρης.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι.
1: Δεν θα έχετε κανένα
2: όχι,
1: θέμα.
2: Όχι, εδώ στην Αττική από αύριο το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα και μετά αρχίζει να σταματάνε οι όποιες ψιλοβροχές ρίχνει. Και μετά βελτιώνει το καιρό και την Κυριακή θα έχει βοριά ακόμα, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένο και ψυχρούλα. Αλλά μια χαρά είναι ότι πρέπει να τρέξει κανείς.
1: Άλλη εβδομάδα λες άλλο πράγμα.
2: Εγώ λέω ότι άλλη εβδομάδα ναι, δεν θα καλοκαιριάσει, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία να έχει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 24, 25, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Εκεί κάπου.
1: Συνήθως μετά του Άι Δημήτρη δεν γινόταν, δεν άλλαζε το σκηνικό.
2: Τώρα αυτό ήταν κάτι παραπάνω.
1: Τέλη Οκτωβρίου.
0: Χρόνια πολλά στο Δημήτρη, άλλα ξέρει.
1: Με καλοκαίρι και τέτοιο. Τι είναι αυτό το πράγμα, μα μας βλέπω όλους, έχουμε βγάλει τα μπουφανάκια.
2: Ναι, μια χαρά είναι, εγώ μια χαρά το βρίσκω.
1: Ναι, μια χαρά το βρίσκεις εσύ.
2: Από τη στιγμή που δεν χρειάζονται καλοριφέρα ακόμα και πετρέλαιο, μια χαρά το βρίσκω.
1: Απλά όταν η Χριστίνα έλεγε θέλω κανονικότητα στον καιρό, δεν εννοούσε φυσικά φαινόμενα που να φέρουν προβλήματα
2: όχι,
1: και
2: βεβαίως,
1: ζημιές.
2: Όχι,
1: αυτό
2: όχι,
1: ήταν
2: βέβαια.
1: Ακραίο που
2: ήταν ακραίο. Αλλά από εδώ και πέρα που θα είναι κοντά στα κανονικά η θερμοκρασία, νομίζω ότι θα τα πάμε πολύ καλά.
1: Καλό φθινόπωρο το λέμε επισήμως.
2: Καλό φθινόπωρο το λέμε επισήμως. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσεκτική εκεί στην Κρήτη κάτω.
1: Πολύ μέχρι την Κυριακή.
2: Δεν πειράζει, είναι και μια φορά να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Δεν
0: και να ακούτε μετεωρολόγους, να ακούτε ειδικούς και το 112 να το βλέπετε.
2: Να το βλέπετε ακριβώς και να το λαμβάνετε υπόψη.
0: Σας ενοχλεί μόνο.
2: Και επειδή έχει και πολύ τουρισμό η Κρήτη ακόμα, έτσι. Γι' αυτό το είναι άλλος ένας λόγος που
1: φυσικά.
2: Αποφασίσαμε ότι πρέπει να στείλουμε ένα 112
1: πολύ.
2: Πάρα πολύ κόσμο για να ενημερωθούν οι πάντες. Γιατί αυτό θα πάει σε όλα τα κινητά. Για να σε ενημερωθούν όλοι.
1: Σε ισχύα δεν μας αφήνεις να ξέρεις.
2: Καλά,
1: στο ξεκίνημα τη σεζόν.
2: Ναι,
1: δώσε και διάλειμμα τώρα.
2: Α, μην φύγετε εδώ. Πάρτε ένα διάλειμμα. Πού πάμε?
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ναι, σε διαφημίσεις. Δεν πάμε σε αυτό. Ναι.
1: Α, θες να πάμε φόντο.
2: Δεν θα πάμε σε
0: φόντο. Πάμε το κορίτσια λοιπόν και πάμε φόντο.
2: Έλα, μπράβο, γεια σου.
0: Εκεί θα βρούμε στην κατηγορία του skin care αυτή την εβδομάδα. Στα Χόντο Σέντερ 35% όφελο στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Lancaster και La Prairie.
2: Πες το όμορφα το La Prairie.
0: Πώς το λέμε?
1: La Prairie.
0: Αυτό είναι, λοιπόν, 35%.
2: Έγινε, γεια σας.
1: Γεια σας, Χριστίνα.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίαζε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Υποτένιος. Άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει.

0: mosteatro.com, more.com.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Εξεπάρτησαμε Thracon.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση.
8: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
10: Σ σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Με δέλεα το διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 μέρες εξαπατούσαν επενδυτές. Ύστερα από αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας συνέλειψαν συνολικά 17 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι τα δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές με τη διαδικασία να εκκινεί αύριο και να συνεχίζεται τη Δευτέρα. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στην Νότια Ρόδο, μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο σήμερα το μεσημέρι. Χθες στην Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει η κακοκαιρία στη χώρα μας σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κρήτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και θυελώδεις άνεμοι από αργά το απόγευμα σήμερα και κυρίως αύριο Σάββατο. Ενώ στα Δωδεκάνησα τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι και στο μεσημέρι της Κυριακής. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα στο Δήμο Μιλοποτάμου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν χθες την περιοχή. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την 20ετή παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το Δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει η 5ετής παραγραφή. Το ίδιο έκριναν και για τη 10ετή παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τους συμβούλους της επικρατείας, μετά την παρέλευση της 5ετίας παραγράφονται χρέη από όποιαν προέρχονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αναλάβει συλλογική δράση στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος θα μπορούσε να οργανώσει μια νέα συντονισμένη απελευθέρωση από θεμάτων, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ανέφερε από την πλευρά της Task Force, απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στο ντίζελ. Μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με την ίδια, δεν θα ήταν προς όφελος κανενός και θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αξιόπιστου εταίρου. Εν τω μεταξύ, την πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τις ευρωπαϊκές χώρες και 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συζήτησαν τηλεφωνικά οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πρέσβεων μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters. Είχε προηγηθεί συνομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την παγκόσμια κατάσταση στον τομέα της ενέργειας. Όπως ανακοίνωσε το πρωί το Ελιζέο, ο Μακρόν επισήμανε στον Τραμπ την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων και τη διασφάλιση της παγκόσμια διαθεσιμότητας διυλισμένων προϊόντων. Στο 5,1% εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8% το Σεπτέμβριο. Να προσκομίσει έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της δεν βρέθηκε τίποτε μεμπτό, καλεί την πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξει, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης. Η Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξή της υποστήριξε ότι δεν προέκυψαν ευρήματα και κάτι μεμπτό και ότι όλα έμειναν στον αέρα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη ως τις βραδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Χεκλάδες θα σημειωθούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πλέουν στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ιντεάλ Στάνταρτ. Καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Τέμα στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση υπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μακινεολέα Πασόκ 74-81.
2: Τον ευχαριστούμε πολύ γιατί έχει και προσωπική αφιέρωση σε εμάς τα παιδιά της αλλαγής.
1: Μας λέει σύγχρονα παιδιά της αλλαγής.
2: Σύγχρονα παιδιά της αλλαγής είμαστε, και είμαστε 13 χρόνια πια εδώ πέρα. Αλλά θέλω να του πω του φίλου μου του Νίκου Γκιόνι, επειδή τον έχουμε γνωρίσει τον Νίκο Γκιόνι, τον έχουμε γνωρίσει στη Χαλαντροκούπη σε εκπομπές που κάναμε και μας τον έχουν γνωρίσει εκείνοι οι φίλοι. Το περιμέναμε αυτό το βιβλίο.
1: Ναι.
2: Και ήρθε.
1: Και είναι 50 και κάτι παραπάνω χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, οι πιο δημοκρατικές δεκαετίες της σύγχρονης ιστορίας μας φαίνεται να αποτελούν για τους περισσότερους ένα νοσταλγικό παρελθόν, με ολίγη από σάτυρα, πασόκορεα χρόνια, για την εποχή των λεγόμενων παχιών αγελάδων. Ένα βιβλίο το οποίο θα το διαβάσουμε σίγουρα από τις εκδόσεις Ταξιδευτής, παρακαλώ πολύ, τα παιδιά της αλλαγής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικόλα που μας το έστειλε. Όμως, δέχομαι τώρα μία κλίση.
2: Ωραία.
1: Από την κυρία Νάνση Παραδισανού, η οποία τώρα παντρεύει κολλητή της φίλη αγαπημένη.
2: Α, με το καλό και στα δικά της.
1: Ναι, και στα δικά της, να ευχηθούμε και έχει να γίνει εκεί πέρα.
2: Καλά,
1: δεν το
2: εντάξει,
1: συζητώ.
2: Τώρα χαμός θα γίνει, ναι.
1: Λοιπόν, έχει φορέσει κάτι πάρα πολύ απλό από αυτό που μπορώ να διακρίνω.
2: Α, παστράπτουσα.
1: Μιλάμε ότι λαμποκοπάει από πάνω μέχρι κάτω.
2: Είναι υπέροχη, είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι καλύτερη από ποτέ, νομίζω.
1: Όχι, και είναι ακριβώς έτσι όπως πρέπει να είναι μία φίλη όταν παντρεύει την κολλητή της.
2: Σωστά, Σαλονικά.
1: Όχι, όχι, εδώ.
2: Α, εδώ. Γιατί Σαλονικιά
1: η Νάνση και αν είναι Σαλονικιά.
2: Δεν θα το λέω, ναι.
1: Στέλνουμε την αγάπη μας λοιπόν στην Ήφη, την αγάπη μας στο γαμπρό.
2: Σωστά.
1: Την αγάπη μας στη φίλη μας Νάνση.
2: Μόνο χαρές να έχουν
1: και
2: όλοι.
1: Και στη μαμά Νάνση, παρακαλώ πολύ.
2: Φυσικά, στην αγαπημένη μας φίλη, βεβαίως.
1: Και στα δικά σου, Νάνση μου, και τι έχει να γίνει σε αυτό
2: καλά,
1: το γάμο. Ό,τι θα γίνει σε αυτό το γάμο, θα μείνει σε αυτό το γάμο.
2: Βέβαια, μόνο γλέντια.
1: Τώρα πάμε κούβεντος.
2: Φύγαμε.
1: Λοιπόν, είχαμε αρκετή ένταση στη Βουλή για τα μέτρα της κυβερνήσεως.
2: Ναι, για όσα μέτρα πήρε και για όσα μέτρα δεν πήρε.
3: Επιστολή στη Φοντερλάιεν για την ακρίβεια. Επιστολή στη Φοντερλάιεν για το ΦΠΑ τώρα.
4: Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα. Που καταλήγει όμως, μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα.
5: Παρόμοια επιστολή απέστειλε προς την κυρία Φόντερ Λάγεν η κυρία Μελώνη και θα είναι ευχής έργο να διαμορφωθεί ένα μέτωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο θα δώσει επιτέλους αυτή τη δυνατότητα για ευρύτερες παρεμβάσεις.
1: Εν τω μεταξύ έκανε και τις 120 δόσεις που έλεγε το Πασόκ, αλλά ενώ το πρότεινε το Πασόκ, τελικά τώρα δεν αρέσει στο Πασόκ που το εφαρμόζει η κυβέρνηση.
2: Αυτό
1: δεν
2: το καταλάβει. Τι ήθελε να κάνει δηλαδή, να βγει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και να πει ευχαριστώ πραγματικά το Πασόκ και τους γονείς μου, αλλά το Πασόκ κυρίως.
1: Σαν τα Όσκαρ.
2: Που με βοήθησε.
3: Και έχει το θράσος να λέτε για τις 120 δόσεις. Μα τι αναδεικνύω, την υποκρισία σας. Όταν λέει ο αρμόδιος υπουργός, το μέτρο αυτό είναι λαϊκισμός και δεν γίνεται. Και το κάνετε μετά από μερικές εβδομάδες. Τι είναι αυτό, είναι ή δεν είναι υποκρισία.
5: Γιατί σας πειράζει που η κυβέρνηση εφαρμόζει κάτι το οποίο έχετε εσείς νωρίτερα περιγράψει. Για μας πολιτική είναι και οφείλει να είναι να είμαστε δίπλα στην κοινωνία.

0: Βέναρκου.
1: Πίσω από το άλλο, παιδιά, αυτά είναι. Τα θέτε ή δεν τα θέτε. Αυτά είναι. Θα πάμε κι άλλα μακριά.
2: Εμείς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τρίτη χώρα σε ποσοστό ΑΕΠ που έχει λάβει τα περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Και όλα αυτά τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Γιατί και γι' αυτό ακόμη δεχτήκαμε κριτική.
3: Από το 20 μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει την ακρίβεια και κατά την άποψή μου δεν την αντιμετωπίζει, γιατί μέσω της ακρίβειας κάνει την οικονομική της πολιτική και γι' αυτό δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Όλα είναι επιδερμικά.
4: Έχει δημοσιονομικό κόστος, κύριε Βουλουδάκη, η επιβολή πλαφών στο κέρδος, στην τιμή του διελιστερίου? Κανένα απολύτως δημοσιονομικό κόστος.
2: Άλλο.
4: Έχει δημοσιονομικό κόστος το να επιβληθεί φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστερίων?
0: Έρχεται τώρα, παιδιά, ένας βουλευτής και θυμίζει στους Έλληνες πολίτες την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Θα ακούσετε τώρα έναν πολύ ποιοτικό διάλογο. Μια επανάληψη ρεπετησιών είναι από την εκπομπή του φίλου μας, του Τάκη, του Χατζή.
5: Το χειρότερο απ' όλα.
6: Και να είναι τίμιο.
5: Ναι.
6: Και να είναι δίκαιο.
5: Το χειρότερο απ' όλα.
6: Αυτό είναι το θέμα.
7: Είναι το φορολογικό σύστημα ΣΥΡΙΖΑ.
5: Κύριε Κουβελά.
7: Που ζήσαμε.
5: Κύριε Κουβελά.
7: Ναι,
5: έχετε κυβερνήσει 50 χρόνια, ευτυχώ. Σα παρακαλώ.
7: Είναι άδικο ο κύριο Κουβελά αυτό που είπε τώρα. Γιατί λέτε για την αδιανομία εσεί πλούτου. Όχι να μιλήσετε
5: και να μιλήσετε.
7: Θα μιλήσει. Απλώ να προσθέσετε και για τι επιχειρήσει που πρέπει να βγάλουν το πλούτο για να μην κάνει τα αδιανομία μετά.
8: Μα πηδήξατε τότε.
9: Εφάγατε το.
8: Με το πρόσχημα του μνημονίου.
9: Ελάτε κύριε.
5: Τι ξαναπείτε το, ξαναπείτε το.
7: Δεν κουβέντα τώρα.
8: Του ελεύθερου επαγγελματίε. Μα πηδήξατε.
5: Εντάξει.
8: Υπό το πρόσχημα
5: αυτό
8: του
5: είναι
8: μνημονίου.
5: Το επίπεδο τη Νέα Δημοκρατία.
8: Καλά, εντάξει.
5: Αυτή η σχέση.
9: Συμπιολογικά το λέω αυτό.
5: Προφανώς. Ακούστε κάτι.
7: Το λέει, έχει πει ο κύριο Πολάκη.
5: Ξαναλέω.
8: Προφανώ.
5: Τώρα η Νέα Δημοκρατία που έχει. Τώρα μην την ανοίξουμε αυτή τη κουβέντα, γιατί την τελευταία φορά που την κάναμε τον κύριο Χατζή δεν πήγε πολύ καλά αυτή η κουβέντα. Και οι ευθύνε που έχει η Νέα Δημοκρατία για την πτώχευση τη χώρα και το τι έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά. Α, το μην το ανοίξουμε αυτή τη κουβέντα τώρα.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Το μας πηδήξατε. Ο κύριος Κούβελας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ναι, το είπε.
0: Του βγήκε μέσα από την ψυχούλα.
1: Ναι, γύρισε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο κύριος Μπουλέκος από τον ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, και του λέει: πηδήξατε τότε, τι να κάνω.
0: Ναι, παντού ο κύριος Μητσοτάκης πήγε σήμερα στην Πιερία. Ξέρεις ποιος είναι βουλευτής Πιερίας?
1: Ξέρω. Ο Φόντας ο Μπαραλιάκος.
0: Ποιος Φόντας, καλέ? Ο Κουλκουδίνας. Ο Πάρη Λεωφορείο που μας έλεγε: μα δεν μπορείς.
1: Μάλλον ήταν πολύ χοντρή πατάτα για να πάει ολόκληρος πρωθυπουργός στην Πιερία σήμερα.
10: Κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
0: Τι του είπε, Κουλκουδίνα, σταμάτα τις κουλκουδινιές. Μην πεις και άλλη κουλκουδινιά.
1: Τι να κάνει αυτές. Κουλκουδίνες μεταξύ είναι από την Πιερία. Δεν είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Για τα λεωφορεία.
0: Δεν είναι το μεταξύ μόνο ο Κουλκουδίνας, ο Τσιάρας και ο Θεοχάρης.
1: Ναι, λέγαμε το. Είναι και ο Συρίγος, ο Άγγελος Συρίγος, ο οποίος μίλησε για υποχώρηση στην Κάσο. Άλλο ένα πρόβλημα.
11: Επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Από εκεί και πέρα, είναι η επιστημονική μου άποψη, δεν αναιρείται από την πολιτική μου ιδιότητα. Εάν χρησιμοποιούσα τη λέξη ελιγμός, θα ήταν διαφορετικό. Εκείνη τη χρονική στιγμή επικράτησε η λογική να διαπιστώσεις τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Επέμεινε και σήμερα.
1: Ναι, κύριο Σύγκρος. Και τι λέει η κυβέρνηση, είναι απέναντι στον καθηγητή?
0: Άκου τον κύριο Τάσο Χατζηβασίλειο.
12: Η Ελλάδα δεν έκανε ποτέ ουδεμία υποχώρηση στο σχεδιασμό της, ούτε πρόκειται να κάνει κάτι στο μέλλον σε σχέση με υποχωρήσεις. Ο σχεδιασμός είναι συγκεκριμένος, είναι ακριβής και προχωρά κανονικά. Νομίζω ότι είμαστε πολύ ξεκάθαροι στην κυβέρνηση. Η Ελλάδα θα συνεχίσει το σχεδιασμό της χωρίς καμία αλλαγή και καμία έκπτωση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές.
0: Είναι αυτό που λέμε, καλά πήγε αυτό.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Για την κυρία Kimberly Guilfoyle απαντήσαμε κάτι για τις φερόμενες παρεμβάσεις στα ενεργειακά.
1: Θα απαντήσω, εγώ θα το πω λαϊκά.
0: Ναι, πες το.
1: Μετά θα βγει,
0: όπως σου βγει.
1: Θα βγει ο Παπασταύρου, θα το πει έτσι ωραία θεσμικά και όμορφα κτλ. Δεν κολώνουμε, ρε. Εντάξει, κάντε πίσω, παρέμβαση και πάρε και τα φρένα να σε πίσω. Κάντε.
13: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας. να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Η κυβέρνηση τηρεί απαρέγκλητα τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας.
1: Λοιπόν, και χτυπάει το τηλέφωνο μου σήμερα το πρωί. Και είναι ο Βασίλης ο Κουφόπουλος. Το ξέρεις το Βασίλη το Κουφόπουλο?
0: Πολύ καλά.
1: Ε? Είχε καλεσμένο χθες έναν φίλο μας. Τον Μπρίτανη, το θυμάσαι τον Μπρίτανη? Τον κύριο Πελεγρίνη.
0: Το έπαιξε σε κάποιο έργο?
1: Τι, όχι, περίμενε. Έχει πάει στο Πασόκ ο κύριος Πελεγρίνης. Μην ξεχνιέσαι.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζει να έχει υποκριτικές
1: σχέσεις. Μα φυσικά, φυσικά δεν ξέρω σε ποιο έργο παίζει. Όμως λυπάμαι, συγγνώμη, θα μάθω και θα σας πω, θα μας πει ο Βασίλης. Ο κύριος Πελεγρίνης όμως έκανε μια πρόβλεψη για το μέλλον.
0: Για ποιο θέμα?
1: Για το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές, βρε Μαρία. Τι τώρα, άμα το κάνει Πελεγρίνης, πώς το κάνει?
14: Εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ θα κερδίσει τις εκλογές. Εάν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη.
1: Την άνοιξη.
15: Θα είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα.
14: Υποθέτω ναι.
15: Πώς στηρίζετε την υπόθεση σας αυτή?
14: Σας είπα, πρώτα στο πρόγραμμα του Πασόκ. Δεύτερον στον πρόεδρό του, τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
14: Και ότι έχει το προσωπικό εκείνο, έχει τα στελέχη εκείνα για να εφαρμόσει την πολιτική αυτή την οποία υπαγορεύει το πρόγραμμά του.
1: Τι έγινε κύριε Κουφόπουλε, κατάπιαμε τη γλώσσα μας?
0: Όχι, δεν σταματάει.
1: Έχει πρόβλημα. Συνεχίζω. Ο κύριος Πελεγρίνης στέλνει.
0: Καλά, βέβαια αυτό το λέει και το Πασόκ, γιατί σας κάνει τόσο εντύπωση.
1: Θα κερδίσει τις εκλογές.
0: Okay.
1: Ανεβάζει απόψε, λέει, την απολογία του Σωκράτου. Θεατρική παράσταση. Μου απάντησε ο κύριος Κουφόπουλος για το τι κάνει. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Πελεγρίνη. Θέατρο.
1: Βασίλη.
0: Είναι μόνος του, παίζει.
1: Και πότε να βάζει το δρόμο, δεν βάζει.
0: Όχι, ρε παιδί, μόνος του ή υπάρχουν κι άλλοι?
1: Αν είναι μονοπράκτο, εννοεί.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ωραία. Γιατί εγώ μπορεί να θέλω να πάω.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Δεν πρέπει να έχω κάποιο συγκεκριμένο. Πώς λέγεται η παράσταση?
1: Απολογία του Σωκράτου. Ναι, μην περιμένω τώρα τα.
0: Τώρα, άμα περιμένω από σένα και το Γκουφόπουλο, δεν θα βγάλω.
1: Παράσταση είναι, ναι, λογικά,
0: λοιπόν,
1: ναι, όπως είναι.
0: Απολογία του Σωκράτη, πολύ ωραία. Χαμήλω και το κινητό.
1: Το κλείνω τώρα γιατί είχα βάλει να ακούσουμε το Πελεγρίνη. Είναι θέατρο Μπέλο, μου λέει.
0: Α, έχει πάει ο Βασίλη.
1: Λογικά, ναι.
0: Τέλεια. Α, και ωραία βολίτσα μετά και ποτάκι. Ναι. Τι
1: μια
0: ωραίο.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, ο Θεοδόσιος Πελεγρίνης αποκαλύπτει τα τέσσερα κλειδιά της απολογίας του Σωκράτη. Καλά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα γιατί διαβάζω κι άλλα εδώ και μου βγαίνουν και διαφημίσεις. Έχει και διαφημίσεις από ό,τι βλέπω.
1: Ωραία.
0: Στα site που διαφημίζει την παράσταση. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Θέατρο Μπέλος. Και πρόσεξε, ο ήρωας του έργου. Α, είναι ο Σωκράτης ο κύριος Πελεγρίνης.
1: Α, ο Σωκράτης Πελεγρίνης.
0: Είναι. Ναι, όχι, παιδί μου, ρε Γιάννη. Ναι, λέει, φεύγει διαφορετικός ο θεατής μετά από αυτό. Μόλις το δει.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Κάθαρισε δηλαδή.
1: Α, μάλιστα.
0: Μας καθαρίζει από όλα αυτά. Ντύτο. Υπνοθεραπεία. Βρε άτεχνη.
1: Βρε ζώο.
0: Μας καθαρίζει από τη μικρότητα, από τη μικροπρέπεια, από την ευτέλεια, από αυτή τη μηδαμινότητα και από την ασημαντότητα της καθημερινής μας διαβίωσης. Μου είχε λείψει πάρα πολύ το θέατρο και επειδή πρόπερση, όπως θυμάστε, σας είχα ζαλίσει,
1: ναι,
0: είχα πάει 40 παραστάσεις.
1: Ναι.
0: Πέρυσι δεν πρέπει να πήγα σε 2-3 μόνο.
1: Ναι.
0: Φέτος σε καμία μέχρι τώρα, αλλά τώρα ξεκινάει η σεζόν. Ναι. Θα ήθελα πολύ να πάω τον κύριο Πελεγρίνη.
1: Εγώ θα πήγαινα απόψε, αλλά πέσει ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη στο ΑΚΑ.
0: Ωραία, θα βρεθεί και άλλη ευκαιρία.
1: Θα πάω στον Παναθηναϊκό με τη Μακάμπη και αν βρεθεί άλλη ευκαιρία θα πάω.
0: Έτσι
1: θα πάρω τον Κουφόπουλο να πάμε.
0: Ναι, και να κλείσετε τα εισιτήριά σας και να καθίσετε και μπροστά μπροστά.
1: Μπορώ να πάρω και κάτι φίλο. Μάμα λέει ότι ο Πελεγρίνης θα κερδίσει το Πασόκ. Μπορώ να πάρω και κάτι φίλο μου. Να πάρουμε και το βιβλίο Τα Παιδιά της Αλλαγής. Να
0: διαβάσουμε.
1: Γεια σου, Νικόγκιόνι και πάλι.

0: Λοιπόν, μετά. Μετά.
1: Αχ, πάμε... κοίτα.
0: Όχι
1: συγγνώμη.
0: Μετά, ναι, δεν
1: άλλη μου, Ιωάννα. Ναι, παιδιά ναι. Της αλλαγής μας κρατάτε την καλύτερη παρέα τα μεσημέρια μας. Φιλιά από το μικρό μας.

0: Μιχάλη και η Ιφηγένεια, τους φίλους μας από πάντα.
1: Από την Καζαμπλάνκα κάποτε στέλνανε.
0: Ναι. Γεια σας, συντροφάκια, στη Θεσσαλονίκη λοιπόν τώρα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε καλοκαίρι, κοντομάνικο, βερμούδα, μη μασάτε με τον καιρό. Άλλωστε δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, καλά, τα έχουμε πει 150.000 φορές.
1: Κοντομάνικο, βερμούδα, εντάξει. Το πρωί από ό,τι βλέπω εγώ θερμοκρασία, από 8 ξεκινάει η θερμοκρασία. Δεν είναι για κοντομάνικο με 8 βαθμούς, εκτός αν είσαι σκληραγωγημένος.
0: Παιδιά, η Λουκριτία στέλνει το εξής. Το 2004 είχαν μόλις φτιάξει τη σκάλα από μπετόν και έγραψε τα ονόματα των παικτών σε κάθε σκαλή πριν στρωθούν τα μάρμαρα από πάνω. Εκεί θα είναι ακόμα. Τα ονόματα των παικτών της ομάδας της Εθνικής.
1: 2004.
0: 2004.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Γεια σου, Λου. Χειροποιητάδικο, κοσμήματα λέει και αντικείμενα.
1: Α, ωραίο, ωραίο.
0: Λέει η Ιωάννα, η καλύτερη παρέα είστε εσύ να δείτε, η Ιωάννα μου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Και πάμε σπέτσες, πάμε στο σπέτσες mini marathon. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win είναι για ακόμα μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα λοιπόν για τις δράσεις και τις χορηγίες Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Καλά, επιστρέφουμε με πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν σήμερα. Θα ξεφύγουμε λιγάκι, θα πάμε λίγο στα άλλα που συμβαίνουν στην πόλη μας και θα ανοίξει και η όρεξή μας σε λίγο, γιατί θα έχουμε και το ωραίο cookout εδώ πέρα.
2: Ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο!
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά! Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει, θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες.

0: κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.

0: Enter.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη.

0: ετοιμάζετε κάτι εσείς.
1: Τόσο γιορτινές.
2: Ναι.
1: Τι σας συμβαίνει. Ναι, επειδή φοράω κόκκινο, το λες. Εγώ ένα σακάκι φοράω, ένα παλιό σακάκι.
2: Εντάξει.
3: Σας έπιασε φθινόπωρο.
1: Σας έπιασε φθινόπωρο. Κορίτσια και μπράβο σας. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Όμως, ποια είναι η σειρά που ακολουθούμε πάντα.
3: Πρώτα δίνουμε το δώρο.
1: Φύγαμε.
3: Λοιπόν, δίνουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα στο εστιατόριο Λούνου. Ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που πήγε η Γεωργία, περιμένει και μπορεί να σας πει και περισσότερα. Είναι στην Ελαφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Αργυρούπολη είναι εκεί.
2: Ηλίουπολη.
0: Όπως και να έχει, καλά είναι. Ανδρέα Παπανδρέου, καλά είμαστε.
3: Ναι,
0: το εστιατόριο καλό είναι.
3: Είναι πολύ ωραίο μαγαζί με πολύ comfort food από ό,τι κατάλαβα. Mac and cheese. Είμαστε στην κατάλληλη εκπομπή πάντως.
1: Σωστά.
3: Mac and cheese, ριζότο μανιταριών. Πίνσα, τι άλλο έφαγες. Baobans.
2: Baobans έχει και brunch. Πολύ ωραίο brunch.
1: Εσύ έφαγες όλα αυτά, ρε, περιμένει.
3: Τα έφαγες όλα. Έγραψε ήδη το άρθρο, είναι πάνω αυτή τη στιγμή.
0: Τσιμπολογάς δηλαδή και εσύ, έτσι. Ή τσιμπολογάς για το site.
2: Όχι,
0: για τη δουλειά.
3: Θυσιάζεται, ρε παιδιά, για τη δουλειά. Για το ρεπορτάζ.
1: Και η επιλογή αυτή τη δουλειά από την περιμένει, από την καταλαβαίνει.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα.
3: Πέρασε ωραία το κορίτσι.
0: Αφού πέρασε ωραία, θα περάσει και ένα φίλο που μα ακούει. Ακριβώς. Τώρα μια φίλη, 210-48-0-0-170-174. 210-48-0-0-170-174. Αφήνει το γραμματάκι, κάνουμε την κλήρωση σε 15 λεπτάκια από τώρα. Τώρα θα σπάμε κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Ας πάμε σήμερα, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Όχι. Σήμερα υπάρχει η Διεθνή ημέρα κοκ. Η οποία έχει θεσμοθετηθεί από τον Κωνσταντίνο Κάκαλη, που έχει τα ωραιότερα κοκ μακράν που υπάρχουν στην Αθήνα.
3: Ναι, έχουμε και συνταγή για κοκ εμείς. Τώρα κάναμε βήμα-βήμα.
0: Περίμενε. Ας πέτα. Θα πάμε στον ειδικό πρώτα.
1: Κάτσε να πάμε στους επαγγελματίες τώρα.
0: Πάμε στον άνθρωπο που έχει το καλύτερο κοκ στην Αττική.
1: Κάκαλης, παρακαλώ πολύ, είστε εδώ.
4: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Μαρία.
1: Καλώς.
0: Γεια σας, γλυκέ μας άνθρωπε. Μας έχεις γλυκάνει πάρα πολύ.
4: Άκουσα κάτι για συνταγή, πάντως εγώ τη δική μου συνταγή δεν θα τη δώσω.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Σίγουρα, άλλη μόνο.
1: Που μετρά δεκαετίες τρομερής επιτυχίας σε κάθε περίπτωση τα κοκ κάκαλης, που όποιος, παιδιά, δοκιμάζει τα συγκεκριμένα κοκ, λέει είναι αφρός.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει το πόσο φρέσκα είναι.
0: Μα αυτό είναι η μαγεία του κοκ.
1: Ναι, είναι το πιο νόστιμο κοκ.
0: Γιατί έχουμε φάει και στούκα σε κοκ στη ζωή μας γενικώς. Δεν είναι φρέσκο πράγμα.
3: Κάνει μόνο μικρά και μεγάλα.
1: Και μεγάλα. Εδώ μιλάμε για την επαγγελματία.
0: Λοιπόν, σήμερα το γιορτάζετε σήμερα όμως, κύριε Κάκαλη, έτσι.
4: Σήμερα, ναι, έχουμε τη γιορτή μας κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου. Είναι μια μέρα που κάθε χρόνο παίρνει την αξία που πρέπει να πάρει. Και πραγματικά με το απόγευμα, θέλοντος καιρού βέβαια,
0: ναι,
4: να μας βοηθήσει ο καιρός, περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Πού το περιμένουμε?
4: Περιμένουμε στη Θιβόν 206 το Περιστέρι.
0: Τέλεια.
4: Έχουμε οργανώσει με το δικό σας παιδί, το Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο.
1: Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος θα είναι ο παρουσιαστής της εκδήλωσης.
0: Ο Μίστερ Κοκ.
1: Έτσι.
0: Ναι.
4: Ακριβώς. Ναι. Με happenings και πολύ κοκ.
1: Θέλω μετά, Κωνσταντίνε, να μου πεις πόσα έφαγε ο Λευτέρης, έτσι. Θέλω να μου το πεις αυτό.
4: Νομίζω φαντάζεσαι, Μάρια.
1: Καλή επιτυχία. Να σκίσετε και φέτος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πάντα μας γλυκένεις πάντα.
1: Ευχαριστούμε για
4: όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βάστε καλά.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μας. Καλή συνέχεια.
0: Είδες τι ωραία όμως. Δηλαδή, βρήκε τη μέρα κοκ.
1: Το φέραμε τώρα τρίπλα.
3: Πραγματικά. Όντως ήταν τρίπλα.
0: Κάνει και γιορτή στο Σαπλαστείο.
3: Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό?
3: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Και το γνωρίζουν και αυτοί που δεν το ξέρουν, αλλά και έχει την ευκαιρία να πας να δοκιμάσεις.
1: Είναι
3: πολλά
1: πολύ ωραίο
3: κοκ
1: να τον γνωρίσετε τον Κωνσταντίνο.
3: Ναι, μήπως κάνουμε ένα θέμα και για τον Κωνσταντίνο, που έχει ωραίο story, όπως μου λέει.
1: Έχει πολύ ωραία ιστορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο τώρα. 210-48-0-0-170-4, όπως είπαμε, για το υπέροχο εστιατόριο στην Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μπράβο.
1: Το εστιατόριο Λούνου. Πολύ ωραία. Όπου θα φάτε υπέροχα. Η Γεωργία μας πήγε, έφαγε. Οπότε έρχεται και λέει: παιδιά, άφοβα, όχι απλά άφοβα, πρέπει να τα δοκιμάσετε.
0: Ορθά, ορθά. Λοιπόν,
1: τέλεια.
0: Πάμε στα θέματά σας. Λοιπόν, το πρώτο θέμα αφιερωμένο στην εκπομπή. Κολοκύθα παντού. 34 συνταγές με το πιο φθινοπορεινό λαχανικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ με τις εποχές.
3: Αγαπάμε κολοκύθα.
1: Είσαι πολύ κολοκύθα.
0: Μπράβο, κύριε Νάντια. Ευχαριστώ πολύ, Νάντια μου.
3: Εγώ
0: δεν σε αγαπάμε. Είναι βέβαια με ορίζοντα το Halloween, είναι τέλος του μήνα, έτσι.
3: Ναι, είναι το λαχανικό του φθινοπόρου. Και γι' αυτό συγκεντρώσαμε τις αγαπημένες μας συνταγές. Έχουμε 34 συνταγές, από κολοκυθόσουπα μέχρι συνταγές ζυμαρικών με κολοκύθα, τάρτες, μαρμελάδες, μέχρι και το viral pumpkin spice latte έχουμε. Να φτιάξετε στο σπίτι. Βέβαια.
1: Είχαμε και στο χωριό μας. Παιδιά, ναι, να σας πω ζυμαρικά με κολοκύθα.
3: Ναι,
1: δεν έχω δοκιμάσει
3: πολύ ωραία έτσι, συνταγή.
2: Θα κάνει πολύ.
1: Έχεις φτιάξει και αυτό.
3: Κρεμόδι.
1: Δεν το έχεις φτιάξει αυτό. Θα το δοκιμάσεις όμως.
3: Σιρίζα. Μαγειρεύει η Γεωργία καλέ, μαγειρεύει το παιδί εδώ.
2: Η αλήθεια είναι κάτι.
3: Κάθε μέρα μαγειρεύει.
2: Όχι, δεν προλαβαίνω.
3: Ό,τι βλέπω με τα ταπεράκια.
1: Έρχεται με το ταπεράκι.
2: Με το ταπεράκι έρχεται.
1: Είσαι με το ταπεράκι σου,
0: βέβαια. Άρα με πρόγραμμα, οργανωτική.
3: Όλη ομάδα μαγειρεύει.
2: Έξι και βγάζουμε.
1: Εντάξει, Σαββατοκύριακο το δουλεύει δηλαδή.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα βίντεο. Ακούστε, παιδιά.
0: Αυτό είναι
2: πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Μέσα τώρα,
1: σούσι ταψιού με σολομό αβοκάντο και τυράκι κρέμα.
3: Ξέρεις τι ωραίο και εύκολο είναι, Μαρία.
2: Για μένα το
3: είναι.
2: Ταψιού
3: πρέπει να δεις το βίντεο.
2: Όλο το...
1: Είναι εύκολο.
3: Παιδί μου στο πυρέξ.
1: Το εννοεί τώρα.
3: Ναι, το εννοώ.
0: Για να μην κάνεις αρολάκια, εννοούμε.
2: Αλλά μόλις το είδα. Λέω, α,
3: το φτιάξεις.
0: Για να μην κάνεις την τέχνη το ρόλο.
3: Δεν χρειάζεσαι ούτε ματ να έχεις αυτό το ειδικό εργαλείο, ούτε δεξιοτέχνης να είσαι στο σούσι.
0: Α, στρώνεις απλά.
3: Στρώνεις στρώματα και μετά το. Αποδογυρίζεις το πυρέξ και το κόβεις τετραγωνάκια, εντάξει.
0: Έλα,
3: δεν πειράζει, ας μην είναι.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει.
0: Είναι πανεύκολο, έτσι.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο.
2: Μπείτε να το βίντεο και.
0: Κάποτε.
2: Δοκιμάστε το.
0: Να σου πω, αλήθεια,
1: ούτε χαλάκια μπαμπού, ούτε ρολαρίσματα, τίποτα.
3: Στρώνεις ένα. Μόνο φιλανόρι πρέπει να πάρεις από τα πιο.
0: Καλά,
3: το μόνο δύσκολο. Όλα τα άλλα τα έχουμε στο σπίτι σχεδόν.
0: Κάποτε ο παππούς μου. Δεν ζει τώρα. Όχι, θα σα πω ακριβώς. Ο παππούς μου, που έχω πάρει το όνομά του, δηλαδή είναι του πατέρα μου.
3: Ο Γιάννης.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης και αυτό. Ή και ο παππούς μου, Γιάννης. Λοιπόν, δεν τσακώθηκε ποτέ κανένας. Έβλεπε τα γεμιστά. Και έλεγε στη γιαγιά μου, γιατί τα κάνεις έτσι τα γεμιστά.
2: Κάτω αποδομημένο.
0: Μπράβο. Γιατί δεν στρώνεις κάτω το ρύζι ή την ντομάτα κάτω και από πάνω το ρύζι. Είναι αυτό ακριβώς.
3: Σωστό.
0: Το έλεγε πριν 40
2: χρόνια.
0: Μα τα
2: κάνουν και τα γεμιστά πλέον έτσι. Γιατί ο κόσμος δεν έχει χρόνο πλέον. Οπότε λένε, ξέρω εγώ, γεμιστά τη τεμπέλα τάχα μου.
0: Μπράβο, ναι. Τι τα γεμίσει, λέει. Στρώσε ντομάτα κάτω, βάλε ρύζι και από πάνω.
3: Α, πού γίνονται ωραία μελώνουν όλα.
2: Και είναι διαγεύση στην ουσία, οπότε γιατί όχι.
0: Και τώρα μου το θύμισε γιατί. Θυμάμαι που το έλεγε, τον κορυδεύαμε όλη τη λέσβε παππού τώρα θα τα
1: γεμιστά. Τώρα, γιατί παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν και στην Κρήτη που έχουμε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα. Έχει φύγει 112 για το Μυλοπότομο. Έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Μας είχε πει η Χριστίνα Σούζη και ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Γαλάνη που μας ενημερώνει ότι γύρω στις 6 θα φύγει μήνυμα για όλη την Κρήτη.
0: Α,
1: παντού για περιορισμό των μετακινήσεων. Είπαμε, ταλαιπωρήστε ήδη 24 ώρες. Και σήμερα έχει βρέξει, αλλά όχι όσο χθες. Και αύριο και την Κυριακή θέλει τεράστια προσοχή, ειδικά στις περιοχές που δεν έχουν προλάβει να στεγνώσουν σε καμία περίπτωση. Αναρωτιέμαι αν τα συνεργεία αποκατάστασης έχουν μπορέσει να φτάσουν σε όλα τα χωριά που έχουμε ζημιά αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά. Ναι, όχι, δεν είναι. Δύσκολο.
1: Λοιπόν, θέλετε να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
0: Πάμε σε διάλειμμα τώρα. Όπως είμαστε και επιστρέφουμε και με άλλα θέματα. Μαζί μας προφανώς τα Hondo Center. Αυτήν την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικά αρώματα με όφελος 30% για αγορές δύο προϊόντων ανάμεσα στα brands Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste. Και πολλά ακόμη.
1: Μην ξεχνάτε 2-10-48-00. Α, παίρνε τα βέρτα, ωραία. 2-10-48-00-170-4 το εστιατόριο Λούνου στην Ηλιούπολη. Παρακαλώ πολύ στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μπράβο.
1: Κάνουμε την κλήρωση σε λίγο.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του χρόνου ημίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Όβιμετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτα θόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μια γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα.

0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της

0: του Grand Massoutis, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή

0: όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Για να επιστρέψουμε στην Κρήτη, γιατί ναι, έχουμε διάφορα που εξελίσσονται. Η Σοφία Γαλάνη είναι κοντά μας. Έλα, Σοφία μου.
3: Πριν από λίγο, όπως είπαμε, εκδόθηκε 112 για το Μηλοπόταμο και πριν από λίγο ήρθε η ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα ότι αυτήν τη στιγμή βρέχει πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη συσσόρευση υδάτων και έχουν και στους δρόμους υπάρχουν πολλά φερτά υλικά και ήδη έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Ευαίσθητοι στην κοινότητα των Ζωνιανών, η οποία πλήγεται αυτές τις μέρες. Η πυροσβεστική έχει μεταφέρει δύο ανήλικα παιδιά από το σπίτι τους προληπτικά, γιατί ανέβηκε επικίνδυνα η στάθμη του νερού στην περιοχή. Υπήρχε δηλαδή κίνδυνος για τη σωματική τους ακεραιότητα. Ευτυχώς που πρόλαβαν. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή υπάρχει κίνδυνος και οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και η ελληνική αστυνομία φυσικά εκεί και οι πυροσβεστικοί, προκειμένου αν απαιτηθεί να επέμβουν. Θα είναι δύσκολες οι επόμενες ώρες πάντως.
2: Σωστά. Είναι το μόνο σίγουρο και όχι μόνο οι επόμενες ώρες. Μέχρι και την Κυριακή νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να εφησυχάσει τώρα που μιλάμε.
4: Και να λαμβάνουν σοβαρά τα 112. Να τα βλέπουν και να τα λαμβάνουν σοβαρά. Δεν είναι απλά ένα μήνυμα έτσι για να υπάρχει. Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε
4: αυτά.
2: Σοφία πάρα
4: Σοφία,
2: πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα ωραία μας τώρα εδώ με το cookout που πάντα το περιμένουμε κάθε Παρασκευή πώς και πώς για να μας κάνει ωραίες προτάσεις.
4: Και πάμε σε ένα εστιατόριο.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
8: Μαγικό είναι να το Το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
9: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα αδελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Έχω φύγει και άλλοι και άλλες.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε τη Δευτέρα εμείς.
4: Γεια σας. Να περάσετε όμορφα. Τάκης Θοδωρής, βεβαίως.
2: Τάκης Θοδωρής, μεγάλη προσοχή στην Κρήτη. Το λέμε ξανά και ξανά και ξανά μέχρι την Κυριακή. Γεια σας.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Σύγχυ Student Hot Takes.
20: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
21: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
22: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
23: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Σύγχυ Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα. Δώρα από το Σύγχυ Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigiu.gr.
24: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα αναγνώστου.
25: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
26: www.ktismabathandroom.gr.
27: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ikosdecor.gr.
28: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όσου στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, στα Δωδεκάνησα τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι και ως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα θα παραμείνουν ως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελωδών ανέμων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, αργά το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες εξαπατούσαν επενδυτές. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα, ανάμεσά τους δύο στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Στην Αθήνα εντοπίστηκε 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή σε ομάδα hackers που ερευνάται από διεθνείς αρχές για 1.000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως. Τα μέλη της Killsec, την οποία η ελληνική αστυνομία χαρακτηρίζει εγκληματική ομάδα, αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, αφαιρούσαν δεδομένα και απαιτούσαν λύτρα, απειλώντας με τη δημοσιοποίησή τους σε περίπτωση μη πληρωμής. 16χρονος που εντοπίστηκε στη Βρετανία φέρεται να είχε το ρόλο του βασικού χειριστή της Killsec. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 3 συλλήψεις και 8 έρευνες σε σπίτια υπόπτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την 20ετή παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το Δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει η 5ετής παραγραφή. Το ίδιο έκριναν και για τη 10ετή παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τους Συμβούλους της Επικρατείας, μετά την παρέλευση της 5ετίας παραγράφονται χρέη από όπου και αν προέρχονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αναλάβει συλλογική δράση στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος θα μπορούσε να οργανώσει μια νέα συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανά Κάι Σαϊτκόνεν. Όπως ανέφερε από την πλευρά της Task Force, απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στο ντίζελ. Μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με την ίδια, δεν θα ήταν προς όφελος κανενός και θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ ως αξιόπιστου εταίρου. Στο μεταξύ, την πρόθεση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από τις ευρωπαϊκές χώρες και 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, συζήτησαν τηλεφωνικά οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πρέσβεων μετά τις πιέσεις των ΗΠΑ, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters. Είχε προηγηθεί συνομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την παγκόσμια κατάσταση στον τομέα της ενέργειας. Όπως ανακοίνωσε το πρωί το Ελιζέο, Μακρόν επισήμανε στον πρόεδρο Τραμπ την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων και τη διασφάλιση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας διυλισμένων προϊόντων. Παράθυρο για μερική επανέναρξη των εξαγωγών δίζελ αφήνει η Ρωσία, εφόσον η εγχώρια παραγωγή υπερβεί τη ζήτηση, ανέφερε μιλώντας στο Ρωσικό Κοινοβούλιο ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Νόβακ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8% το Σεπτέμβριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθητος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα ίσως και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr ακολουθούν. Θοδωρής Μαυακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είναι η Αδιόρθωτη, Sky 100,3. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βακάρης. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, σε μια μέρα που είναι συννεφιασμένη, φθινοπορεινή, έτσι, με την άδεια όλων και των μετεωρολόγων και όλων. Εντάξει, οι καλοκαιράκιδες δεν ξέρω τι λένε, αλλά και η θερμοκρασία είναι εκεί 22-23 και τα σύννεφα βέβαια κυρίως μας δημιουργούν αυτήν. Δεν είναι κακό όμως αυτό,
1: έτσι? Όχι, δεν είναι κακό. Όχι, καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε και ήρθαμε εδώ σε όλη την παρέα. Άλλωστε, αυτό μαθαίναμε από μικρή. Ο Σεπτέμβρης, από το Σεπτέμβριο, πόσο μάλλον τώρα ο Οκτώβρης, έχει τα πρωτοβρόχια. Το λέγαμε. Πρωτοβρόχια. Αρχίζαν τα πρωτοβρόχια. Για τον Τρίγο μαθαίναμε στενά. Α, τον Τρίγο τώρα και θα. Λοιπόν, μαθαίναμε τα πρωτοβρόχια. Θα πέσει θερμοκρασία και θα αρχίσει το ψηλόβροχο. Μια χαρά είναι. Η θερμοκρασία
0: κρύο να μην κάνει. Αυτό
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν είναι ακραίο. Είμαστε μια χαρά.
0: Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρ και Ρούλα Βρετάκου. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο και αν θέλετε να μας πείτε τίποτα 4800 170 174, μέσω ίντερνετ μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου και να στείλετε αυτό που θέλετε και βέβαια και στο Viber, έτσι δεν είναι? 6981 123 1003. Είδαμε τις τελευταίες μέρες φωτογραφίες και τα λοιπά από την επίσκεψη που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιον Όρος στην Μονή Σιμωνόπετρας. Τα είδα και φαντάζομαι τα είδες στα social και τα λοιπά, κυκλοφόρησαν και με δισούλες και τα λοιπά και πόσο του άρεσε και αυτά όλα. Διάβασα ένα άρθρο σήμερα του Δημήτρη Πολιτάκη που πραγματικά βάζει μια διάσταση που έχει φοβερό ενδιαφέρον, επαναφέρει μάλλον ένα θέμα. Έγραψε λοιπόν μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος, είναι ένα ταξίδι στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, δήλωσε χθες από τη Μονή Σιμωνόπετρας ο Αλέξης Τσίπρας. Κρίμα βέβαια που το νόημα αυτό είναι απαγορευμένο στο μισό πληθυσμό της χώρας, αλλά τι να κάνουμε. Μιλάει φυσικά για το Άββατο του Αγίου Όρους, ένα θέμα το οποίο υφίσταται, ένα θέμα το οποίο όμως δεν το συζητάνε οι πολιτικοί πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορείς παρά να μην παρατηρήσεις αυτή την αντίφαση, δηλαδή ένας πολιτικός που προέρχεται από την αριστερά. Έχετε από εκεί προέρχεται, δεν είναι. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Ο Τσίπρας του 2026, δεν ξέρω τι είναι. Υμνεί ένα.
1: Μα πει, άμα ξεκινήσει πώ το λένε, τα λογίδρια. Ένα.
0: Υμνεί λοιπόν ένα πολιτιστικό τόπο την εμπειρία τη επίσκεψη, χωρίς να αναφέρει ότι αυτή η εμπειρία απαγορεύεται στο μισό του πληθυσμού. Και το λέω για την αριστερά, γιατί οι πολιτικοί, οι ευρωβουλευτές κτλ. Από το χώρο τη αριστερά και του Πασόκ ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν αναδείξει το θέμα παλιότερα, το είχαν φέρει και στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς το καταγράφουμε αυτό δημοσιογραφικά. Η άποψη που έχει ο καθένας είναι σεβαστή και δεν αλλάζει. Υπάρχει η πλευρά η θρησκευτική πλευρά που λέει ότι η υπεράσπιση του Αββάτου στηρίζεται στη θρησκευτική ελευθερία και στην αυτονομία της μοναστικής κοινότητας. Το Άγιον Όρος λειτουργεί επί περίπου μια χιλιετία ως ιδιαίτερη ασκητική κοινότητα και η απουσία γυναικών θεωρείται από τους μοναχούς όχι δήλωση κατωτερότητας των γυναικών, αλλά συστατικό στοιχείο του συγκεκριμένου τρόπου μοναστικής ζωής. Αυτή είναι η θέση.
1: Αυτό ακούγεται λίγο ακαταλαβίστηκα στα δικά μου τα αυτιά. Συστατικό στοιχείο της μοναστικής. Δηλαδή, γιατί μια γυναίκα, μια γυναικεία παρουσία ή γυναικείες, εν πάση περιπτώσει, παρουσίες μπορούν να αλλάξουν αυτό το συστατικό στοιχείο. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, προσωπική μου γνώμη, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί ένα μοναστήρι, μια τέτοια μονή.
0: Όλες από το Άγιον Όρος γενικά.
1: Να είναι άβατο, να μην μπορούν να μπουν γυναίκες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα συμβεί.
0: Πραγματικά δηλαδή.
1: Θα γίνει κάτι κακό.
0: Αυτό είναι μια άποψη η οποία ας πούμε αντικρούει σε αυτό που λένε οι μοναχοί. Έχουν καθορίσει τους κανόνες και σου λέει ότι είναι χτισμένοι πάνω στην άσκηση, την αγαμία και την απομάκρυση από τον κοσμικό τρόπο ζωής. Αυτό είναι η άποψή τους. Είναι μια θέση. Τώρα οι υπόλοιποι τους φαίνεται αυτό ότι δεν είναι σωστό. Όπως για παράδειγμα.
1: Τουλάχιστον για την εποχή. Μερικά πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν.
0: Κοίταξε,
1: εννοείται για καμία εποχή, αλλά τώρα που.
0: Το συζητάμε
1: όλοι
0: πάρα πολλά χρόνια και ένα παράδειγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό και το φέρουν πάρα πολύ. Ένα παράδειγμα μιας γυναίκας η οποία μπορεί να είναι κορυφαία βυζαντινολόγος, να έχει αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή της στη μελέτη της μοναστικής αρχιτεκτονικής, των εικόνων και των χειρογράφων του Αγίου Όρους, να έχει γράψει βιβλία, να τα διδάσκει σε πανεπιστήμια, να γνωρίζει την ιστορία τους καλύτερα από πολλούς ανθρώπους. Αλλά ένα πράγμα που δεν μπορεί να κάνει είναι να πάει εκεί να τα δει, γιατί είναι γυναίκα. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει απάντηση.
1: Ναι, δεν έχει απάντηση.
0: Είναι ένα σημείο που που το περίφημο Άβατο πάβει να είναι μια εκκλησιαστική υπόθεση και γίνεται ένα σύγχρονο κοινωνικό ζήτημα. Και επίσης, εκτός όλων των άλλων, είναι και μνημείο της UNESCO. Είναι κάτι, δηλαδή, είναι λίγο παράδοξο να είναι μνημείο της UNESCO, να μην μπορεί να το δει μισός πληθυσμός της χώρας και των ανθρώπων που επισκέπτονται την Ελλάδα.
1: Να πεις ότι είναι Άβατο εντελώς, ναι. Δεν μπορεί να πάει κανείς, ότι είναι μόνο για τους μοναχούς, μόνο για την θρησκεία, μόνο κάτι να εκπροσωπεί και κάτι να λειτουργεί εκεί πέρα πάνω, το καταλαβαίνεις. Αλλά να αποκλείει το μισό πληθυσμό της γης, γιατί το μισό πληθυσμό της γης λέμε, είναι ένα περίεργο. Και όπως λέει και ο Πολιτάκης, πόσα χρόνια τώρα ακούνε οι γυναίκες ιστορίες από το Άγιο Όρος και δεν μπορούν να το. Μόνο το φαντάζονται, μόνο τις ακούνε. Είναι πώς καθόμαστε και λέμε ιστορίες από το στρατό.
0: Αυτό που μας
1: και κάθονται
0: κάνει...
1: υπομονετικά και ακούνε και λένε τη βλακία θα πούμε πάλι. Αλλά αυτό δεν μπορούν να το πλησιάσουν. Δεν μπορούν...
0: Το 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ελλάδα την άρση της απαγόρευσης και είχε γίνει ψηφοφορία και θεώρησε ότι συγκρούεται με την ισότητα των φύλων και την αρχή της μη διάκρισης και την ελεύθερη κυκλοφορία. Και τον αγώνα που έκανε εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο τον έκανε η Άννα Καραμάνου, η ευρωβουλευτής. Αυτή είχε κάνει μεγάλο αγώνα. Και κάποιοι άλλοι ευρωβουλευτές και νομίζω και ο Λαβάνος, αν δεν κάνω λάθος, αλλά έμεινε σε εκείνα τα χρόνια και δεν προχώρησε. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, αρχηγός κόμματος, πρωθυπουργοί κτλ., δεν αναφέρθηκε κανείς στο ζήτημα του Αβάτου του Αγίου Όρους.
1: Γυναίκες έχουν πάει εκεί πέρα στα κρυφά, αντιμένοι, μεταφυσμένες δηλαδή σε άντρες. Η Μαρλίνα Κάραλη το έλεγε και το έλεγε συνέχεια.
0: Συλλαμβάνονται βέβαια.
1: Αλλά συλλαμβάνονται και έχουν πάει παράνομα. Δηλαδή, ναι, δεν σημαίνει ότι έχουν πάει και έχουν κερδίσει μόνο να περάσουν τα τεστ, να περάσουν την απαγόρευση. Αλλά είναι κρίμα να μην μπορεί να το μοιραστεί ανοιχτά αυτό το πράγμα.
0: Το Άγιον Όρος δεν είναι ένας κλειστός χώρος λατρείας. Είναι ένας τόπος γεμάτος μνημεία, βιβλιοθήκες, έργα τέχνης, ανεκτήμητα τεκμήρια της ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στο σύνολο αυτού του τόπου το μισό ανθρώπινο είδος δεν μπορεί να το. Τη δυσκολία τη βλέπεις. Όλα με αυτά που λέμε, εντάξει, φαίνονται λογικά. Τη δυσκολία τη βλέπεις ότι ενώ φαίνονται λογικά, κανένας πολιτικός
1: δεν το. Δεν φαίνεται λογικό. Για το παράλογο του πράγματος.
0: Σου διατυπώνουν οι μοναχοί μια θέση. Για αυτού είναι θέση.
1: Με τη δική του.
0: Οι μοναχοί αυτοί κατοικούν εκεί.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, το βασικό είναι ότι δεν σου κάνει εντύπωση ότι κανείς πολιτικός τα τελευταία 20 χρόνια δεν το έχει θέσει το ζήτημα. Και όχι μόνο αυτό. Είχε πάει και η πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί. Δεν το ανέφερε καν το θέμα, κυρία Σακελαροπούλου, όταν πήγε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι ένα δύσκολο θέμα να πάρει κάποιος άποψη, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε μια παράδοση χιλίων ετών, γιατί τόσο είναι αυτή η παράδοση. Αλλά η ηλικία μιας παράδοσης δεν μπορεί να σταματάει τη συζήτηση.
1: Μα νομίζω ότι δεν είναι επιχείρημα η ηλικία. Και... πραγματικά ότι μια παράδοση τόσων αιώνων. Κάποια στιγμή πολλά πράγματα άλλαξαν στους αιώνες, από επιστήμες, από την ιατρική, από την. Μέχρι τα πάντα. Αλλάζουν γιατί.
0: Εγώ σου λέω, αν κάνεις μια σφοβολία. Αν κάνεις έναν γκάλωπ στην Ελλάδα, θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που θα λένε να μην διατηρηθεί το Άβατο. Σου λέω, αν το πάρεις στον κόσμο. Αλλά,
1: ο κόσμος είναι και γυναίκες. Οι γυναίκες δεν νομίζω να πούν να διατηρηθεί το Άβατο.
0: Δεν ξέρω. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι οι γυναίκες πολιτικοί δεν το θέτουν το ζήτημα.
1: Εντάξει, οι γυναίκες πολιτικοί.
0: Γιατί οι πολιτικοί. Επειδή δεν, σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Βλέπεις ότι οι πολιτικοί.
1: Να σου απαντήσω για τους πολιτικούς. Γιατί οι πολιτικοί πάντα εξυπηρετούν το λαό τους. Εξυπηρετούν την ψήφο τους. Εξυπηρετούν το κόμμα τους. Και δεν μπορούν να μιλήσουν.
0: Από όλα τα κόμματα.
1: Δεν μιλάνε εξιδίων. Μιλάνε εκ μέρους του κόμματος. Γι' αυτό και δεν μιλάνε.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Αλλά ο απλός λαός. Μιλάει διαφορετικά.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση. Ο λαός ψηφίζει πολιτικούς. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι κανείς πολιτικός δεν θέτει το ζήτημα αυτό. Τόσα χρόνια
1: αυτό
0: πηγαίνουν εκεί.
1: Δεν
0: σου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί σου λέει. Δεν μιλάει αυτός τους. Εκεί την ώρα που
0: μιλάει. Καλά, τώρα δεν ξέρω.
1: Μιλάει ένα κόμμα πίσω.
0: Αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει εύκολες απαντήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Το θέμα και βλέπεις ότι πήγε ο Τσίπρας ούτε καν ανέφερε το θέμα. Ούτε καν. Πάλι υπήρχε Πολιτάκης ο οποίος το ανέφερε σαν μία διάσταση αυτού του ζητήματος.
1: Ναι, διάσταση.
0: Είναι διάσταση, ναι. Mm-hmm.

0: Ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και δύο μέρες την κοινή γνώμη, την παγκόσμια γνώμη, είναι η εκτέλεση της θανατικής ποινής της Κρίστα Πάικ και η αποτυχία της εκτέλεσης της θανατικής ποινής, γιατί μετά από δύο δόσεις ενέσιμα κρατήθηκε στη ζωή και τώρα βέβαια είναι άρρωστη, δεν είναι καλά, είναι, πώς το λένε, δεν είναι ότι δεν την πείραξε, απλά δεν θανατώθηκε έτσι όπως περίμεναν οι εκτελεστές της. Δεν θα σταθούμε στο θέμα της θανατικής ποινής αυτή τη στιγμή, δεν θα σταθούμε τι πρέπει να υπάρχει, τι όχι.
1: Γιατί να μην σταθούμε.
0: Όχι, λέω αυτή τη στιγμή.
1: Όλα μπαίνουν στο τραπέζι.
0: Όλα έχουν μπει στο τραπέζι. Ο Σμιθ, ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έχει εκπροσωπήσει πάρα πολλούς θανατοποινήτες στις ΗΠΑ, είπε μια πάρα πολύ ωραία ατάκα. Τελικά λέει πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτό κάνει τον κόσμο καλύτερο και πιο πολιτισμένο, η θανατική ποινή. Γιατί πράγματι σκοτώνουμε ανθρώπους για να αποδείξουμε ότι το να σκοτώνουμε ανθρώπους είναι λάθος. Δηλαδή εκτελούμε ακριβώς με το ίδιο όπλο τον άνθρωπο ο οποίος σήκωσε όπλο. Το θέμα, ιατρικά ψάχνουν να δούνε για ποιο λόγο η Κριστίν Πάικ είναι ακόμα στη ζωή και δεν την επηρέασαν καθόλου οι ενέσεις. Οι γιατροί, όπως λένε τα ρεπορτάζ, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διαδικασία στις ΗΠΑ. Τη χορήγηση λοιπόν φαρμάκων αυτών αναλαμβάνουν άνθρωποι που δεν διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση, κάτι που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στην αποτυχία της ένεσης.
1: Ο γιατρός δεν μπαίνει μέσα για λόγους δεοντολογίας. Γιατί είναι όρκο του Ιπποκράτη, μπορεί να μπει μέσα και να χορηγήσει μια θανατηφόρο ένεση. Αυτό είναι ο λόγο που οι γιατροί μένουν έξω και μπαίνουν μέσα για να διαπιστώσουν το θάνατο του.
0: Μπαίνουν μέσα μόνο για
1: αυτό που έχει εκτελεστεί.
0: Ναι. Οπότε, σύμφωνα πάντοτε με υποθέσει, αν η Κριστίν ήταν ταλαιπωρημένη από καταχρήσει, από κακοποιήσει, οτιδήποτε, μπορεί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν γιατροί, οι εκτελεστέ δηλαδή, να ήταν πολύ δύσκολο να εντοπίσουν τι φλέβε και να μην τοποθέτησαν σωστά τη βελόνα.
1: Ένα
0: λόγο είναι αυτό.
1: Ναι. Η περίπτωση τη Πάη. Ανοίγει ένα παλιό ερώτημα. Όταν μια εκτέλεση αποτυγχάνει και ο καταδικασμένος επιζεί, πόσο απέχει η απονομή της ποινής από το βασανιστήριο? Αυτό είναι το. Ναι. Και μάλιστα η θανατική ποινή ως ποινή κουβαλά μια αντίφαση που καμία τεχνολογία δεν έχει καταφέρει να εξαφανίσει. Το κράτος σκοτώνει έναν άνθρωπο επειδή αυτός σκότωσε έναν άλλο. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά το ηθικό ζήτημα της. Γιατί η διαδικασία φαίνεται ιατρική. Όλη αυτή που έγινε, αλλά οι γιατροί δεν συμμετέχουν στην εκτέλεση.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι το ζήτημα.
0: Είναι ιατρική για να είναι, ας πούμε, ανώδυνη.
1: Ναι,
0: γιατί είχαν προηγηθεί άλλες μέθοδοι εκτέλεσης, οι οποίες ήταν επώδυνες, οι οποίες ήταν βάρβαροι, οι οποίες δεν ήταν. Όχι ότι ένας θάνατος βίαιος δεν είναι βάρβαρος.
1: Και από τη μία έχεις, ας πούμε, την εκτέλεση, και από την άλλη έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ζήσει για όλη του τη ζωή φυτό. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά, ναι. Ας ελπίσουμε να ανοίξει ένα διάλογος, σοβαρός διάλογος, και να οδηγήσει κάπου εκεί που θέλουμε όλοι, φαντάζομαι, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, να καταργηθεί παγκοσμίως η θανατική ποινή.
1: Γιατί η ποινή θανατική είναι η μοναδική ποινή που δεν μπορεί και δεν επιτρέπει καμία διόρθωση, γιατί και μια λανθασμένη καταδίκη σε φυλάκιση μπορεί έστω και αργά και ανεπαρκώς να ανατραπεί. Μια εκτέλεση δεν μπορεί να ανατραπεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στα τη ημέρα, να αφήσουμε αυτό το πολύ δυσάρεστο ζήτημα, να δούμε, δεν ξέρουμε την εξέλιξη και πώς θα γίνει, πράγματα τα οποία εμείς, γιατί η χώρα μας ευτυχώς έχουμε ένα πολιτισμό, θα έλεγα, νομικό πολιτισμό που δεν επιτρέπουν τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε εδώ τη Σοφία Γαλάνη να μας πει.
0: Σοφία Γαλάνη, δεν θα πει κάτι ευχάριστο, αλλά προς Θεού δεν είναι τόσο δυσάρεστο. Θα πει κάτι το οποίο. Μια ταλαιπωρία θα
1: μας πει. Να μας πει για την κίνηση.
2: Είναι η μέρα και είναι η ώρα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Την ώρα την ξέρουμε. Η μέρα ως Παρασκευή επίσης είναι πάντα πιο επιβαρημένη. Και για να ξεκινήσω από εδώ κοντά σε εμάς. Εντάξει, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά υπάρχει μια συμφόρηση κυκλοφοριακή στους γύρω δρόμους. Από εκεί και πέρα, Κηφισός, έχουμε πολύ μεγάλο θέμα, γιατί εκτός από το ύψος της μεταμόρφωσης που πάντα υπάρχει ένα ζήτημα, μετά ανοίγει για λίγο και εκεί από τα Άνω Πατήσια, από το ύψος των Άνω Πατησίων μέχρι και εδώ. Στο Φάλιρο.
1: Στην κάθοδο.
2: Είναι ακριβώς.
0: Ναι. Από Άνω Πατήσια και μέχρι εδώ. Μέχρι
2: δεν κουνιέται τίποτα.
0: Μέχρι τέρμα του
1: Κηφισού. Δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ναι.
2: Από ότι. Αυτό είναι η άλλη ενημέρωση η οποία έχουμε. Έχουν υπάρξει συμβάντα. Υπάρχει ένα τροχαίο το οποίο έγινε νωρίτερα. Βέβαια.

0: δεν υπάρχει ενέργεια χωρίς κίνηση αυτή την ώρα. Είναι το γνωστό. Μέχρι και την Κηφισιά, εκεί υπάρχει το γνωστό θέμα. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης είναι το σύνηθες πρόβλημα από το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα και μέχρι το νέο ψυχικό κατά τμήματα και από το νέο ψυχικό μέχρι το κέντρο κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα υπάρχει κίνηση. Κέντρο της Αθήνας επίσης πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όλοι οι δρόμοι πέριξ του Συντάγματος αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Στη Θηβών επίσης υπάρχει κίνηση. Στη Λεωφόρο Συγκρού κατά τμήματα. Να πω επίσης ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό, στο ύψος στην περιοχή του Αμαρουσίου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μαρούσι, μεταμόρφωση, έχει πάρα πολύ κίνηση. Τα γνωστά και μην ξέρετε.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευτυχώς έρχεται Σαββατοκύριακο που δεν θα έχει πολύ κίνηση. Τουλάχιστον.
0: Ελπίζουμε. Ποτέ δεν ξέρει.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: την κουαλίτα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας

0: Ένωσης.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας

κατοχύρωση χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky.

0: 92,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Παρασκευής στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας, καθώς έχει ακινητοποιηθεί λεωφορείο λόγω μηχανικής βλάβης. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ από τα αποθέματα που διαθέτει, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social. Από την πλευρά του, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η G7 θα διαθέσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στα Ζωνιανά. Ο χύμαρος υπερχείλησε. Μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν μέσα στον οικισμό. Διωγγώνεται η συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δόστρωμα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μελοποτάμου στο Ρέθυμνο. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας. Νεκρή μία 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Δεμένα θα παραμείνουν στις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Αντισυνταγματική η μη παραγραφή χρεών στο δημόσιο μετά την παρέλευση της πενταετίας έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Νέα έρευνα αστυνομικών στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, αύριο Σάββατο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Καταλαβαίνουμε το γιατί θεωρείται αβατόν πλέον από αυτά που διαβάζουμε. Για την νομική υπόσταση που γράφει ο Θανάσιος, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το αναφέραμε στην αρχή. Ίσως δεν μας άκουσες εκείνη την ώρα που λέγαμε. Και μάλιστα, όπως είπαμε, η υπεράσπιση του αβάτου Γιώργου βασίζεται στη θρησκευτική ελευθερία και στην αυτονομία της μοναστικής κοινότητας. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορεί να μην διατυπώνονται ερωτήματα, δεν μπορεί να έχει κάποιος μια διαφορετική άποψη. Να τα πούμε αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο, που πριν από 20 χρόνια είχε πει ότι πρέπει να καταργηθεί το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν το έλεγα ούτε από ένα ραδιόφωνο, ούτε το λέει το Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση, το είπαμε.
1: Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται.
0: Και δεν είναι εύκολο.
1: Τώρα μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
0: Και δεν είναι εύκολο να πάρει κάποιος και να διατυπώσει μια άποψη. Είναι καθαρά προσωπική για τον καθέναν αυτή η άποψη που έχει. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο που έτσι είναι, αφορά πολλούς, που είναι το σινεμά, που πηγαίνουν όλοι. Και άντρες και γυναίκες και παιδιά πηγαίνουν στο σινεμά και σε συγκεκριμένη ταινία δεν νομίζω να πηγαίνουν παιδιά. Είναι ταινία η οποία αναμένεται να έχει μεγάλη συμμετοχή στα Όσκαρ. Είναι το Ντίγκερ με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ. Ο Τόμ Κρούζ μετά από μεγάλους σκηνοθέτες Κιούμπρικ, Σκορτσέζε, Κόπολα, Πολ Τόμας Άντερσον, Όλιβερ Στόουν, Σπίλμπεργκ, τώρα συνεργάζεται με τον Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάριτου, ο οποίος και αυτός είναι μεγάλη μορφή του σινεμά, με 4 Όσκαρ, 21 γραμμάρια, τη Βαβέλ, τον Μπέρντμαν, την Επιστροφή. Έτσι λοιπόν.
1: Νομίζω ότι είναι 18 πλάσια για να μπει μέσα, που έλεγε αυτό για την ηλικία. Έτσι,
0: είναι τα θέματα που.
1: Είναι επίσημα 18 πλάσια για να μπει.
0: Ναι, φαντάζομαι από την υπόθεση. Παίζει τον ρόλο λοιπόν έναν το πιο απαιτητικό ρόλο τη καριέρα, όπως λένε αυτοί που έχουν δει την ταινία, είναι ενός άλλου Elon Musk, ο οποίος προσπαθεί να σώσει τον πλανήτη από μια επικείμενη καταστροφή, την οποία ο ίδιος έχει προκαλέσει. Αυτό είναι το κλου της ταινίας. Ο Ινιάριτου παίρνει έναν δισεκατομμυριούχο που θυμίζει και Τραμπ και Μασκ, του δίνει το πρόσωπο του Τόμ Κρούζ, είναι πολύ διαφορετικό, εντελώς τον έχει αλλάξει τελείως.
1: Yeah, η μεταμφίεση του Τόμ Κρούζ είναι φανταστική για τη δική.
0: Και τον κάνει σύμβολο μιας εποχής που δεν είναι πολύ μακριά από τη δική μας. Ο οικονομικά ισχυρός δεν επηρεάζει την πολιτική εξουσία, απλώς την υποκαθιστά. Θέλει λοιπόν να σώσει τον πλανήτη από μια οικολογική καταστροφή. Ο πρόεδρος της Αμερικής είναι χειρότερος από τον Τραμπ. Αυτό λένε όλοι.
1: Άμα ξεκινήσεις με παράδειγμα τον Τραμπ, νομίζω ότι μπορείς να το χτίσεις το ρόλο.
0: Είναι σάτυρα, είναι σατυρικό. Έχει πάρα πολύ πικρό χιούμορ. Και είναι και το πιο πικρό σημείο της ταινίας, ότι έχουμε μετατρέψει την καταστροφή σε θέαμα. Θέλουμε, ας πούμε, πρωταγωνιστές να είναι κακοί, να είναι ατάκες με κακές κτλ. Και ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος θέλει να διορθώσει τα πάντα. Αυτό είναι το σημείο της ταινίας. Ότι κάποιος που έχει πάρα πολλά λεφτά είναι αυτός που σώζει τον πλανήτη, τον οποίο ο ίδιος απειλεί.
1: Ναι,
0: αυτό είναι
1: ναι.
0: που μας δίνει το.
1: Ναι. Και λέει ότι μας βάζει και εμάς τους θεατές από κάτω μέσα στο παιχνίδι, γιατί με τον ίδιο τρόπο που καθημερινά είτε σκρολάρουμε για πλάκα, είτε χαζεύουμε τις ειδήσεις, πώς το λένε, βλέπουμε τις ειδήσεις, δυσάρεστες ή ευχάριστες, καθόμαστε στον καναπέ, κλείνουμε και μετά πάμε και κάνουμε κάτι άλλο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αυτό το προβληματισμό σου δίνει και αυτή η ταινία. Ότι ναι, μετά από αυτό τι κάνεις εσύ, το είδες και τι έγινε. Έχεις έναν τύπο Elon Musk, Trump κτλ. Να θέλει να καταστρέψει τον κόσμο και εσύ κάθεσαι και το κοιτάς.
0: Το θέμα είναι εσύ που δεν το ψηφίζεις, τι κάνεις. Που είναι οι υπόλοιπες χώρες που δεν ψηφίζουν στην Αμερική και βγαίνει ένας Τραμπ, ας πούμε, ο οποίος ελέγχει τα πάντα.
1: Ναι, βέβαια,
0: αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που είναι στη σκηνή, είναι αυτοί εμείς ίσως που καθόμαστε στις θέσεις μας ήσυχοι και περιμένουμε να τελειώσει αυτή η παράσταση, η οποία μερικές φορές.
1: Αλλά φταίει κάποιος άλλος. Αλλά περιμένουμε να τα κάνει κάποιος άλλος.
0: Βλέπουμε
1: έτσι.
0: Τώρα τι γίνεται με τα καύσιμα. Βλέπουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή που έχουν εκτοξευθεί τώρα από τις λάθος κινήσεις του Τραμπ.
1: Και καθόμαστε εμείς και όλη μέρα πίζουμε στον Κηφισό που λέει και η Σοφία.
0: Λοιπόν,
1: και περιμένουμε πώς και πώς να γίνει αυτό το μαγικό χέρι να κατεβάσει τη τιμή της Βενζίνης.
0: Σκάει 100,3, σκάει 100,3. Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Ζαμβακάρης, είναι η Αδιόρθωτη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: Learning to Fly και American Girl και Breakdown και Free Falling και Refugee και όλες αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες του πολύ αγαπημένου Tom Petty, ο οποίος σαν σήμερα κηρύχθηκε νεκρός στα 66 του χρόνια το 2017, ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο και μόνος του και με τους Heartbreakers που είχε το συγκρότημά του, αλλά και αργότερα που έκανε ένα βήμα με άλλους 5 μεγάλους σπουδαίους μουσικούς, έφτιαξε τους Traveling Wilburys μαζί με τον Roy Orbison, τον George Harrison, τον Jeff Lynne και τον Bob Dylan. Μέχρι στιγμής από αυτούς όλους που είπαμε και τον Tom Petty, ο Jeff Lynne, τον ELO, εκείνος με την αφάνω στο κεφάλι, και ο Bob Dylan είναι ακόμα που είναι στη ζωή. George Harrison, Roy Orbison.
1: Ο drummer, τον ELO. Που ήταν τραγουδιστής και drummer. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Τραγουδιστής ήταν σίγουρα, ναι. Αυτός ο Jeff Lynne και ο Bob Dylan είναι που ζουν. Ο Tom Petty έφυγε μερικές μέρες μετά την τελευταία του εμφάνιση. Έμενε να είναι η τελευταία του εμφάνιση. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος μουσικός. Από όλο τον κόσμο είχε το σεβασμό και από άλλους καλλιτέχνες, αλλά και από το κοινό που τον άκουγε και τον αγαπούσε.
1: Το American Girl λοιπόν ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που δεν έγινε επιτυχία μεγάλη στα αμερικάνικα τσάρτ όταν κυκλοφόρησε, αλλά αργότερα εξελίχθηκε σε κλασικό τραγούδι αμερικάνικο. Αυτό που το στοιχείο το χαρακτήρισε τον Tom Petty δεν ήταν μόνο ότι ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής, αλλά είχε μονή πολύ με την καλλιτεχνική ανεξαρτησία. Είχε συγκρουστεί με την δισκογραφική βιομηχανία για τα συμβόλαια, για τα συμβόλαια, τις τιμές των δίσκων, και κάποια στιγμή είχε φτάσει ακόμα και σε πτώχευση για να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο της δουλειάς του. Αυτό ήταν που το χαρακτήριζε. Ένας πολύ αγαπητός μουσικός.
0: Προχωρημένο μυαλό για.
1: Προχωρημένο, βέβαια.
0: Πολύ προχωρημένο.
1: Και βέβαια η μεγάλη του αγάπη ήταν οι Beatles. Από εκεί ξεκίνησε να ακούει και να παίζει.
0: Γι' αυτό και με τους Traveling Wilburys, όταν βρέθηκε με τον George Harrison, ήταν η μεγάλη του επιθυμία, ας πούμε, που έγινε πραγματικότητα. Αυτό ήταν λοιπόν ο Tom Petty.
2: Μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ, με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr. Βιδώστε, βούλε, τρυπήστε, βούλε, σκάψτε, βούλε, κόψτε, βούλε, τροχίστε, βούλε, τρίψτε, βούλε, βάψτε, βούλε, καθαρίστε, βούλε, βούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Βούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Jim Morrison, άλλη μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα της μουσικής. Ένας καλλιτέχνης τον οποίο έχουμε αγαπήσει όλοι από μικρά παιδιά και τον αγαπάει ακόμα ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Και τα τραγούδια του πάντα έχουν μείνει μνημεία. Και όχι μόνο μνημεία ως τραγούδια, αλλά και μνημεία και ως μόνο στίχη των τραγουδιών, αλλά και ως μουσικής. Εντελώς διαφορετικός ο ήχος των Doors, εντελώς διαφορετικός. Δική του σχολή, δηλαδή μια σχολή μόνη της είναι η μουσική των Doors.
1: Ήταν και πολύ διαφορετική η μουσική, το έχει πει και ο ίδιος ο Morrison. Ήταν πολύ διαφορετική η μουσική για τους στίχους του Morrison. Ποτέ δεν είχε φανταστεί ο Morrison ότι οι στίχοι που έγραφε θα μπορούσαν να συνοδευτούν από αυτή τη μουσική.
0: Ναι,
1: θα
0: του
1: φανταζόταν πιο ψυχεδελική, πιο περίεργη. Και όμως βρέθηκαν όλοι αυτοί οι μουσικοί. Είναι αυτή η καλή συνταγή που κάνουν τις σπουδαίες ομάδες.
0: Λοιπόν, θα σας μιλήσουμε για έναν Έλληνα τσομογένειας, ο οποίος είναι στα 37 του. Ξεκίνησε από το σχολείο, είχε λίγα κιλά παραπάνω και δεχόταν bullying στο σχολείο. Όμως ακολούθησε το δικό του δρόμο και πραγματικά αυτή τη στιγμή σπάει τα ταμεία. Ο Σταύρος Χαλκιάς λοιπόν γεμίζει θέατρα, έχει εκατομμύρια views στο YouTube, παίζει στο Netflix, έχει σειρά στο Netflix, σειρά που γράφτηκε για τον ίδιο. Και είναι στα πλατό, δίπλα από τα μεγάλα κινηματογραφικά ονόματα του Hollywood. Και δεν άλλαξε ποτέ ούτε το όνομά του, ούτε καν τον εαυτό του. Ξεκίνησε stand-up ως φοιτητής. Η μαμά του είναι από τη Μακεδονία και ο μπαμπάς του είναι Αθηναίος. Έκανε stand-up και σιγά σιγά το άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο και είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο stand-up. Είχε το crowd work που αντί να απαγγέλει αστεία, μιλούσε στους θεατές, άκουγε ιστορίες και μέσα σε δευτερόλεπτα το έκανε κομμωδία. Δηλαδή, άκουγε μια ιστορία ενός θεατή, πάει το κάνει ο Χάρη Κλίν αυτό.
1: Ναι,
0: την ιστορία. Και ο Πάνουσης.
1: Πολύ δύσκολο γιατί δεν βασίζεται στα κείμενά σου. Άντε να έχεις 2-3 έτοιμες απαντήσεις, δεν ξέρεις τι θα σου πει ο άλλος και είναι απίστευτα δύσκολο γι' αυτό.
0: Και εκεί μπήκε λοιπόν κάποια στιγμή ο Λάνθιμος, τον Τζίμπης. Ο Λάνθιμος τον είδε κάπου, του άρεσε πάρα πολύ και τον 2025 τον πήρε στο Μπιουγκόνια, δίπλα στην Έμα Στόουν και στον Τζέσι Πλέμονς. Του έδωσε το ρόλο ενός αστυνομικού πολύ περίεργου τύπου, του Κάσε Μπόιντ. Ο ρόλος είναι μικρός, δεν παίζει πολύ ώρα, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός. Όσοι έχετε δει την ταινία, είναι μια σκηνή όπου μιλάει με τον Πλέμονς, που είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας, και διηγούνται ένα περιστατικό το οποίο κανείς δεν καταλαβαίνει τι είναι. Δηλαδή, και ο Λάνθιμος το έχει βάλει επί τούτου.
1: Ναι, είναι γι' αυτό.
0: Συζητάνε ένα θέμα που κανείς δεν καταλαβαίνει τι λένε, για ποιον αναφέρονται, και το οποίο ολοκληρώνεται έτσι χωρίς ποτέ να μάθουμε
1: τι θέμα είναι
0: αυτό.
1: Ναι. Και εγώ έβαλε την ταινία, έβαλε το σημείο εκείνο να το δω, τον αστυνομικό. Μόνο που θυμόμουν έτσι αμυδρά στο μυαλό μου ότι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Όταν τον είδα και διάβασα μετά το ποιο είναι.
0: Τώρα,
1: εντάξει, ταιριάζει πολύ.
0: Υπάρχει το Σταύρος Χαλκιάς Uncle Stav που είναι ένα TV special του 2020. Που τώρα θα βγει αυτό στο Netflix. Είχε πει κάποτε ότι το όνειρό του ήταν να γίνει γνωστός και να αγοράσει ένα καλό σπίτι για τους γονείς του. Το σχέδιο ξέφυγε λίγο και πολύ καλά γι' αυτό ξέφυγε και φαντάζομαι.
1: Έγινε πολύ γνωστός. Αυτό εννοείς ότι ξέφυγε.
0: Αυτό εννοώ.
1: Έγινε πάρα πολύ γνωστός.
0: Αν λοιπόν είναι στα 36, τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται μετά και τι μέλλον έχει μπροστά του.
1: Τέλεια. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ στο τέλος και της ημέρας και της εβδομάδος. Ο καιρός δεν ξέρω αν είναι μαζί μας ή αν δεν είναι. Επίσης δεν μπορούμε να πούμε. Ας πούμε το χέρι στην καρδιά, πιανού ο καιρός είναι μαζί και όχι. Κάποιος θέλει βροχή, κάποιος θέλει ήλιο. Εντάξει. Άρα λοιπόν.
0: Εντάξει, δεν θέλουμε κακοκαιρία.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Όλοι δεν θέλουμε κακοκαιρία.
1: Μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη, τον Παπακαλούση που ήταν εδώ στον ήχο μαζί μας. Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική. Και Ελένη Μπουλιέρη Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς λοιπόν φεύγουμε. Έρχεται η Κατερίνα Δράκου 6-8 και θα είμαστε μαζί αδιόρθωτοι ο Θόδωρος Βαμακάρης και ο Τάκης Γιάννος ξανά πάλι Δευτέρα. 5 με 6 εδώ από το ραδιόφωνο του Sky.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τις συζητήσεις που κάνουμε στα μηνύματα. Λογικό είναι να έχεις και διαφορετικές απόψεις. Λογικό να έχεις και απόψεις που συμπίπτουν. Οπότε θα είμαστε μαζί και πάλι την Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Η αδιόρθωτη Τάκης Γιαννότσος και Θοδωρής Βαμακάρης. Να είστε καλά και να προσέχετε.

0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Όλα, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Πότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Η επικαιρότητα φίλη μας για τους φίλους του αυτοκινήτου είναι σημαντική. Με πολλές ειδήσεις ευχάριστες, και το λέω αυτό γιατί σήμερα Παρασκευή άνοιξε τις πύλες για τους δημοσιογράφους Press Day η σημερινή μέρα, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου Ιώτα Αθήνα στο Metropolitan Expo, και το λέμε μεγαλύτερη από καταβολή εκθέσεων στην Ελλάδα αυτοκινήτων, γιατί συμμετέχουν 52 εταιρείες με πολλά νέα μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες, και σε λίγη ώρα από τώρα, 6 και λίγο αργότερα, θα γίνουν και τα εγκαίνια της έκθεσης από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Περισσότερο όμως το κλίμα της έκθεσης θα μας βάλει ο κύριος Βαγγέλης Χαραλάμπους από την οργάνωση. Καλό απόγευμα, Βαγγέλη.
4: Καλό απόγευμα, Άρη. Καλό απόγευμα και στις φίλες ακροάτες, στους φίλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση. Να ειδικά καλά. Μια τόσο σπουδαία ημέρα για μας.
3: Πρεσδέη σημερινή ημέρα. Και να πούμε ότι και ο Sky είναι χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Έχουμε ανοίξει λοιπόν για τους δημοσιογράφους 10 η ώρα το πρωί, οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί. Έχουν ενθουσιαστεί από τα πολλά νέα μοντέλα που παρουσιάζονται. Όπως είπε στον πρόλογο, έχουμε 52 μάρκες αυτοκινήτων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε τόσες πολλές μάρκες αυτοκινήτων που συμμετέχουν σε έκθεση. Αυτό δείχνει και πώς οι Έλληνες εισαγωγείς αντιπρόσωποι επενδύουν στην ελληνική αγορά, σέβονται τον καταναλωτή. Και είναι εδώ να παρουσιάσουν πάρα πολλά νέα μοντέλα. Άρα οι πρώτες παρουσιάσεις είναι περισσότερες από 51 και έχουμε και πάρα πολλές πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η διοργάνωση.
3: Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ, πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις στην Ελλάδα.
4: Δεν έχει γίνει ποτέ. Έχουμε συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες δεν συμμετέχουν στη διεθνή έκθεση στο Παρίσι και συμμετέχουν στη δική μας έκθεση και κάνουν τις πρώτες πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις.
3: Και από συμμετοχές πιστεύω, συγγνώμη σε διακόπτω, από συμμετοχές πιστεύω έχουμε πιο πολλές από το Παρίσι, έτσι. 52 μάρκες.
4: Είμαστε 52 μάρκες, το Παρίσι είναι στις 50.
3: Ναι.
4: Έχουμε περισσότερες μάρκες, αλλά οι επισκέπτες θα ενθουσιαστούν από όλα τα αυτοκίνητα που θα δουν. Να σημειώσω ότι είναι με όλους τους κινητήρες. Θα δουν αμυγός ηλεκτρικά, θα δουν με θερμικούς κινητήρες, βενζινοκινητήρες δηλαδή και πετρελοκινητήρες, θα δουν πλαγκίν, θα δουν υβριδικά. Όλα τα αυτοκίνητα με πολλές νέες τεχνολογίες, με φοβερή εμφάνιση, καινούργια αυτοκίνητα. Αξίζει να μας επισκεφθούν, διότι θα βρουν λύσεις σε ό,τι τους απασχολεί. Τι τους απασχολεί? Ποιο αυτοκίνητο ταιριάζει σε μένα? Ποιο αυτοκίνητο μπορεί να κουμπώσει με τις δικές μου οικονομικές δυνατότητες?
3: Σε διακόπτω από τη σκέψη σου και θα το συνεχίσεις, ότι τα αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Αν γυρίσουμε και το χρόνο πίσω, 5 χρόνια ή 7, βλέπουμε πώς ήταν πριν 5 χρόνια ή 7 και πώς είναι σήμερα.
4: Άρη, όλα έχουν αλλάξει. Και δεν είναι μόνο το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σημαντικότερο κατ' εμέ είναι η ασφάλεια.
3: Βεβαίως.
4: Τα καινούργια αυτοκίνητα προσφέρουν μεγάλα, υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τους επιβαίνοντες αλλά και για τους πεζούς. Σε μια αγορά λοιπόν που ο μέσος όρος αυτοκινήτων είναι τα 17,8 έτη, 18 χρόνων αυτοκίνητα, η πλειοψηφία αυτών, πρέπει να έρθουν οι επισκέπτες και να βρουν λύσεις, διότι υπάρχουν από πολύ οικονομικά αυτοκίνητα με πολύ ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, έως και πολύ ακριβά αυτοκίνητα ανάλογα με τη δυνατότητα του κάθε επισκέπτη. Αυτοκίνητα πόλης, αυτοκίνητα για ταξίδια, σπορ αυτοκίνητα, όλα συγκεντρωμένα κάτω από την ίδια στέγη. Σε μια βόλτα θα δουν όλα τα αυτοκίνητα της αγοράς συγκεντρωμένα. Θα δουν τους ανθρώπους των εταιριών. Μπορούν να συζητήσουν μαζί τους, να λύσουν κάθε τους απορία. Και το βέβαια να πάρουν και την πρόταση για αγορά νέου αυτοκίνητου.
5: Και μην κρυβόμαστε, κύριε Χαραλάμπους, Βαγγέλη μου, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, όλοι, με μέσο όρο κυκλοφορίας αυτοκίνητα που είναι μέσο όρο κυκλοφορίας 18 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που είναι και 36 χρόνια και κυκλοφορούν και 40. Και θέλουν αντικατάσταση.
4: Είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι και πολύ ακριβά για το χρήστη. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο παλιάς τεχνολογίας καίει πολύ περισσότερα καύσιμα από ότι ένα νέας τεχνολογίας. Και το σημαντικό δεν είναι ασφαλές αυτοκίνητο να κυκλοφορεί στους δρόμους. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης επιβαρύνει και μεγάλο κόστος για το σέρβις, την επισκευή αυτού του αυτοκινήτου από τις συχνές βλάβες που παρουσιάζει. Οπότε λοιπόν, η χαρά του αυτοκινήτου, η γιορτή του αυτοκινήτου είναι στο Metropolitan Expo. Από αύριο ανοίγουν οι πύλες για το κοινό, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Να πούμε, Άρη, αν μου επιτρέπεις λίγο και τις χρηστικές πληροφορίες. Είμαστε στο Metropolitan Expo, αμέσως μετά το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τα δύο Σαββατοκύριακα, 3 και 4 Οκτωβρίου και 10 και 11 Οκτωβρίου, η έκθεση λειτουργεί από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και τις καθημερινές από τις 2 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ.
5: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, θα τα πούμε και πάλι σε επόμενη εκπομπή και πιστεύω ότι οι φίλοι ακροατές θα ευχαριστούν πάρα πολύ για αυτά που ακούνε και θα κάνουν και ένα test drive όμως, θέλουν, έτσι.
4: Πολύ σωστά, το αυτοκίνητο που τους ενδιαφέρει, πάρα πολλά από τα νέα αυτοκίνητα θα είναι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ώστε να μπορούν να τα οδηγήσουν και να πάρουν μια μικρή γεύση από την δική τους συμπεριφορά.
5: Και το πάρκινγκ δωρεάν, έτσι.
4: Το πάρκινγκ δωρεάν, μεγάλος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στην Νότο Αθήνα.
5: Okay. Να ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Βαγγέλης Χαραλάμπους από την οργάνωση της έκθεσης Νότο Αθήνα και μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση γιατί σήμερα είναι press day. Παρασκευή σήμερα και αύριο ανοίγει τις πύλες για το κοινό. Μια εβδομάδα γεμάτη αυτοκίνητα στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Να είστε καλά.
6: Η ώρα είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση, η οποία θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε ενημέρωση δημοσιογράφων. Ο Μακρόν, ο οποίος ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι στόχος της ομάδας των 7 είναι να προκαλέσει πτώση των τιμών του καυσίμων. Στην κοινή δήλωση που ακολούθησε, οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν τη συντονισμένη αποδέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών και διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Απόλυες καταγράφουν τιμές του πετρελαίου. Το Brent μειώθηκε κατά 2,1% και διαμορφώνεται στα 100 δολάρια το βαρέλι. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στα Ζωνιανά. Υπερχείλησε χύμαρος, ενώ παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μουλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εδώ μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας καταγράφηκε σήμερα, αυτή τη φορά στη Νότια Ρόδο. Πρόκειται για μια 58χρονη τουρίστρια που έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, στα Δωδεκάνησα τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα θα παραμείνουν στις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στην Ισπανία ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση των διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε εγκρίνει η Ισπανική κυβέρνηση την περασμένη Τρίτη. Η ευνηδιαστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού Σάντσεθ, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές να σκεφτούν το λαό, καθώς και οι εκκλήσεις της Υπουργού Στέγασης, δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν τις ισορροπίες. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, διαδηλωτές ξεκίνησαν πορεία με σύνθημα «Χρειάζεται γενική απεργία τώρα». Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 μέρες εξαπατούσαν επενδυτές. Συνελήφθησαν συνολικά 2-17 άτομα, ανάμεσά τους 2 στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Στην Αθήνα εντοπίστηκε 18χρονος αλλοδοπός, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή σε ομάδα Χάρκες που ερευνάται από διεθνείς αρχές για χίλιες κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως. Τα μέλη της Killsec, την οποία η ελληνική αστυνομία χαρακτηρίζει εγκληματική ομάδα, αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, αφαιρούσαν δεδομένα και απαιτούσαν λύτρα, απειλώντας με τη δημοσιοποίησή τους σε περίπτωση μη πληρωμής. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 3 συλληψίες και 8 έρευνες σε σπίτια υπόπτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα από αστυνομικούς με στόχο να βρεθούν ψηφιακά στοιχεία που αφορούν την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή μετά την άρση του απορρίπτων επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την 20η παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει 5ετής παραγραφή. Το ίδιο έκριναν και για τη 10ετή παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το δημόσιο. Σύμφωνα με τους συμβούλους της Επικρατείας, μετά την παρέλευση της 5ετίας παραγράφονται χρέη από όπου και αν προέρχονται. 5 φορές είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η 32χρονη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί panic button και της είχε προταθεί από την αστυνομία να μεταφερθεί σε δομή. Ωστόσο είχε αρνηθεί. Το Σεπτέμβριο του 2026 ο άνδρας είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία στην κατοχή του είχαν βρεθεί εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μια ράβδος. Ωστόσο στη συνέχεια είχε αφαιθεί ελεύθερος.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλη στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
3: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με 6 ασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο, γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθητος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα ίσως και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: θυμόσαστε τότε τα χρόνια της κρίσης που εξοικειωθήκαν με εκείνη την ξένη λέξη που όμως ήταν ικανή να παράξει τρόμο, το spread. Ανέβαινε το spread, κατέβαινε το spread και αυτά τα πάνω κάτω δεν επηρέαζαν μόνο την ψυχολογία των αγορών, κυρίως επηρέαζαν τη δική μας ψυχολογία. 500 το spread, 600 το spread, δώσ' του πάρ' του. Πιο πολλή ανάλυση για τα spread στα ελληνικά δελτία ειδήσεων παρά στη Wall Street. Τα χρόνια που ακολούθησαν, δεν το ξέραμε τότε, μας εξοικείωσαν απολύτως με ένα σωρό ορολογίες που αν είχαμε τη δυνατότητα επιλογής, φαντάζομαι θα επιλέγαμε να αγνοούμε. Spread, τρόικα, μνημόνιο, PSI, CDS, αναδιάρθρωση χρέους, επιμήκυνση χρέους ή και αξιολόγησης και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Υπήρξε μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων που έμαθε οικονομικά από τα δελτία των 8. Αυτή είναι η Pet Shop Boys για την αρχή μας. Opportunities, το έγραψαν το 1985 στην θατσερική Αγγλία των αντιθέσεων, γιατί, πώς το λέει το κλισέ, κρίση για κάποιους, ευκαιρία για κάποιους άλλους. Ένα χρόνο αργότερα, το 1986, ήρθε η μεγάλη μεταρρύθμιση της χρηματοπιστωτικής αγοράς του Λονδίνου. Το City πέρασε σε νέα εποχή. Οι The Pet Shop Boys ανέβασαν αισθητά τις μετοχές τους. Από τη δική μας κρίση τώρα πια έχουν περάσει πολλά χρόνια. Τα απόνερά της είναι ακόμα εδώ, αλλά τα κύματα που προκαλούν δεν είναι ικανά να μας τρομάξουν. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον. Τα πράγματα τα ακούτε, τα διαβάζετε, δεν πάνε καλά. Ή και αξιολόγησεις προειδοποιούν πως το 2027 θα είναι δύσκολο. Το προεκλογικό ημερολόγιο είναι και αυτό γεμάτο. Αυτό δεν βοηθά. Αντιφέτος εντείνει την ευρικότητα. Το γεγονός όμως ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει μέσα σε αυτό τον οριμαγδό των μαζικών πωλήσεων, sell-off, του sell-off γίνεται στις αγορές, να διατηρήσει έτσι την δημοσιονομική της αξιοπιστία, δεν είναι και λίγο. Δείτε τι σημαίνει στη Γαλλία, στη Γερμανία, οικονομίες πολύ πιο ισχυρές που δοκιμάζονται. Και εμείς, οι δημοσιονομικοί κάποτε νάνοι, έτσι για να παραφράσω το πρόσφατο δημοσίευμα της Bild, μπορούμε να εμπλουτίζουμε το χρηματοοικονομικό μας λεξιλόγιο, αλλά με μια ψυχραιμία παραπάνω. Ένα μέρος αυτού του ουχή μικρού κατορθώματος οφείλεται βεβαίως στο μείγμα μιας πολιτικής που απέδωσε. Ένα άλλο πάλι οφείλεται στο δικό μας κόπο, γιατί μην ξεχνάμε πως την κρίση τα χρόνια πέρασαν πολλά. Η αγοραστική μας δύναμη όμως ακόμα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 4 ξεκινούν οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Σαν ψέματα ακούγεται αυτό, ότι έχουμε φτάσει στον Οκτώβριο. Βροχερό Σαββατοκυριακό ενόψη. Στην Κρήτη είναι πάρα πολλά τα προβλήματα από την κακοκαιρία. Ακούσατε πιθανότατα και στο δελτίο ειδήσεων. Ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας μετά τα χθεσινά απλήτη αυτή τη στιγμή την ευρύτερη περιοχή του Μήλοποτάμου. Σοβαρά τα προβλήματα. Δύσκολο βράδυ αυτό που έρχεται για την Κρήτη. Παρακολουθούμε λοιπόν την πορεία της κακοκαιρίας. Σας ενημερώνουμε βεβαίως αν χρειαστεί. Ζούμε πράγματα φυσικά τα τελευταία χρόνια και αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο. Διάβαζα μια έρευνα σήμερα που έγινε από το καλοκαίρι του 25 μέχρι το καλοκαίρι που μας αποχαιρέτησε πριν από λίγο. Χάθηκε μέσα αυτό το διάστημα του ενός χρόνου το 5,5% των παγετών στις Άλπεις. Τα επόμενα 5 με 10 χρόνια η ίδια έρευνα λέει ότι η Ελβετία θα έχει πρόβλημα λειψιδρίας. Δηλαδή, ποιος να μας το έλεγε. Είναι πολύ στοχευμένο το παράδειγμα. Η Ελβετία με τις εκατοντάδες λίμνες και τα ποτάμια που έχει και στην κορυφή της να κρέμονται οι Άλπεις, το νερό της πωλείται πανάκριβα σε όλο τον κόσμο, να έχει πρόβλημα λειψιδρίας. Βέβαια, για το νερό θα δούμε, γιατί προέχει το πετρέλαιο. Έτσι, κρατήστε το. Αυτό είναι μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις, τις φρέσκες ειδήσεις αυτού του απογεύματος. Ο Τραμπ ξαναχτύπησε. Ο Τραμπ είχε στείλει ένα τελεσίγραφο στην Ευρώπη να συμβάλλει για να πέσουν οι τιμές, να αποκλιμακωθούν οι τιμές στο πετρέλαιο. Είχε ζητήσει λοιπόν από την Ευρώπη να αποδεσμεύσει μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα 6 μηνών 120 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συνένεσε, ανακοίνωσε ότι όντως θα αποδεσμευθεί μια μεγάλη ποσότητα από τα υψηλά αποθέματα δίζελ που διαθέτει. Φαίνεται να είναι επιβεβαιωμένο και από την πλευρά την ευρωπαϊκή. Κάτι τέτοιο δήλωσε ο Μακρόν, σύμφωνα με το Reuters. Μια δύσκολη εξίσωση για όλους μας. Δυσκολότερη ίσως για τον Τραμπ, που έχει άμεσα μπροστά του το τεστ των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Γιατί από τη μία έχει τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, από την άλλη έχει και την πίεση που του ασκούν τα στελέχη της Αμερικανικής πετρελαιοβιομηχανίας, που δεν θέλουν να χάσουν από τα κέρδη τους. Είπαμε, όταν χάνουν οι πολλοί, κάποιοι λίγοι πάντα κερδίζουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε να ξεκινήσουμε την κίνηση. Είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα. Να ανεβαίνετε το Γκυφισό, θα το έχετε διαπιστώσει, δεν χρειάζεστε εμένα. Στην Αττική Οδό επίσης έχουμε θέμα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι το Μαρούσι, εκεί το Δαχτυλίδι. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα επίσης έχουμε κίνηση, η οποία ξεκινά από Ανθούσα και φτάνει μέχρι τα Βρυλίσια. Το ανωδικό της Κηφισίας θα σας ταλαιπωρήσει λιγάκι αυτό το απόγευμα. Στο από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι κυρίως έχουμε πρόβλημα. Στη Μεσογείον, στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής και εδώ στην Παραλιακή έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την κίνηση. Ελάτε να συστηθούμε τώρα, να σας πούμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνούμε, αν θέλετε, για οτιδήποτε θέλετε. Ο Παναγιώτης Παπακαλούζης είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170-174 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε. Διαφορετικά, μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο www.skyradio.gr είτε μέσω Viber στο 698-123-1003. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Να πω ένα μπράβο κι εγώ. Παρότι όχι ιδιαιτέρως, πώς να το πω, δεν είναι το πεδίο μου, δεν είναι το φόρτε μου, το αντίθετο, τα ποδοσφαιρικά, αλλά όλοι παρακολουθήσαμε χθες την προσπάθεια της εθνικής μας και την παρακολουθήσαμε να δυσκολεύει τους Ολλανδούς. Εντάξει, πήγαινε πολύ καλά το πράγμα, πολύ στρωτά, πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα 45 λεπτά. Μετά μας τη φέρανε λίγο οι Ολλανδοί, 2-2 το τελικό σκορ. Είμαστε όμως στην πρώτη θέση του ομίλου και τα καλύτερα, θέλω να πιστεύω, είναι μπροστά μας. Κατά τα λοιπά, είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων, θα πω, διότι διάβαζα σήμερα το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου για την εξέλιξη. Θα μου πείτε τώρα, είναι πολύπλοκη ιστορία, ας προσπαθήσουμε έτσι λίγο να την βάλουμε σε μια τάξη. Να τη θυμίσω εν συντομία. Είναι η ιστορία του ξενοδοχείου στο Μίτακα της Μήλου. Ένα ξενοδοχείο που ξεκίνησε το 21 να λειτουργεί ως μπουτίκ ξενοδοχείο. Αυτά τα μικρά ξενοδοχεία σε αυτό το στυλ, το κυκλαδίτικο, το μινιμαλιστικό, σε μια πανέμορφη τοποθεσία και κοντά στο Σαρακίνικο. Μετά από λίγο καιρό όμως, και εκεί το θέμα πήρε διαστάσεις, η εταιρεία που έχει το ξενοδοχείο αποφάσισε να το επεκτείνει. Όχι μερικώς, γιγάντια επέκταση στο συγκρότημα. Δηλαδή από 30 κλίνες φτάσαμε στις 271. Σωστά. Λοιπόν, ο Δήμος αντέδρασε, πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις αντέδρασαν, πολίτες αντέδρασαν, μιλούσαν για οικολογικό έγκλημα και αποφάσισαν, μάλλον η ιστορία πήγε δικαστικά. Ο Γιώργος Λιάλιος είναι μαζί μας για να μας πει την σημερινή εξέλιξη. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Την χθεσινή, χθες το μάθαμε εμείς βέβαια.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα η εξέλιξη αυτή είχε συμβεί από τις αρχές Αυγούστου. Το ενδιαφέρον είναι ότι εκτός από εμάς χθες το μάθε και ο Δήμος Μήλου, που ήταν ένας από τους προσφεύγοντες. Τέλος πάντων, τι έγινε, ο Δήμος Μήλου, η ΕΛΕΤ και κάτοικοι είχαν προσφύγει στο ΣΤΕ κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με την οποία εγκρίθηκε η επέκταση του ξενοδοχείου αυτού και η προσφυγή τους επεκτάθηκε, απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Γιατί κανονικά ο νόμος λέει ότι προσφυγή κατά της απόφασης με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι πρέπει να κατατίθεται τόσο 2 μηνών από την δημοσίευση, τέλος πάντων από τη στιγμή που λαμβάνεις γνώση, και η προσφυγή ήρθε πολύ αργότερα.
0: Άρα
1: χρόνο,
0: δεν μπήκε
1: αργότερα.
0: Καν στην ουσία της υπόθεσης.
1: Δεν μπήκε καθόλου στην ουσία της υπόθεσης. Οι προσφεύγοντες είχαν υποστηρίξει μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτον, ότι κακώς είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια, γιατί το οικόπεδο αυτό δεν έχει πρόσωπο σαν γνωρισμένη οδό. Ότι από το σχεδιασμό το πολεοδομικό που υπάρχει στο νησί, η περιοχή χαρακτηρίζεται περιοχή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και προφανώς ένα ξενοδοχείο 270 κλινών και 125 πισίνων δεν θεωρείται ακριβώς ήπια τουριστική ανάπτυξη κλπ. Δεν πήγε στην ουσία όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η υπόθεση του ξενοδοχείου αυτού που ονομάζεται White Coast έχει πάρει πολύ μεγάλη έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και στο νησί και εκτός, μετά την υπόθεση του Σαρακίνικου. Για την ακρίβεια των καμινίων της περιοχής δίπλα στο Σαρακίνικο, όπου όπως θυμάσαι πριν 2 χρόνια αποκαλύφθηκε ότι είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια για να χτιστεί ένα ξενοδοχείο επάνω στους αυτούς τους διαστημικούς, να το πούμε έτσι,
0: φυσικούς σχηματισμούς. Το
1: πολύ ωραίο έτσι τοπίο. Και είχε δοθεί άδεια, η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε. Τι βλέπουμε τώρα εμείς επί της υπόθεσης αυτής? Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έμεινε σε ένα τυπικό κομμάτι, γιατί προφανώς δεν μπορούσε να πάει παραπέρα. Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη σε δικαστικό επίπεδο. Το θέμα όμως όλο αυτό είναι μεγάλη σημασία για το νησί, γιατί το White Coast είναι το ένα από τα 2 πολύ μεγάλα ξενοδοχεία που χτίζονται στη Μήλο και τρόποντινά συμβολίζει όλη αυτή την άναρχη τουριστική ανάπτυξη του νησιού.
0: Γι' αυτό θα ανέμενε κανείς και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, Γιώργο, να προχωρήσει στην ουσία. Γιατί αυτή η απόφαση θα μπορούσε να είναι και ένας οδηγός. Γιατί αυτή είναι μια περίπτωση που έχει πάρει διαστάσεις. Είναι βέβαιο όμως ότι είναι πολλοί επενδυτές που έχουν ανάλογες διαθέσεις να καταπληκτούν.
1: Καταρχήν είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει από την υπόθεση του Σαρακίνικου και έπειτα και είμαστε απόλυτα σίγουροι. Είναι ότι η πολεοδομία Μήλου έδινε αβέρτα άδειες σε εκτός σχεδίου περιοχές σε τυφλά οικόπεδα. Οικόπεδα δηλαδή που δεν είχαν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο δρόμο.
0: Γιατί η εταιρεία το λέει ότι έχει άδειες που εκδόθηκαν νόμιμα.
1: Ναι, άδειες έχουν και διάφοροι άλλοι νόμιμες άδειες. Το θέμα είναι ότι κακώς τις εξέδει η πολεοδομία. Για μένα ένα μεγάλο φάουλ του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι ότι όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση του Σαρακίνικου δεν διέταξε αμέσως να ελεγχθούν οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί, ας πούμε, τα τελευταία 2 χρόνια, που μπορεί να μην έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Γιατί από τη στιγμή που έχουν τελειώσει τα ξενοδοχεία ή τα σπίτια όλα αυτά, μετά δεν ξέρω τι νόημα έχει.
0: Είχε παρέμβει εμβόλυμα το Υπουργείο στην ιστορία αυτή, πιστεύει?
1: Το Υπουργείο είχε παρέμβει εμβόλυμα μετά από δημοσιεύματα, όπως κάνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, και στα καμίνια έκανε, στο Σαρακίνικο παρενέβη μετά τα δημοσιεύματα.

0: τελειώσει η λειτουργία και το υπόλοιπο ένα χρόνο μετά. Ξέρω ότι υπάρχουν πιέσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μην ανανεώσει την αναστολή αυτή.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πρακτικό. Μπορεί να το θεωρήσεις έτσι χαζή απορία, αλλά αυτή τη στιγμή η ζημιά έχει γίνει με έναν τρόπο, κατά την άποψή μου, ανεπανόρθωτο. Δηλαδή, τι θα γίνει, πες ότι προχωρά το θέμα και έχει τη.
0: Δεν είναι καθόλου χαζή απορία. Είναι κάτι που το σκεφτόμουν κι εγώ. Όταν επισκέφτηκα τη Μήλο, πήγα σε αυτό το ξενοδοχείο πριν εκδοθεί η απόφαση να σταματήσουν οι εργασίες και είναι ένα ξενοδοχείο πραγματικά τεράστιο. Χτίζεται σε μια πλαγιά προς τη θάλασσα. Όλη η πλαγιά, φανταστείτε, μια ολόκληρη πλαγιά χτισμένη. Λοιπόν, τι νόημα έχει, θα μου πεις, να σταματήσουν εργασίες?
1: Γιατί θα μείνει ένα κουφάρι. Δηλαδή, και τι
0: θα μείνει ένα κουφάρι. Δεν θα γκρεμιστεί ποτέ τώρα. Με θυμίσουμε τώρα τι δεν έχει γκρεμιστεί όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί θα μείνει να το καμαρώνουμε. Για μένα το βασικό πρόβλημα.
1: Και αφού είναι εκεί, ας δώσουμε και μια άδεια να λειτουργήσει.
0: Για μένα το βασικό πρόβλημα είναι όλο αυτό το μοντέλο της υπερδόμησης παντού και ιδίως στις Κυκλάδες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αφήσει αυτή την κατάσταση ανεξέλεκτη. Το ΣΤΕ έχει βγει πάρα πολλές φορές, έχει θυμίσει την ομολογία που έχει 20-30 χρόνια, ότι δεν μπορείς απλά να χτίζεις οπουδήποτε σε εκτός σχεδίου περιοχές, ή να φτιάχνεις εσύ ένα δρόμο και να χτίζεις, ή να παίρνεις μια δουλεία εσύ και να χτίζεις από ένα δρόμο άλλο ή οτιδήποτε. Πρέπει να έχεις πρόσωπος αναγνωρισμένο εδώ. Αυτό λέει η νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ είχε δείξει πριν από ένα χρόνο, ενάμιση που είχα κάνει ένα ρεπορτάζ σχετικά, ότι χτίζονται στη Μήλο ταυτόχρονα περισσότερα από 50 ξενοδοχεία.
1: Όχι, μας το έχεις πει, Γιώργο. Ναι.
0: Μπορείς να το καταλάβεις από τον Κατερίνα.
1: Είναι πολύ
0: 50 ξενοδοχεία σε ένα νησί σαν τη Μήλο. 50 ξενοδοχεία ταυτόχρονα. Θα λειτουργήσουν μέσα στα επόμενα. Τώρα εντάξει, είναι η αναστολή.
1: Τι κοπτόμεθα για την περιβαλλοντική προστασία και την
0: υγεία. Μα τώρα τι κοπτόμεθα. Δηλαδή αυτό το νησί θα αλλάξει πρόσωπο για πάντα.
1: Να.
0: Θα αλλάξει πρόσωπο για πάντα, τελείωσε. Όπως και πάρα πολλά άλλα νησιά στις Κυκλάδες έχουν αλλάξει πρόσωπο για πάντα. Η Πάρος είναι αγνώριστη πια, η Αντίπαρος είναι αγνώριστη. Η Νάξος χτίζεται με τρελούς ρυθμούς. Τι να πω, για ποιο νησί να μιλήσω, η Σύφνος, η Σέριφος, η Κύθνος? Να δούμε κάτι, να δείτε κάτι ξενοδοχειακά συγκροτήματα που χτίζονται στην Κύθνο. Λοιπόν, η Πίνος και ακολουθούν και οι υπόλοιποι από πίσω.
1: Τίποτα, έχουν κλείσει όλα. Και δεν
0: εν πάση περιπτώσει, έχουμε αφήσει την κατάσταση
1: σχήμα.
0: Ναι, έχουμε αφήσει την κατάσταση σχήμα. Στη Μήλο υπάρχει μια αναστολή στην έκδοση νέων οικοδομικών αδειών σε όλο το νησί και στις οικοδομικές εργασίες στο Ανατολικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα δεν δεις την ουσία, δηλαδή
1: μάλιστα,
0: να ελέγξεις τις άδειες, το αν έπρεπε να έχουν εκδοθεί και να ανακαλέσεις όσες δεν έχουν εκδοθεί πριν χτιστούν όλα αυτά, αν δεν δώσεις εντολή στις πολεοδομίες να μην δίνουν άδειες οπουδήποτε, η συζήτηση αυτή δεν έχει νόημα.
1: Καλά, βλέπουμε τι γίνεται και με τις πολεοδομίες. Λοιπόν, με τη βοήθειά σου πάντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό
0: Σαββατοκύριακο
1: σου εύχομαι.
0: Καλό απόγευμα.
1: Διαφημίσεις.
2: Καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24 ώρη παρακολούθηση. Περιπολή.

0: σας. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Τι είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
7: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
6: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 τηλέφωνο 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
8: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
9: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: 3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ. Λοιπόν, είμαστε σε μια Ιωνή προεκλογική περίοδο. Αυτό φαίνεται καθημερινά από την ατζέντα, έτσι όπως διαμορφώνεται, από τον τρόπο που κινούνται οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών στην ελληνική περιφέρεια. Να τα πει με τους πολίτες, να συσπυρώσει λίγο το κόμμα, να δώσει και έμφαση στα ζητήματα που του αρέσει, έτσι να ανεβάζει την ατζέντα, τα ζητήματα της καθημερινότητας. Αυτή τη στιγμή τον πετυχαίνουμε στην Πιερία. Έχει συναντήσει εκεί. Μάλιστα, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και μια ομιλία για αυτό το κατόρθωμα των προηγούμενων μηνών, την ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτός είναι ο ένας τρόπος με τον οποίο θα δοθεί η προεκλογική μάχη. Ο παραδοσιακός. Υπάρχει και ο έτερος, βεβαίως. Είναι η προεκλογική μάχη στην οθόνη του κινητού. Προσφάτως, στην καθημερινή, υπήρξε ένα σχετικό θέμα για το πώς τα social media έχουν καταφέρει να γίνουν και να αποκτήσουν έτσι τη δική τους υπόσταση στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας. Προφανώς οι πολιτικοί αρχηγοί θέλουν δεν θέλουν αναγκάζονται να ασκούν πολιτική με τον τρόπο που επιβάλλουν τα social media. Άλλος είναι καλύτερος, άλλος είναι χειρότερος. Είναι και θέμα επιτελείου όλα αυτά. Προφανώς δεν παλεύουν μόνοι τους, έχουν εταιρείες, έχουν ομάδες που φιλοτεχνούν το πορτρέτο τους μέσα στα social media, με τη γραμματική τους και τα social media, άλλη κωδικοποίηση, σύντομα μηνύματα, τα trends, τα viral, όλοι κυνηγάνε την ατάκα που θα τους κάνει διάσημους, και αυτό δεν εξαιρεί και τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, έχει συνολικά 7 λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, περισσότερους από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Στο X έχει 2 λογαριασμούς, τον θεσμικό, του Prime Minister δηλαδή, και τον προσωπικό του. Είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που δημιούργησε group στο WhatsApp. Από κοντά πάνε και οι υπόλοιποι, ο καθένας βεβαίως με το ύφος του. Πιο θεσμικός ο κύριος Μητσοτάκης, πιο χαλαρός και με χιούμορ ο κύριος Ανδρουλάκης, και ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως, ο οποίος θυμάστε το σποτάκι αυτό που έκανε θράψη, η αφιέρωση που είχε κάνει ο πρώην πρωθυπουργός στον Άδωνη Γεωργιάδη στο βιβλίο του, χρησιμοποιώντας εκείνη τη χαρακτηριστική φράση του Υπουργού Υγείας: τα λιγουρεύεστε, να είναι καλά το Λούμπεν. Εν πάση περιπτώσει, τα social media έχουν μπει στη ζωή μας. Σήμερα η Καθημερινή φιλοξενεί και τα συμπεράσματα μιας έρευνας που έκανε το Αμερικανικό Pew. Ρωτήθηκαν πολίτες από το Αμερικανικό Ερευνητικό Κέντρο και εμείς ρωτηθήκαμε, δηλαδή και η χώρα μας είναι μεταξύ των χωρών που μετήχαν στην έρευνα αυτή, ποια είναι η σχέση των social media με την δημοκρατία. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει ως βασικό έβριμα της έρευνας αυτής είναι ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά όσοι θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα βλάπτουν την δημοκρατία και τρέφουν αυτή την τοξικότητα, τον διχασμό. Ο κύριος Αχιλλέας Καραδημητρίου είναι επίκουρος καθηγητής δημοσιογραφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τα ζητήματα αυτά τα γνωρίζει καλά. Ζήτησα τη βοήθειά του. Γεια σας, κύριε Καραδημητρίου.
13: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
12: Να είστε καλά. Λοιπόν, τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία.
13: Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη, όπως καταλαβαίνετε. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας κάποιες παραμέτρους όταν χρησιμοποιούμε τα social media, τα οποία είναι και καλά και κακά. Το μεγαλύτερο θύμα σε αυτή τη σχέση δεν είναι η αλήθεια λόγω των fake news, αλλά το μεγαλύτερο θύμα είναι η ερμηνεία των προθέσεων του αντιπάλου μας, εντός εισαγωγικών. Γιατί έχουμε μάθει να το αποδίδουμε δόλο λόγω αυτής της τοξικότητας, την οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Δηλαδή, δεν ζούμε πλέον μόνο μέσα σε θαλάμους αντίχησης, που δεν ακούμε τον άλλον, την άλλη άποψη. Ζούμε, θα έλεγα, σε ένα ψηφιακό κολοσσέο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, όπου ο αλγόριθμος φέρνει μπροστά μας την πιο γραφική μορφή του πολιτικού μας αντιπάλου. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, έχουμε ένα 90% της κοινωνίας που είναι μετριοπαθές και παρακολουθεί αμήχανα ένα άλλο 10% που έχει μετατρέψει τα κοινωνικά δίκτυα σε ψηφιακό εμφύλιο. Φυσικά τα ποσοστά είναι σχηματικά, αλλά πρέπει να σταματήσουμε να νομίζουμε ότι αυτό το 10% που φωνάζει στα social media είναι όλη η δημόσια σφαίρα.
12: Άρα τελικά είναι ζήτημα τι επιλέγει κανείς να βλέπει και τι να παραβλέπει. Να μην βλέπει ποτέ, έτσι, γιατί αν το παραβλέπεις πρέπει και να το δεις. Θέλω να πω ότι με αυτή τη λογική που μας περιγράψατε της φούσκας, υπάρχουν πράγματα σημαντικά τα οποία σημαίνουν και δεν τα βλέπεις. Γιατί αυτός ο οποίος ακολουθείς δεν θέλει να τα δεις.
13: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ξέρετε, πάσχουμε και από αυτό που λένε και έρευνες από πλουραλιστική άγνοια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Το Twitter δεν είναι η κοινωνία. Έτσι, σαφώς και δεν είναι η κοινωνία όλη. Εκεί φωνάζει ένα 5 με 10% που είναι υπερκινητοποιημένο, θα έλεγα, και η σιωπηλή πλειοψηφία παρακολουθεί αμήχανη. Επειδή όμως εμείς κρίνουμε την άλλη πλευρά από τον πιο ακραίο εκπρόσωπό της που κάνει θόρυβο, έτσι, στα trends, στα topic trends, θεωρούμε ότι έχουμε απέναντί μας τέρατα, ας πούμε, στη σχέση μας με την πολιτική. Έτσι, και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο.
12: Να.
13: Αυτό δεν είναι αληθές όμως.
12: Υπάρχει περίπτωση και βάσει αυτού του ευρήματος που ανέφερα πριν από λίγο, δηλαδή ότι οι πολίτες νιώθουν κουρασμένοι, θεωρούν ότι αυτό το οποίο αναπαράγεται στα social media είναι κατά βάση πια ο διχασμός και όχι η πληροφορία, η άποψη. Υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτό που εσείς οι ακαδημαϊκοί λέτε, αναφέρετε ως κόποση της αλήθειας, δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να μην πιστεύουμε τίποτα.
13: Ξέρετε,
12: δεν απέχουμε και πολύ.
13: Ναι, δεν απέχουμε, γιατί ο λόγος είναι ότι ζούμε σε μια ψευδαίσθηση σήμερα ότι η είδηση θα με βρει. Στο παρελθόν οι πολίτες αναζητούσαν την ενημέρωση γιατί αγόραζαν εφημερίδα, έβαζαν να δουν το δελτίο ειδήσεων των 8. Σήμερα κυριαρχεί η αντίληψη, αν κάτι είναι πραγματικά σημαντικό θα εμφανιστεί στο feed μου, δηλαδή στο Facebook, στο Instagram. Άρα έχουμε περάσει στην εποχή της παθητικής ενημέρωσης. Οι νέοι κυρίως ψηφοφόροι νιώθουν ότι δεν χρειάζεται να ψάξουν την είδηση, αλλά ότι η είδηση θα τους βρει σκρολάροντα. Άρα το αποτέλεσμα ποιο είναι? Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ενημερωμένοι, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε απλώς διαβάσει τρεις εντυπωσιακούς τίτλους χωρίς να ξέρουμε την ουσία της είδης.
12: Ναι. Αυτό είναι που οθεί και τους πολιτικούς αρχηγούς στο να ενισχύσουν τα επιτελεία τους, τις εταιρείες που έχουν από πίσω, για να τους αναβαθμίσουν το προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
13: Μα φυσικά, γιατί ξέρουν πλέον και οι πολιτικοί και οι επικοινωνιολόγοι ότι στα social media κυριαρχεί η ρηχότητα του επιχειρήματος. Ξέρετε, υπάρχει ένας όρος από τα memes, το meme κρασί, η μεμοκρατία, ας το πούμε έτσι, ότι ο πολίτης σήμερα ερμηνεύει την πολιτική με όρους ψυχαγωγίας. Ζούμε στην εποχή της δημοκρατίας, δηλαδή ένα σύνθετο ζήτημα όπως η ακρίβεια ή η εξωτερική πολιτική υποβιβάζεται σε μια αστεία εικόνα ή μια έξυπνη ατάκα. Άρα μάθαμε να ερμηνεύουμε την πολιτική με βάση του ποιος θα πει την πιο έξυπνη ατάκα και όχι με βάση το ποιος έχει το καλύτερο επιχείρημα. Αυτό το ξέρουν τα επιτελεία των κομμάτων. Έτσι αναλόγως προσαρμόζουν και τις ατάκες στα social media.
12: Είναι ένα προσοδοφόρο επάγγελμα αυτό στις μέρες μας. Δηλαδή να κάνεις το image making των πολιτικών αρχηγών, των βουλευτών, όσοι άνθρωποι βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα, να το χτίζεις όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί αυτά πάντα γινόντουσαν, αλλά ψηφιακά. Και είναι αδυσόπιτος ο ανταγωνισμός. Σε σημείο βέβαια που παρακολουθούμε πολλές φορές, κύριε Καραδημητρίου, τα προφίλ των βουλευτών, τα οποία είναι άψογα, είναι πώς να το, ιδανικά.
13: Ιδανικά,
12: έτσι. Ναι. Και λες, πότε προλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι να συνεισφέρουν με τον τρόπο τον οποίο τους έχουμε ψηφίσει. Δηλαδή να πάνε στη Βουλή, να κάνουν τη δουλειά τους, να διαβάσουν, κουβαλάνε περισσότεροι βαριά χαρτοφυλάκια, πρέπει να ενημερωθούν. Είναι πολύ η εικόνα, έμφαση πολύ σε αυτό.
13: Μα βέβαια, καταρχάς να έχουν και τους επαγγελματίες επικοινωνιολόγους που βοηθάνε σίγουρα. Ασχολούνται όμως αρκετά και εκείνοι, το έχουν δείξει και οι έρευνες που έχουμε κάνει στο Πανεπιστήμιο. Όμως πρέπει να πούμε ότι πέρα από τις έξυπνες ατάκες που είπαμε πριν, ακολουθούν και κάτι άλλο και εκπαιδεύονται οι πολιτικοί σε αυτό. Είναι η λεγόμενη αλγοριθμική ρητορική. Δηλαδή είναι το φαινόμενο της υιοθέτησης της σκληρής γλώσσας, εντός εισαγωγικών το σκληρής, για την ικανοποίηση του αλγόριθμου. Οι Έλληνες πολιτικοί, ακόμα και αυτοί που είναι πιο μετριοπασείς, αν θέλετε, έχουν συνειδητοποιήσει τους κανόνες του παιχνιδιού στα social media και ξέρουν ότι αν γράψουν μια νυφάλια ανακοίνωση, για παράδειγμα,
12: δεν
13: στο
12: θα
13: Facebook,
12: ασχοληθεί κανείς.
13: Δεν θα τη διαβάσει κανείς. Ναι, ναι. Έτσι αναγκάζονται να υιοθετήσουν διχαστική και λαϊκιστική γλώσσα, γιατί ξέρουν ότι οι πλατφόρμες επιβραβεύουν τα άκρα.
12: Ναι. Οι κανόνες και η γραμματική που υπάρχει στο ψηφιακό κόσμο, στα social media, με έναν τρόπο είναι, το βλέπετε, να επηρεάζει και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Το
13: θέτει
12: για ένας ακροατής. Δηλαδή, τα παραδοσιακά μέσα δεν είναι αυτά που ήταν. Γέρνουν, ρέπουν προς τη φιλοσοφία των ψηφιακών μέσων σήμερα.
13: Ναι, ναι, βεβαίως, γιατί ξέρουν ότι πλέον ένα μεγάλο ποσοστό ενημερώνεται από τα social media, δηλαδή καν δεν ανήκει στο σελίδες, οι δημοσιογραφικές στο σελίδες. Εγώ δεν σας λέω να αγοράσει την εφημερίδα. Άρα και βλέπουμε πολύ σοβαρά μέσα ενημέρωσης για το πώς διοχετεύουν τις ειδήσεις τους με ένα άλλο στυλ, με ένα άλλον τρόπο στα social media, άσχετα αν το κείμενο που θα έχει φιλοξενηθεί στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα είναι πολύ καλό και τεκμηριωμένο, αλλά ο τρόπος που θα το λανσάρει πλέον στα social media ο μηδιακός οργανισμός είναι ανάλογος αυτού που θέλει το κοινό.
12: Κάπου το διάβαζα και Καραδημητρίου ότι η δημοσιογράφη σήμερα είναι και εν δυνάμει σεναριογράφη, δηλαδή προκειμένου να τραβήξουν το κλικ, βάζουν μια εξέλιξη, βάζουν ένα πιθανόνα, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ, δηλαδή είναι σαν να προβλέπουν την εξέλιξη. Αυτό δεν είναι είδηση βέβαια, γι' αυτό και κάποιοι το έγραψαν ότι έχουμε όλοι αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για τα γεγονότα.
13: Αναγκαστικά, αφού έχουμε ένα νέο ψηφιακό σύμπαν μπροστά μας που δεν ξέρουμε ακόμα προς τα που θα οδηγήσει. Και να συνυπολογίσουμε εδώ και ότι υπάρχει σε αυτή τη σχέση του κοινού με την πολιτική, υπάρχει και η παράκαμψη του δημοσιογράφου. Υπό ποια έννοια? Ότι οι πλατφόρμες επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία με το κοινό, καταργώντας τον gatekeeper δημοσιογράφο που λέγαμε, ο δημοσιογράφος που ήταν φίλτρο.
12: Βέβαια, τώρα είναι πολλά τα μικρόφωνα, δεν είναι ένα το μικρόφωνο. Ακριβώς. Όλοι έχουν ένα μικρόφωνο.
13: Ακριβώς. Άρα αυτό το φίλτρο, που, το φιλτράρισμα που έκανε ο δημοσιογράφος, έχει χαθεί.
12: Μάλιστα.
13: Άρα και οι Έλληνες πολιτικοί βάζουν κάτι στο TikTok, στο Instagram, όχι μόνο για να πιάσουν τη νεολαία, όπως λένε, ή όπως ισχυρίζονται και εκείνοι, mm-hmm. αλλά το κάνουν γιατί εκεί στείνουν έναν ασφαλή μονόλογο. Στο TikTok δεν υπάρχει ο δημοσιογράφος που σκάει για να τους κάνει τη δύσκολη ερώτηση. Έτσι οι πολιτικοί ελέγχουν 100% το αφήγημα, χωρίς κανέναν αντίλογο.
12: Κύριε Καραδημητρίου, σας ευχαριστώ πολύ.
13: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, και θα ήθελα να πω ότι για να μας ακούσει και το κοινό, ότι την επόμενη φορά που θα θυμώσει με μία ανάρτηση να κάνει μία ερώτηση. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας από τους πολλούς ή ένας από τους λίγους που φωνάζουν πολύ στα social media? Μάλιστα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
12: Το κρατάμε. Να είστε καλά, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
13: Επίσης.
12: Διαφημίσεις.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος.

0: Πάμε Breaking Bad.
1: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
0: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
0: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
1: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
0: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Υποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξοργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 4 λεπτά σκάρτα μας χωρίζουν από τις 7 και το δελτίο ειδήσεων. Την άξαμε την μπάγκα στον αέρα, επομένως δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το μόνο που προλαβαίνω να σας πω πριν σας πει τα υπόλοιπα η Άσπα Παναγοπούλου είναι πως αν είστε από εκείνους που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, το Vodafone TV σας έχει τη λύση. Έχει συγκεντρώσει μια σειρά από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus, του HBO μαζί, σε μια μεγάλη λίστα, ταινίες που αγαπήθηκαν, σειρές που αγαπήθηκαν, σειρές που συζητήσαμε, όλα μαζί στο Vodafone TV. Δεν είναι πολύ ωραίο, ιδίως τώρα που πάμε προς το φθινόπωρο και το σπίτι μας τραβάει λίγο περισσότερο. Διορθώνω, δεν είναι η Άσπα, είναι η Αναστασία Τσιουφκούλη, εκείνη που σε λίγα λεπτά από τώρα θα σας πει το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι για μια ώρα παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
15: Θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
20: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
21: Θέλεις ένα κεραμίδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
22: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι στόχος της ομάδας των 7 είναι να προκαλέσει πτώση των τιμών των καυσίμων. Στην κοινή δήλωση που ακολούθησε, οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν τη συντονισμένη αποδέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών και διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες. Μετά τις ανακοινώσεις, το Brent κατέγραψε μείωση κατά 2,1%, φτάνοντας η τιμή στο βαρέλι τα 100 δολάρια. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στα Ζωνιάνα. Υπερχείλησε χύμαρος, ενώ υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο Ηράκλειο έκλεισαν προληπτικά δρόμοι. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας καταγράφηκε σήμερα, αυτή τη φορά στη Ρόδο. Πρόκειται για μία 58χρονη τουρίστρια που έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, στα Δωδεκάνησα τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι και ως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεμένα απόψε, τα πλοία παραμένουν στο λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Αχαΐας, 12 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Πάτρας, με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Γεγονός που εξηγεί γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη. Στην Ισπανία ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση των διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε εγκρίνει η Ισπανική κυβέρνηση την περασμένη Τρίτη. Η ευνηδιαστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού Πέντρο Σάντσεθ, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές να σκεφτούν το λαό, καθώς και οι εκκλήσεις της Υπουργού Στέγασης, δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν τις ισορροπίες. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, διαδηλωτές ξεκίνησαν πορεία με σύνθημα «Χρειάζεται γενική απεργία τώρα». Εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Με δέλεαρτον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες εξαπατούσαν επενδυτές. Πάνω από 10.000 είναι ο αριθμός των θυμάτων τους. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα, ανάμεσά τους 2 στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Στην Αθήνα εντοπίστηκε 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή σε ομάδα hackers που ερευνάται από διεθνείς αρχές για 1.000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως. Τα μέλη της Killsec, την οποία η Ελλάς χαρακτηρίζει εγκληματική ομάδα, αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, αφαιρούσαν δεδομένα και απαιτούσαν λύτρα, απειλώντας με τη δημοσιοποίησή τους σε περίπτωση μη πληρωμής. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 3 συλλήψεις και 8 έρευνες σε σπίτια υπόπτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα από αστυνομικούς, με στόχο να βρεθούν ψηφιακά στοιχεία που αφορούν την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή μετά την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την 20ετή παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το Δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει η 5ετής παραγραφή. Το ίδιο έκριναν και για τη 10ετή παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τους Συμβούλους της Επικρατείας, μετά την παρέλευση της 5ετίας, παραγράφονται χρέη από όπου και αν προέρχονται. Εκενώθηκε έπειτα από απειλή για βόμβα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κισινάου στη Μολδαβία. Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι η διαδικασία του check-in έχει ανασταλεί και ήδη καταγράφονται καθυστερήσεις στις πτήσεις προς Κωνσταντινούπολη, Φραγκφούρτη και Βιέννη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθητος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα ίσως και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: παράδοση ακόμα για την Οικοτάγκο που παντρεύτηκε πριν από αρκετά πια χρόνια με την ηλεκτρονική μουσική και έκανε τους Gotham Project ιδιαίτερα γνωστούς. Και δικαίως, γιατί πολλά χρόνια μετά, μέχρι και σήμερα, παραμένει έτσι ένα ιδιαίτερος ωραίο κομμάτι, κάπως κινηματογραφικό και ταξιδιάρικο, από το Buenos Aires στο Παρίσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα παρέα σας, 7 και 10 έχει πάει η ώρα, είναι απόγευμα Παρασκευής. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από εσάς έχετε κατεβάσει μολύβια στυλό, έχετε κλείσει υπολογιστές και έχετε αφαιθεί σε αυτήν την, έτσι, πώς να το πω, αισιόδοξη προοπτική του Σαββατοκύριακου. Θα είναι προχερό Σαββατοκύριακο, όσοι έχετε κανονίσει θα πρέπει να περιοριστείτε λιγάκι, δεν πειράζει, ωραίο είναι αυτό, με ένα προήμιο στο χειμώνα που έρχεται, το έχουμε νοσταλγήσει λιγάκι και το μέσα. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Σας απαντά στο 210-4800-170-174. Διορθώνω, η Ρούλα Βρετάκου είναι. Επικοινωνούμε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Ο τρόπος που οι περισσότεροι γνωρίζετε. Έχουμε ένα ακόμη τρόπο επικοινωνίας, είναι μέσω του Viber. Νομίζω ότι είναι έτσι εύκολος τρόπος να τα λέμε και μέσω του Viber. 698-123-1003 είναι ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πω πως εδώ και περίπου μία ώρα η ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου είναι στον αέρα. Sport FM TV. Έχουμε ξεκινήσει την δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας από σήμερα, επομένως κοπιάστε. Μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr, όλοι μας φίλαθλοι και μη θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε στο αρχικό στάδιο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς δηλαδή να υπάρχουν προϋποθέσεις που μπορεί και να σας δυσκολέψουν, εγγραφή και πάει λέγοντας, ελεύθερη και δωρεάν σε όσους θέλουν να την επισκεφθούν. Όσοι λοιπόν αγαπάτε το ποδόσφαιρο, αγαπάτε το μπάσκετ, μπορείτε πια να απολαμβάνετε μια νέα εμπειρία θέασης και να δείτε συναρπαστικές αθλητικές στιγμές. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Sport FM TV ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Στίχημαν. Έχω μπροστά μου το πρόγραμμα μεταδόσεων της πρώτης αγωνιστικής. Αύριο, ας πούμε, είναι, για να δω, 1, 2, 3, 4, 5, 6 αγώνες. Να, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι. Για τη μετάδοση μπαίνετε στο Sport FM TV.gr, είτε στο Sky Hybrid είτε στο Sky.gr / TV. Θα εξοικειωθούμε όλοι μας. Η ουσία είναι ότι η καινούργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου είναι εδώ. Είναι στον αέρα και ξεκίνησε πριν από μία ώρα την δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της. El puerto de Santa María del Guanay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα, πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη ζητά να ελεγχθεί η αξιοπιστία των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που δίνονται στην Ελλάδα. Όχι τώρα, τα τελευταία αρκετά χρόνια φαίνεται ότι συμβαίνει αυτή η ιστορία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε διαφημίσεις που υπόσχονται επιτυχία 99% στις εξετάσεις με τις οποίες επιστοποιείται το ότι γνωρίζουμε επαρκώς μία ξένη γλώσσα. Υπάρχουν καταγγελίες ότι τα πτυχία αυτά, οι τίτλοι αυτοί, παραδίδονται στο σπίτι. Δηλαδή πληρώνεις, και υπάρχει μια διαβάθμιση εδώ, 500, θες κάτι έξτρα, μπορεί να φτάσει και μέχρι το 1500, τα 1500 ο λογαριασμός, και το πτυχίο έρχεται στο σπίτι σου χωρίς εσύ να μπει στον κόπο. Προφανώς να διαβάσεις, δευτερευόντως να υποστείς και τη βάσανο των εξετάσεων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι μια αγορά που λειτουργεί και θησαυρίζει προφανώς. Είναι καταγγελίες που γίνονται επισήμως, δηλαδή αυτό δεν είναι ένα θέμα υποδιερεύνηση. Θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι μάλιστα αυτή η αγορά των πιστοποιήσεων έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα και έρευνα γίνεται σε δεύτερο επίπεδο και μέτρα οφείλουμε να λάβουμε. Ο κύριος Θάνος Παπαϊωάννου είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ για να το συζητήσουμε. Γεια σας, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά,
1: είμαστε πάλι μαζί.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ προκύπτει μεγάλο θέμα.
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι το ΑΣΕΠ πήρε την πρωτοβουλία πρώτο από όλους τους ελληνικούς θεσμικούς φορείς να θέσει αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Και το έχει θέσει σε κάθε επίπεδο. Κυβερνητικό, κοινοβουλευτικό, επίπεδο κοινωνίας, επίπεδο φορέων των ξένων γλωσσών, Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση, επίπεδο μορφωτικών ακολύθων ξένων πρεσβειών κλπ. Ποια είναι η ουσία? Καταρχήν να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι οι ξένες γλώσσες δίνουν μόρια, λίγα, αλλά που μπορεί να είναι κρίσιμα σε κάποιες φάσεις, για πρόσληψη στο δημόσιο, για τοποθέτηση, για επιλογή σε θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή κλπ. Καθώς επίσης και για να μετάσχεις και να προεπιλεγείς τη διαδικασία διοικήσεων φορέων μεγάλων οργανισμών. Mm-hmm. Έχουν τη σημασία τους. Και παραμένω μικρή, λίγα τα μόρια, μπορεί όμως να είναι κρίσιμα για το αν θα πας στη Αλεξανδρούπολη ή αν θα πας στην Καβάλα. Λοιπόν, και επίσης δίνουν και μόρια και στους εκπαιδευτικούς, στην κατάταξη των εκπαιδευτικών που αργότερα γίνονται αναπληρωτές και διορίζονται και μόνοι.
0: No.
1: Να διευκρινίσω εξ αρχής ο κρατήρας ότι δεν μιλάμε για τα πλαστά πτυχία. Τα πλαστά πτυχία είναι άλλη ιστορία και εδώ ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί καλά. Με το που θα προσληφθείς, ελέγχονται αμέσως τα πτυχία, τα διπλώματα, τα πανεπιστημιακά πτυχία, ξένες γλώσσες κλπ. Και εντοπίζονται περιπτώσεις, λίγες μένα, αλλά εντοπίζονται.
0: Γιατί, γιατί κάποτε ήταν αρκετά περισσότερες.
1: Πράγματι, μετά την, να θυμάστε, θα το θυμόνται οι κρατές σας, το 2013-2014 που είχε γίνει η ενδελεχής έλεγχος, κάπως το πράγμα ξεκαθάρισε, από εκεί πέρα όποιος προσλαμβάνεται και όποιος πάει να βγει στη σύνταξη, ελέγχεται και επανελέγχεται. Και κατά καιρούς βγαίνουν κάποια λαβάκια, αλλά δεν είναι εκτεταμένο το φαινόμενο και κοιμάμαι ίσως ότι γίνεται καλώς ένα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που έχουμε μία μαύρη τρύπα είναι στο τι έλεγχος γίνεται στον τρόπο που εξετάζονται ξένες γλώσσες.
0: Το επίπεδο γλωσσομάθειας.
1: Και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, αν την ανοίξω τώρα, δεν ξέρω αν ο χρόνος θα μας φτάσει. Πάντως, η χθεσινή συζήτηση, με αφορμή την οποία φαντάζομαι με καλέσατε, έγινε για τις ξένες γλώσσες. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματι μαρτυρίες. Δυστυχώς, οι μαρτυρίες αυτές είναι προφορικές. Μια-δυο καταγγελίες που θα είναι γραπτές, τις έχω στείλει στη εισαγγελία. Αλλά
0: εσείς έτσι ξεκινήσατε, δηλαδή, κύριε Παπαϊωάννου, τη δική σας, ας πούμε, έρευνα και θέσατε το θέμα βάσει καταγγελιών που φτάσαν στον ΑΣΕΠ.
1: Εγώ τη δική μου έρευνα την ξεκίνησα διαβάζοντας διαφημίσεις. Να σας πω δειγματολογικές διαφημίσεις ενώ στο διαδίκτυο. Να σας πω μερικά ενδεικτικά. Διαφημίσεις, όχι διαφημίσεις, 99% επιτυχία για προφήσενση. Οποιοςδήποτε ξέρει στοιχειοδός τι θα πει προφήσενση, διεθνώς. Και μα ακόμα και στην Ελλάδα με τους σοβαρούς φορείς, γιατί υπάρχουν σοβαροί φορείς, με το ξεχνάμε αυτό. Πάνω από το 50% των υποψηφίων που δίνουν για προφήσεση αποκλείεται να πετύχουν.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, 99% επιτυχία στο προφήσεση είναι αδιανόητη. Θα μου πείτε, καλά, διαφήμιση δεν μπορεί να λέει μια υπερβολή. Η αίσθησή μου είναι ότι λέει την αλήθεια. Παίρνουν το 99% την προϋπιστοποίηση του προφήσεση ως μη έδη. Δεύτερο. Λένε σε 2-4 μήνες θα πάρεις μπορούμε ή προφήσενση. Δεν είναι δυνατόν να μάθεις για προφήσενση σε 2-4 μήνες. Και πόσο μάλλον δεν ήταν δυνατό ακόμα και όταν ήσουν νέος. Οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάμε τώρα μπορεί να είναι 40, 50, καμιά φορά και να πλησιάζουν και τα 60, με οικογενειακές υποχρεώσεις, με επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τα σοβαρά πιστεύουμε ότι στα δύο, σε 2 με 4 μήνες θα μάθεις προφύσεση από το λόγο, ας πούμε, που ήσουν και θα έχεις και 99% επιτυχία. Τρίτον, γίνονται πολλές εξετάσεις νομίμως, νομότυπα μεν, έχει δοθεί άδεια, αλλά δεν ξέρω τι εγγυήσεις υπάρχουν, για να εξετάσεις από το σπίτι. Η εξέταση από το σπίτι, η ηλεκτρονική εξέταση, είναι μια πρακτική που έχει αρχίσει να διαλύεται.
0: Ανεφ προϋποθέσεων, δηλαδή προσεκτή, να εξετάζει.
1: Με κάποιες προϋποθέσεις, με το να σε βλέπει ο άλλος από την οθόνη και να βλέπει ποιος είσαι, να εξετάζει την ταυτότητά σου, να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος να σε βοηθήσει κλπ. Είναι κάτι.
0: Πώς μπορεί βέβαια να βεβαιώνεται αυτό, έχοντας μια οθόνη απέναντί σου.
1: Θα σας πω το εξής, ότι ακόμα και το, αν νοπτεύσετε την έκθεση, το ΑΣΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΨΟ λέγεται, το χρησιμοποιώ για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοώ, έχει δυσκολία να διασφαλίσει ότι ένας τέτοιος τρόπος εξέτασης, που γι' αυτό είναι και πολύτιμος, γιατί μιλάμε για εξετάσεις σε 25-26 χώρες, έτσι.
0: Είναι αδιάβλητος.
1: Ναι. Και όχι, έχει δυσκολία, δεν το έχει εξασφαλίσει ακόμα, προσπαθεί να το εξασφαλίσει. Ο προηγούμενος διαγωνισμός της ΕΨΟ ακυρώθηκε. Λοιπόν, άρα λοιπόν μιλάμε για μια διαδικασία δύσκολη. Είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί που υπόσχονται 99% επιτυχία ή που υπόσχονται προφύσεις σε 4 μήνες εξασφαλίζουν όλα αυτά που θα έπρεπε να εξασφαλίσεις για τις κατοίκων εξέταση. Και επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τους επί πολλά χρόνια λειτουργώντας φορείς. Να πω και επίσης ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα κέντρα πιστοποίησης. Δεκάδες. Όσο πιο πολλά είναι, τόσο πιο δύσκολος ο έμεγχος.
0: Επαφού, με συγχωρείτε, αλλά παρακαλώ. Το διάβαζα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, στην Ελλάδα λειτουργούν 53 φορείς πιστοποίησης. Στη Γερμανία θα βρει κανείς 3.
1: Ναι, κατατέθηκε αυτός μαρτυρία από κάποιον ομιλητή στο συνέδριο. Τα ακριβή νούμερα εγώ δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω. Πάντως η αναλογία είναι αυτή. Η σύγκριση είναι τέτοια. Λοιπόν, όσο πιο πολλές φορές έχεις πιστοποίησεις, δεν είναι απλώς να τις πιστοποιήσεις. Ωραία, τις πιστοποίησεις. Μετά πώς ελέγχεις στην πράξη τις εξετάσεις. Όλα αυτά.
0: Δηλαδή, εσείς πιστοποιείτε ως αρχή, ανεξάρτητα.
1: Όχι, ο ρόλος του ΑΣΕΠ είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Ο ρόλος του ΑΣΕΠ σε ξένες γλώσσες είναι ότι άπαξ και κάποιος έχει αναγνωριστεί. Ας μιλήσουμε για τα αγγλικά, για το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άπαξ και. Έχει πάρει βεβαίωση από το κρατικό ίδρυμα της χώρας από προέλευσης, ας πούμε το Ofcall, το οποίο είναι στην Μεγάλη Βρετανία. Το ΑΣΕΠ διαπιστώνει ότι υπάρχει αυτό και είναι υποχρεωμένος να το εντάξει στα αποδεκτά πιστοποιητικά. Λοιπόν, όμως, τι γίνεται από εκεί και πέρα, το ΑΣΕΠ δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα, αλλά ούτε και την ιδιαιτότητα σε επίπεδο ανθρώπων, σε επίπεδο υποδομών, για να κάνει επί της ουσίας έλεγχο. Υπάρχει και κάτι ακόμα πιο εξοργιστικό. Μια καινούργια μεθόδος. Η ελληνική ομοθεσία προβλέπει και ο ΦΑΚΑ τέχειν ότι αν σπουδάσεις στο εξωτερικό, εκμερεύεται αμάχητα ότι ξέρεις άριστα την ξένη γλώσσα του εξωτερικού. Και παίρνεις τις μονάδες. Δεν χρειάζεται να πας, ξέρω εγώ, στο κάνεις εξετάσεις. Πήρες ένα πτυχίο στην Αμερική, στην Αγγλία, ξέρεις άριστα αγγλικά. Λογικό. Η ελληνική ομοθεσία έκανε και ένα βήμα παραπέρα και είπε και αυτό καταρχήν λογικό. Ότι και εξ αποστάσεως να κάνεις εξετάσεις, αφού βέβαια οι εξετάσεις είναι στα ιταλικά, στα βουλγαρικά, στα αγγλικά, στα
0: γερμανικά,
1: ξέρεις τη γλώσσα. Διαβάλεις την ξένη γλώσσα και δίνεις την ξένη γλώσσα. Λοιπόν, έχει φτάσει το φράσος ορισμένων φορέων, ορισμένων, γιατί τονίζω, δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις, να διαφημίζουν ότι ελάτε σε εμάς να κάνετε μάστερ. Με το μάστερ αυτό εξ αποστάσεως θα πάρετε μονάδες για το δημόσιο. Και λίγο από κάτω στην ίδια διαφήμιση, δεν το ξεχάσω ποτέ μου, να λέει τα εγχειρίδια, τα σημειώσεις είναι στα ελληνικά. Δηλαδή υποτίθεται ότι εγώ πάω να κάνω, λέω μια χώρα που δεν ισχύει αυτό πάνω από η διαφήμιση άλλη χώρα ενός. Πάω να κάνω Ολλανδικό μάστερ, μόλις το πάρω το πτυχίο θα θεωρηθεί ότι ξέρω άριστα Ολλανδικά, αλλά μου διαφημίζει ο φορέα στο πανεπιστήμιο.
0: Ότι θα έχω και μεταφραστεί, θα παίρνω τις σημειώσεις
1: στο πανεπιστήμιο. Ναι, νομίζω ότι πήγατε. Ότι τα εγχειρίδια τα έχω στα ελληνικά. Δηλαδή δεν εξασφαλίζει καν ότι ξέρεις Ολλανδικά για να πέψει κανείς Ολλανδικό μάστερ. Επαναλαμβάνω, το παίρνω της Ολλανδίας Δεν είναι.
0: Άρα τελικά δεν πρέπει να νομοθετούμε βάσει αυτού που επιτάσσει κοινή λογική, γιατί κάποιοι έχουν καταφέρει να πάνε ένα στάδιο παραπάνω. Τελικά υπάρχουν παντού παράθυρα.
1: Ανοίγουν μαύρες τρύπες, τις οποίες εκμεταλλεύονται το επιτίδιο ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο, εις βάρος και των σοβαρών φορέων, εις βάρος και των χιλιάδων υποψηφίων που κάνουν καλά τις εξετάσεις του, γιατί μην γελιόμαστε, μεγάλη πλειοψηφία με το σπαθί της παίρνει τις εξετάσεις. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε έναν διαγωνισμό ανταγωνιστικό δεν είναι το θέμα πόσοι είναι, το θέμα είναι γιατί πρέπει να είναι. Θα μου πείτε καλά όλα αυτά, πρόεδρε, και τώρα τι κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο.
0: Φυσικά και έχουμε, γιατί έχετε, επειδή το έχετε πάει προσωπικά, αντιλαμβάνομαι το θέμα, κύριε Παπαϊωάννου, έχετε και την πρόταση για το τι πρέπει να γίνει.
1: Απλώς να πω ότι πέραν του προσωπικού υπάρχει και το θεσμικό. Η ολομέλεια του ΟΣΕΠ διαπίστωσε, δηλαδή συμφωνεί με αυτές τις διαπιστώσεις. Δηλαδή από τους 34 ανθρώπους δεν υπήρξε ένας να πει: παιδιά, εγώ δεν βλέπω κάποιον, δεν έχω πάρει χαμπάκι. Μεταξύ μας, επειδή και στον δρόμο να βγείτε και να μιλήσετε με ανθρώπους που έχουν εμπλακεί με διαδικασίες του δημοσίου, που έχουν διαφερθεί, είτε οι συγγενείς τους, είτε τα παιδιά τους, είτε οι ίδιοι, θα δείτε ότι το πρόβλημα υπάρχει. Απλώς επεκτείνεται τώρα, και αν το αφήσουμε να τρέχει σε 3-4 χρόνια, θα ψάχνουμε και δεν θα προλαβαίνουμε.
0: Ναι, άκουσα και τον κύριο Χριστόπουλο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, να καταγγέλει ότι εδώ ντυλάρεις κανονικά. Δίνεις λεφτά και παίρνεις πτυχίο στο σπίτι, έρχεται το πιστοποιητικό.
1: Θέλω να πιστώ ότι είναι κάτι υπερβολικό. Πάντως, ας μείνουμε σε αυτά που λέω εγώ, και εγώ τα λέω όχι βασιζόμενος σε περιφορικές ματρίες, το λέω διαβάζοντας διαφημίσεις που υπάρχουν.
0: Ωραία.
1: Τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Τι προτείνετε, ναι.
1: Καταρχήν να ξεκινήσω από τα εύκολα. Πρέπει να καταργηθεί η ποιμοδότηση γνώσης ξένης γλώσσας ως άριστης με τα εξαποστάσεως μάστερ. Λυπούμε, γιατί αυτό θα πάει σβάρνα και αχλωρά. Το πω έτσι, καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοώ.
0: Δεν θα πρέπει και όσοι πραγματικά έχουν κάνει μεταπτυχιακό, κατέχουν τη γλώσσα, να το αποδείξουν, λέτε.
1: Αλλά
0: ένα πλέον δικαιολογητικό.
1: Όταν βλέπεις μια διαφήμιση να σου λέει, έλα να κάνεις μάστερ, και αντί να σου διαφημίζει ότι ξέρω εγώ να μάθεις οικονομικά, να μάθεις νομικά, οτιδήποτε, διαφημίζει ότι να πάει άλλη στην γνώση, δεν είναι για το μάστερ όλοι αυτοί, για κάτι άλλο είναι. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε ποιες. Αν υπάρχουν άλλοι κρατικοί φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο.

0: Μην ξεχνάμε, χθες τα στοιχεία που μου δώσανε, ότι μέχρι το πριν λίγα χρόνια κάνανε μέχρι και 20.000 εξετάσεις το χρόνο. Τα τρίτον, κατά ψέματα, το κίνητο είναι ο διορισμός στο δημόσιο ή η προαγωγή στο δημόσιο. Πώς θα βγάλουμε από τη μέση αυτό το κίνητο, εάν καταφέρουμε στο ΑΣΕΠ, όχι να κάνουμε επιστοποίηση, δεν είναι δυνατό το ΑΣΕΠ να κάνει αυτά τα πράγματα, αλλά στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για να μπει στο δημόσιο, να υπάρχει και κάποια εξέταση ξένης γλώσσας. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε 27 γλώσσες, την εξηγούμε. Αλλά μην γίνεστε, δεν χρειάζεται στο δημόσιο πλην του Υπουργείου Εξωτερικών και 27 γλώσσες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση σε κάποια δημοσιεύματα, για όνομα του Θεού δεν λέω με το ΑΣΕΠ να κάνει εξετάσεις πιστοποίησης. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Όμως όταν κάνει ένα γραπτό διαγωνισμό και εξετάζει, ας πούμε, πέρα από συνταγματικό δίκαιο, δεξιότητες κλπ., να εξετάζει και κάποια ξένη γλώσσα που θα επιλέγεις εσύ από τις τρεις
1: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά.
0: Εκείνο που είπα είναι ότι όμως δεν θα είμαστε έτοιμοι στον επόμενο γραπτό διαγωνισμό.
1: Το 29.
0: Εάν όμως λάβουμε, πώς θα το πούμε, εντολή από τον νομοθέτη να το κάνουμε, μπορούμε το 2029 να το κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Το ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαϊωάννου, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Είναι μεγάλο το θέμα που θέτεται. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Για να δούμε πώς θα τρέξουν από εδώ και πέρα.
0: Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία άρχισε να το συζητάει, οι φορείς άρχισε να το συζητάνε. Στη Βουλή άρχισε να συζητιέται. Νομίζω ότι κάτι θα πετύχουμε.
1: Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Διότι δεν είναι. Έχουμε. Πώς να το πω. Δύο πυλώνες έχουμε ως μηχανισμούς αξιοκρατικής επιλογής στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να στο ακέραιο παραμείνουν έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 επιστρέφουμε.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεωργιτσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική.

0: της εθνικής λυρικής σκηνής, χορηγός μπαλέτου Prodea Investments, μεγάλος χορηγός ΒΕΗ, ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα.

0: 19 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7. Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος ασκεφτεί την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι η αποδέσμευση θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Απώλειες κατά 2,1% κατέγραφε νωρίτερα το Brent και διαμορφωνόταν στα 100 δολάρια το βαρέλι. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στα Ζωνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Υπερχείλησε χύμαρος ενώ παρατηρείται εισόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή. Νέο μήνυμα από το 112 νωρίτερα το απόγευμα με επίκεντρο, όπως αναφέρεται, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται από απόψε ως αύριο το απόγευμα στην Κρήτη. Καλούνται κάτοικοι και τουρίστες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, νεκρή μια 48χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Νέες συγκρούσεις σήμερα μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την παιδεία. Ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι η αστυνομία έχει συλλάβει 2.000 άτομα από την έναρξη των διαδηλώσεων, οι περισσότεροι έφηβοι. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραίο σολάρισμα είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έχει πάει 8 παρά η ώρα. Συζητάμε τις τελευταίες ημέρες για τις κοινές μας προκλήσεις. Και εκτός από τις προκλήσεις τις κοινές, έχουμε έτσι και, πώς να το πω, άλλα πράγματα κοινά με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που το 2027 θα πάνε στις κάλπες. Η Ισπανία μπορεί να πάει και πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, και αυτό γιατί πριν από λίγες ώρες το Κοινοβούλιο της Ισπανίας, όπως αναμενόταν εξάλλου, δεν είναι μια, ας το πω, έκπληξη αυτή, την πρόταση του Πρωθυπουργού Σάντσεφ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Για το θέμα μιλήσαμε πολύ την εβδομάδα αυτή, για την ιστορία της 90χρονης Μαρή Κάρμεν, η οποία βγήκε από το σπίτι της, αναγκάστηκε σε έξωση γιατί το ενοίκιο της δεν διπλασιάστηκε απλώς και κάτι παραπάνω, η ίδια δεν ήταν σε θέση να το πληρώσει. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, ο Σάντσεφ έφερε ένα διάταγμα, του έδωσε μάλιστα και το όνομά της, η μοίρα του οποίου κρίθηκε πριν από λίγο στο Ισπανικό Κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση έχασε τις ψήφους για να διασφαλίσει αυτό το πακέτο έκτακτων μέτρων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της οξίας θεαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει και η Ισπανία. Χιλιάδες οι διαδηλωτές έξω από το Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο Σάντσεφ δεν πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε στα χέρια του, και πια σύμφωνα με όσο επικαλείται και η El Mundo, επικαλείται πρόσωπο του περιβάλλοντός του, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο ο Ισπανός Πρωθυπουργός να προκηρύξει εκλογές. Γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Βλέπουμε τι γίνεται και στο Παρίσι. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτές οι μαφητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν αρχή της εβδομάδας δεν λένε να κοπάσουν. Το αντίθετο, όσο περνάει ο καιρός, παίρνουν και πιο βίαιη τροπή. Το θέμα έχει πολιτικοποιηθεί. Κάποιοι λένε ότι όλα όσα συμβαίνουν ανά τη χώρα, στο Παρίσι αλλά και αλλού, είναι πολιτικώς υποκινούμενα. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την εξέγερση των Γάλλων μαθητών? Ο κύριος Δημοσθένης Ζαβέτας θα μας εξηγήσει. Είναι στο Παρίσι, είναι καθηγητής ιστορίας της τέχνης εκεί και πάντα πρόθυμος να μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε γεγονότα που συμβαίνουν στην Γαλλία. Γεια σας, κύριε Ζαβέτα. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Δράκο. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει ακριβώς? Γιατί βγήκαν στον δρόμο οι μαθητές?
1: Θυμόσαστε μια σειρά από συζητήσεις που έχουμε κάνει. Σας έχω πει ότι το πρόβλημα της Γαλλίας δεν είναι απλά κάποια γεγονότα που διαβάζουμε δεξιά και αριστερά. Το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό, είναι δομικό, είναι σχεδόν υπαρξιακό της Γαλλίας. Δηλαδή, εξηγούμε, η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά χωρισμένη στα δύο. Όπως ήταν εδώ και 3 χρόνια από τότε που ο κύριος Μακρόν κέρδισε τις προεδρικές αλλά έχασε τις κοινοβουλευτικές αμέσως μετά, και η Γαλλία μένει ακυβέρνητη γιατί το κοινοβούλιο είναι αντίθετο με τον πρόεδρο Μακρόν. Από τότε η Γαλλία δεν μπορεί να βγάλει ούτε μία απόφαση, να προχωρήσει ούτε ένας προϋπολογισμός. Τα ξέρετε καλά, τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα προσανατολισμού της πολιτικής. Η πολιτική του κ. Μακρόν και της παρέας του, της νέας κυβέρνησης του κ. Λεκορνιού, συνεχίζει την πολιτική αυτή, η οποία είναι η κυρίαρχη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και η οποία θέλει μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, δηλαδή μια πολιτική η οποία να στηρίζεται τη λογική των υπερκερδών και στη στήριξη μιας ολιγαρχίας. Τα λέω με ακρίβεια, δεν τα λέω τώρα πολιτικά παρακινούμενος, μην παραξηγηθώ. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά έχουμε τον κόσμο ο οποίος υφίσταται τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Δηλαδή αυτά τα οποία έγιναν στην Ισπανία αντίστοιχα γίνονται και στη Γαλλία σε διαφορετικούς τομείς. Θα φτάσει και το στεγαστικό, γιατί και αυτό είναι στην προτεραιότητα στη Γαλλία πλέον. Λοιπόν, άρα εκεί έχουμε δύο μεγάλα κινήματα, δύο πολιτικές εκφράσεις. Το ένα είναι η κυρία Λεπέν. Η κυρία Λεπέν, η οποία ξεκίνησε με λαϊκά, αν θέλετε, συνθήματα, κατά άλλους λαϊκίστικα. Η κυρία Λεπέν, η οποία έχει το κόμμα το οποίο θεωρούν ακροδεξιό, στηρίζεται, όλη η πολιτική της στηρίζεται στο μεταναστευτικό και στην ασφάλεια. Δηλαδή, λέει με απλά λόγια, οι μετανάστες είναι το πρόβλημα, γιατί οι μετανάστες είναι παράνομοι όσοι έχουν έρθει και είναι η πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Και μας δημιουργούν πρόβλημα και δημιουργούν προβλήματα ασφάλεια. Επένδυσε σε αυτή την πολιτική και έχει φτάσει στο 32 με 34%.
0: Τι
1: όχι
0: σημαίνει.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει πολύ καιρό. Από την άλλη μεριά, έχουμε μια άλλη πολιτική που λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι το μεταναστευτικό. Αλλά το πρόβλημα είναι πολιτικό και οικονομικό.
0: Η λιτότητα. Είναι ο Μελανσόν αυτή η οπτική που λέτε, που περιγράφεται, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Μελανσόν, τον οποίο είχαν όλοι τελειωμένο, κάτι μεταξύ 5 και 6% το πολύ του δίνανε, και αυτή τη στιγμή μόνος του, χωρίς ακόμη την επίσημη στήριξη της αριστεράς, είναι στο 19 με 20. Προσοχή. Ακόμη τώρα ξεκίνησε η περίοδος της προεκλογή, έχουμε ακόμη 6 μήνες μπροστά μας. Και βρίσκεται μόνος του στο 19 με 20. Δηλαδή, είτε τον στηρίξει είτε όχι τα άλλα κόμματα της αριστεράς, έχει περάσει με βάση τα σημερινά δεδομένα στο δεύτερο γύρο, δηλαδή ως τελικός αντίπαλος, τη Λεπέν. Εκεί έχουμε δύο γεγονότα, δύο γραμμές, οι οποίες είναι πάρα πολύ αντίθετες.
0: Είναι αντίθετες, και... ναι, είναι αντίθετες. Ακροδεξιά και ακροαριστερά. Δεν υπάρχει το ενδιάμεσο.
1: Το έχει διαλυθεί.
0: Καθόλου. Ναι, ο μέσος χώρος.
1: Ο Μακρόν και η παρέα του διαλύθηκαν. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κ. Μελανσόν έχει κερδίσει όλη την ολέα. Αυτά που βλέπετε που γίνονται δεν τα υποκινεί ο κ. Μελανσόν, όπως λένε κάποιοι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Όμως τα καρπούται ο κ. Μελανσόν.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μελανσόν βγήκε μπροστά. Στήριξε τους μαθητές, στήριξε το πρόγραμμα, γιατί ουσιαστικά τι ζητάνε οι μαθητές.
0: Γενικά η αριστερά, νομίζω σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα θα μπορούσε αυτό που λέτε να τα πιστώνετε όλα αυτά. Ναι.
1: Επίσης μια σημείωση.
0: Ναι.
1: Ο Μελανσόν δεν δηλώνει αριστερά, προσέξτε. Δεν δηλώνει αριστερά, δηλώνει ανυπότακτος. Δηλαδή το κόμμα του θεωρείται ανυπότακτο. Γι' αυτό και έχουμε το εξής περίεργο φαινόμενο. Ναι, μεν είναι ένας πυρήνας αριστερών, οι οποίοι είναι ο κύριος πυρήνας, αλλά μέσα σε αυτό θα δούμε κεντρώους, είναι ακόμη και απογοητευμένους δεξιούς. Πάει να κάνει δηλαδή...
0: Εντάξει, ένα... ναι, αυτό επίσης το έχουμε δει κι αλλού να συμβαίνει. Και θα συμβαίνει όσο δεν έχουν χάσει τα σταγανά τους οι ιδεολογίες πια. Είμαστε στη λογική του mainstream. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Με μια διαφορά πάλι θα επιμείνω. Η Γαλλία ζήτησε αντιθέσεις αυτές πάρα πολύ ακραία. Και ο κύριος Μελανσόν δεν είναι κάποιος ο οποίος θα αλλάξει συμπορία. Διότι είναι επί 20 χρόνια, 25 χρόνια είναι εκεί. Υπήρξε υπουργός του Μιτεράν, υπήρξε υφυπουργός, έχει περάσει πολλά πόστα. Και έχει αυτή τη σκληρή γραμμή εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια. Γι' αυτό και αν θέλετε αμείβεται σε εισαγωγικά, εκλογικά από αυτή την πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κάποιος που θα αλλάξει.
0: Να ρωτήσω κάτι όμως τώρα, επί της ουσίας, οι μαθητές έχουν ξεκινήσει τις καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις εδώ και αρκετό καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν 20 Σεπτεμβρίου. Είμαστε πια 2 Οκτωβρίου. Όλο αυτό το κύμα εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Γαλλία. Είναι πάνω από 1000 τα σχολεία που συμμετέχουν. Εντάξει, μιλάμε για μια μεγάλη χώρα βέβαια. Αλλά δεν έχω καταλάβει αν είναι μια διαμαρτυρία με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αιτήματα που μετατράπηκε σε μια... έτσι, πολιτική σύγκρουση και κοινωνική σύγκρουση, ή αν είναι το αντίστροφο.
1: Έχει αιτήματα. Θα σας πω ποια τα αιτήματα. Πρώτο αίτημα είναι ότι στις τάξεις είναι πάρα πολλοί πλέον μαθητές. Δηλαδή, επειδή υπάρχει έλλειψη καθηγητών, ή αν θέλετε πιο σωστά, έχει μειωθεί το μπάτζετ για την παιδεία λόγω των αναγκών για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λόγω του ότι μετατράπηκε σε πολεμική οικονομία η οικονομία της Γαλλίας, και αυτό ακριβώς. Η παιδεία έχει μειωθεί. Με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερους καθηγητές και μεγαλύτερη, δηλαδή δυσανάλογη αύξηση. Βλέπουμε βήματα με 40-45 παιδιά.
0: 45 παιδιά?
1: Ναι, και 35 και 45 υπάρχουν. Ποικίλουν από σχολείο σε σχολείο. Αυτό είναι υπερβολικό.
0: Αυτό συνέβη λοιπόν, λέτε, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, φαντάζομαι και κάποια χρόνια, είναι φαινόμενο των τελευταίων 2-3 χρόνων.
1: Είναι τελευταίων χρόνων, διότι έχουν αρχίσει να μειώνουν το μπάτζετ της παιδείας.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τώρα στο νέο προϋπολογισμό πάλι το μειώνουν. Άρα λιγότεροι καθηγητές, πού θα πάνε τα παιδιά, θα μεγαλώνουν τις τάξεις. Αυτό ενοχλεί τα παιδιά, ενοχλεί και τους καθηγητές που υπάρχουν. Γι' αυτό και θα δείτε ότι η πλειοψηφία των καθηγητών είναι μαζί με τα παιδιά. Μεγαλύτερο μέρος είναι εκεί.
0: Αυτό
1: με τα
0: είναι έτσι, αξιοσημείωτο σε αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες.
1: Και το άλλο ζήτημα είναι ότι θέλουν βασικά εργαλεία σχολικά, όπως είναι κάποια βιβλία ή διάφορα τέτοια, να δίνονται δωρεάν. Να δίνονται δηλαδή, ειδικά στο δημοτικό σχολείο, ώστε τα παιδιά να μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτά τα έξοδα και να μπορούν να σπουδάσουν και να μην γίνουν αγράμματα.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα παιδί δημοτικού στη Γαλλία πληρώνει για βιβλία?
1: Βεβαίως, όλοι πληρώνουν.
0: Όλοι πληρώνουν τα βιβλία τους, μάλιστα.
1: Πάντα στη Γαλλία.
0: Στη Βρετανία δεν έχουν καν βιβλία, τα παιδιά πηγαίνουν έτσι. Εντάξει, είναι τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Βέβαια, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, γιατί αλλάζουν τα πράγματα και πια ό,τι συμβαίνει εδώ συμβαίνει και δίπλα. Είμαστε το παγκόσμιο χωριό, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται, ότι κάποια στιγμή αυτά δημιουργούν, ωθούν τους νέους. Η απαιδευσιά και η ακαλλιεργησία οδηγεί τους νέους στη βία και στην τεχνολογία.
0: Κυρία Δαβέτα, επειδή με ψέγουν εδώ οι ακροατές ότι σας διέκοψα, πείτε μας και τα υπόλοιπα αιτήματα των μαθητών.
1: Λοιπόν, τα άλλα αιτήματα των μαθητών είναι ότι θα πρέπει τα παιδιά να έχουν επιστροφή επίσης και των ανθρωπιστικών σπουδών. Ξέρετε, ζούμε σε ένα τεχνοκρατικό κόσμο όπου η τεχνολογία έχει κυριολεκτικά πάρει το πάνω χέρι και οτιδήποτε έχει σχέση με τις κλασικές σπουδές έχει περάσει στην άκρη. Αυτό είναι αίτημα και των φοιτητών. Μην εκπλαγείτε άμα δείτε και τα πανεπιστήμια στις επόμενες μέρες να μπουν και αυτά στον αγώνα. Λοιπόν, και ένα άλλο αίτημα είναι να πάψει επιτέλους η αστυνομία, αυτό που λένε, να τους αντιμετωπίζει σαν εγκληματίες. Δηλαδή, εάν η αστυνομία ήταν πιο ήπια στην αντιπαράθεση όταν ξεκίνησαν αυτά στο Κρετέι, και στο Κρετέι ξεκίνησε το πρώτο σχολείο, ήρθε η αστυνομία και πέταξε σπρέι πιπεριού και δακρυγόνο στο πρόσωπο ενός φοιτητή, ένας αστυνομικός, το πρόσωπό του σχεδόν κάει και το μισό και του σπάσαν όλα τα δόντια. Μια άλλη κοπέλα την βιάσαν 14 χρόνων από το λαιμό και για να την πνίξουν.
0: Μάλιστα.
1: Ή η προσπάθεια.
0: Άγρια καταστολή.
1: Ναι, αυτή η προσπάθεια της άγριας καταστολής που περνάει ο πρόεδρος κ. Μακρόν, λόγω του ότι νιώθει ότι έχει πρόβλημα ο ίδιος τεράστιο στη Γαλλία, αυτή η άγρια καταστολή προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Διότι τα παιδιά αυτά 13, 14, 15 χρονών, και εγώ πατέρας είμαι και το ξέρω, δεν θα καταλάβουν με αυτή τη βία. Έρχεται λοιπόν ο κ. Μελανσόν και η παρέα του και μπαίνουν μπροστά, τα στηρίζουν και μιλάνε με τους αστυνομικούς. Μάλιστα σήμερα έφεγε ξύλο και ένας βουλευτής του Μελανσόν, γιατί πήγε να σταματήσει όλη τη διαδικασία. Αυτό το πράγμα το κράτος θεωρεί ότι είναι στήριξη προς την αναρχία και θέλουν να περάσουν, θέλουν να βγάλουν παράνομο το κόμμα του κυρίου Μελανσόν.
0: Μάλιστα.
1: Το ξύλι ακόμη περισσότερο τον κόσμο και η νεολαία, το 75%, προσοχή το ποσοστό, αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε εσείς που είστε καλοί δημοσιογράφος, το 75%, ενώ παλιότερα ψήφιζε Λεπέν και Μπαρντελά, μετά τα νέα σκάνδαλα που έχουν γίνει με τον Μπαρντελά και τον αντισημιτισμό του, στράφηκε προς τον Μελανσόν. 75% στηρίζουν το κόμμα της ανυπότακτης Γαλλίας.
0: Αυτό είναι έβριμα δημοσκόπησης, δηλαδή, που μας λέτε, κύριε Δαβέτα.
1: Αυτό μπορεί να το βρείτε. Ψάξτε το να το βρείτε. Νομίζω ότι η ΥΦΟΠ, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, γι' αυτό δεν το λέω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η στροφή της νεολαίας προς τον Μελανσόν, κατά τα 2/3, είναι ένα δείγμα ότι κάτι έχει αλλάξει στην κοινωνία. Και αυτή η νεολαία από 17 μέχρι 24, που εκεί κυβαίνεται αυτή, αυτοί ψηφίζουν, προσέξτε. Άρα ο κύριος Μελασσόν τι πλεονέκτημα έχει για το δεύτερο γύρο, αν φτάσουμε στις εκλογές και περάσει όλα αυτά με το αν, έτσι.
0: Εντάξει, είναι και αρκετός ο καιρός ακόμα.
1: Έχει το πλεονέκτημα να στηριχθεί από την υπόλοιπη αριστερά, επισήμως. Δύο, να πάρει τους νέους ψηφοφόρους στην πλειοψηφία τους. Και τρίτον, να εγείρει το ενδιαφέρον ενός ποσοστού μεταξύ 25-30% περίπου, οι οποίοι δεν ψηφίζουν, διότι αυτοί που δεν ψηφίζουν είναι εναντίον όλων των κομμάτων. Είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είναι εναντίον του συστήματος. Αν καταφέρει και τους πείσει ένα μεγάλο ποσοστό ότι αυτός είναι η έκφραση του εναντίον του συστήματος και αυτοί αποφασίζουν να ψηφίσουν, τότε ο Μελανσόν είναι σοβαρότατος αντίπαλος απέναντι στην φαινομενική κυριαρχία της κυρίας Λεπέν.
0: Δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος για τη Μαρίν Λεπέν, μάλιστα. Που έτσι κι αλλιώς έχει αντιμετωπίσει εμπόδια και έχει κι άλλα. Είναι τα σκάνδαλα, είναι η ιστορία αυτή με το βραχιολάκι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε και εμείς με ενδιαφέρον. Βλέπω δηλαδή και ο τύπος ότι το καλύπτει. Είχαμε καιρό να ακούσουμε ότι μπροστάριδες σε μια κινητοποίηση είναι μαθητές. Αυτό συμβαίνει στο Παρίσι και με τη βοήθειά σας.
1: Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Το παρακολουθούμε. Ναι, πάντα.
1: Πανεπιστήμιο πάει μπροστά. Κάτι σημαίνει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, εύχομαι.
1: Επίσης, γεια σας. Καλό βράδυ σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, και ο Ζημοσθένης Δαβέτας θα μαζί μας, καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Παρίσι. Προσπαθώ πάντα να αναφέρω τους καλεσμένους και συνομιλητές μας δύο φορές τουλάχιστον. Δηλαδή, μία στην αρχή της εκπομπής και μία στο τέλος. Ενδεχομένως να το παρέλειψα από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας, επειδή με πίεζε ο χρόνος, στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Θάνο Παπαϊωάννου. Ήταν μαζί μας στην αρχή, από την αρχή μέχρι και το τέλος του προηγούμενου ημιώρου. Ο κύριος Θάνος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Συζητούσαμε για την ιστορία αυτή με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.
2: Όχι, όχι. Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο, Γκέμ. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: istegastiko.gr. Ρίπες, βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία.
3: μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Εύχομαι σε όλους σας ένα Σαββατοκύριακο όπως το θέλετε. Στις 6 τη Δευτέρα σας αναμένω. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12.
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση 0%. Κλείσε ένα test drive στις Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
19: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
18: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει.

0: morstheatro.com, more.com.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Μόνο

0: άμυνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
0: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
2: Θέλει ένα κεραμίδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί. Μυραράκι. Θέλει ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί. Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμεί, στη Μυραράκι θα το βρει. Σα περιμένω στα καταστήματά μα Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Αυτή την

0: σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση, η οποία θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, θα γίνει μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε ενημέρωση δημοσιογράφων. Ο Μακρόν, ο οποίος ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι στόχος της ομάδας των 7 είναι να προκαλέσει πτώσεις στις τιμές των καυσίμων. Στην κοινή δήλωση που ακολούθησε, οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν τη συντονισμένη αποδέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών και διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες ντίζελ θα διατεθούν από τα μέλη της G7 και τους εταίρους της ήδη μέσα στις επόμενες 20 ημέρες. Στο 5,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε σήμερα από το Λιτόχωρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, από αύριο το μεσημέρι και ως το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, στη Νότια Ρόδο, μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της το μεσημέρι μετά από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Χθες στην Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός ένας κτηνοτρόφος σε ρέμα κοντά στο πνημιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Στην Ισπανία ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση των διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε εγκρίνει η ισπανική κυβέρνηση την περασμένη Τρίτη. Η ευνηδιαστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές να σκεφτούν τον λαό, καθώς και οι εκκλήσεις της Υπουργού Στέγασης, δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν τις ισορροπίες. Η απόρριψη των διαταγμάτων εντείνει παράλληλα τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, με την πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία να είναι η Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Απάτη τύπου πυραμίδα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στην Κατερίνη. Οι δράστες εξαπατούσαν επενδυτές με δέλεαρα τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες. Μετά από αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι τα δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές με τη διαδικασία να εκκινεί αύριο και να συνεχίζεται τη Δευτέρα. Στην Αθήνα εντοπίστηκε 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή σε ομάδα hackers που ερευνάται από διεθνείς αρχές για 1000 περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων παγκοσμίως. Τα μέλη της Killsec, την οποία η αστυνομία χαρακτηρίζει εγκληματική ομάδα, αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, αφαιρούσαν δεδομένα και απαιτούσαν λίτρα, απειλώντας με την δημοσιοποίησή του σε περίπτωση μη πληρωμής. Την ίδια ώρα, σε παράλληλη επιχείρηση στη Βρετανία, εντοπίστηκε 16χρονος Ρουμάνος που φέρεται να είχε τον ρόλο του βασικού χειριστή της Killsec. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 3 συλλήψεις και 8 έρευνες σε σπίτια υπόπτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ελλάδα αποπλήρωσε χθες 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, με το συνολικό ύψος των πρόωρων αποπληρωμών και λοιπών κινήσεων μείωσης του χρέους εντός του 2026 να αναμένεται να φτάσει περίπου τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμενιά. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την 20ετή παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το Δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει η 5ετής παραγραφή. Το ίδιο έκριναν και για την 10ετή παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το Δημόσιο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, μετά την παρέλευση της 5ετίας παραγράφονται χρέη από όπου και αν προέρχονται. Έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα έκαναν αστυνομικοί με στόχο να βρεθούν ψηφιακά αρχεία που αφορούν την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή μετά την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Η διαδικασία έγινε με εντολή του ανακριτή, ενώ παρόντες κατά την έρευνα ήταν η μητέρα του Γιώργου Μαζονάκη και εισαγγελικός λειτουργός. Να προσκομίσει έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της δεν βρέθηκε τίποτε μεμπτό, καλεί την πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξει, διερωτάται χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης. Η κυρία Καριστιανού σε συνέντευξή της υποστήριξε ότι δεν προέκυψαν ευρήματα και κάτι μεμπτό και ότι όλα έμειναν στον αέρα. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα 12 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Πάτρας, με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και το πληθωριστικό σοκ στην Ευρωζώνη που χτύπησε υψηλό τριετίας με την αύξηση επιτοκίων να μοιάζει πλέον μονόδρομος. Η χώρα μας καταγράφει πληθωρισμό 5,1%, την πέμπτη υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη. Στις δοκιμασίες του οικογενειακού προϋπολογισμού μπαίνουν και η ηλεκτρική ενέργεια, όπου οι ανατιμήσεις αγγίζουν το 27% στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, επηρεάζοντας έτσι 3 εκατομμύρια νοικοκυριά που θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένους λογαριασμούς. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Πληθωριστικό σοκ σαρώνει την Ευρωζώνη, με τις αυξήσεις τιμών να καταγράφουν ρεκόρ 3,5 ετών για την Ελλάδα, στο 5,1% και πέμπτη υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη, και 3 ετών για τη ζώνη του ευρώ στο 3,8%. Και από ό,τι φαίνεται, είμαστε ακόμη στην αρχή του σκοτεινού τούνελ.
0: Η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή. Οι τιμές είναι ήδη υψηλές και αυτό το νιώθουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι θα χειροτερέψει η κατάσταση το χειμώνα.
1: Το ελαττήριο εκτόξευσης του πληθωρισμού βρίσκεται στην ενέργεια. Στο 25,4% για την Ελλάδα και στο 18,8% για την Ευρωζώνη, με την Κομισιόν να επαναφέρει στο τραπέζι τη μείωση της φορολογίας.
0: Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν βραχυπρόθεσμα. Τα περισσότερα πρέπει να αποφασιστούν και να υλοποιηθούν σε επίπεδο κρατών, όπως για παράδειγμα η πρότασή μας για μείωση της φορολογίας στο ρεύμα.
1: Οι αριθμοί δείχνουν αυτό που οι πολίτες αισθάνονται στην τσέπη τους. Η τιμή της αμόλυβδης πέρυσι ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Σήμερα έχει σκαρφαλώσει στα 2,2, αύξηση 25,7%. 20 μονάδες υψηλότερη είναι η αύξηση στο ντίζελ κίνησης. Επίσης στα 2,20 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,52 ευρώ πέρυσι.
2: Πόσο παραπάνω βάζετε το μήνα?
3: Το μήνα είναι... τι να σου πω, χοντρικά, 2 εκατοστάρια.
2: Επιπλέον.
4: Και δεν θέλουμε 30-40 ευρώ κάθε γεμίσμα παραπάνω. Πάμε για ραντεβού και το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, υπολογίζουμε κάποια άλλη διαδρομή.
1: 3 εκατομμύρια νοικοκυριά με πράσινο τιμολόγιο θα δουν τον Οκτώβριο τις χρεώσεις τους αυξημένες από 6,7 έως 27%. Το πράσινο τιμολόγιο του μεγαλύτερου παρόχου είναι αυξημένο κατά 3 λεπτά σε σχέση με πέρυσι ή 23,2%. Για κάποιον που καταναλώνει 300 κιλοβατόρες, μεταφράζεται σε επιβάρυνση 9 ευρώ μόνο για τη χρέωση της ενέργειας.
5: Ανεβαίνουν όλα. Ενώ όλα οι μισθοί, στάσιμα.
6: Δεν μιλάμε, τα άλλα είναι ακριβά. Τα ρεύματα και τα λοιπά.
1: Στα τρόφιμα τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ μάλλον λειτουργήσε, καθώς σε αντίθεση με την Ευρωζώνη καταγράφηκε μείωση τιμών. Ο Οκτώβριος όμως μπήκε με αυξήσεις στα γαλακτοκομικά και όλα συντείνουν ότι έπονται κι άλλες.
2: Κι άλλο. Δεν νομίζω να αντέχουμε κι άλλοι.
1: Σημαντική εστία ανατιμήσεων και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν στέγαση και μεταφορές, με τον πληθωρισμό το Σεπτέμβριο να είναι στην Ελλάδα σχεδόν διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό.
0: Ένα δεύτερο σοκ είναι η ψυχρολουσία των ομολόγων, το ξεπούλημα και ο φόβος για μια καταιγίδα που έρχεται πιο νωρίς και έρχεται με ορμή. Η Γαλλία τρέμει μήπως φύγουν οι επενδυτές και οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων να αυξάνουν μέρα με την ημέρα. Η Ουάσιγκτον εν μέσω προεκλογικής περίοδου λέει στους Ευρωπαίους: ρίξτε ντίζελ στην αγορά για να πέσουν οι τιμές, και το Ελιζέ καλεί τους G7 να βρουν λύση και εκείνοι απελευθερώνουν 100 εκατομμύρια βαρέλια σε διάστημα 4 μηνών. Το ζήτησα, το κάνατε, ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να ακούσουμε την Αθηνά Παπακώστα.
7: Η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ, διαταγή.
8: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα πλούσια αποθέματα της σε ντίζελ. Η διαδικασία θα αρχίσει αμέσως.
7: Η ομάδα των G7 αναβεί πράσινο για την αποδέσμευση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Στόχος η αύξηση της προσφοράς και ο περιορισμός της ανόδου των τιμών των καυσίμων.
0: αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά μας αποθέματα κατά τη διάρκεια των επόμενων 4 μηνών σε συνεργασία με τους εταίρους μας και υπό το συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
7: Είχε προηγηθεί ο ενεργειακός εκβιασμός της Ουάσιγκτον. Ή αποχαιρετάτε το μαξιλάρι ασφαλείας σας ή μένετε χωρίς αμερικανικό ντίζελ στην Ευρώπη. Με τις Βρυξέλλες να προειδοποιούν. Fully
0: reject. Απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στο ντίζελ. Μια απαγόρευση δεν θα ωφελούσε κανέναν και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως αξιόπιστο εταίρο.
7: Η αγορά πετρελαίου είχε δείξει ήδη τις προθέσεις της με τον Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στην πρώτη διαρροή περί πιθανής αποδέσμευσης αποθεμάτων. Ο συναγερμός όμως δεν έχει λήξει. Η διεθνής αγορά ομολόγων έχει δείξει ήδη τα δόντια της, ασκώντας όλο ένα και μεγαλύτερη πίεση στα δημοσιονομικά πολλών χωρών.
0: Πρόκειται για ένα λουτρό αίματος, το οποίο αντιμετωπίστηκε με ένα τσιρότο.
7: Ετούς ομολόγου φτάνει προσωρινά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002 και η αναταραχή χτυπά τώρα τη Γαλλία, με τους επενδυτές να βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο στο γερμανικό χρέος.
0: Οι επενδυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η Γαλλία είναι το νέο προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Θα πρέπει κανείς να ανατρέξει στο 2012 για να αντικρίσει αντίστοιχα επίπεδα spread. Η αγορά κατά βάση πρώτα πουλά και αφήνει τις ερωτήσεις για μετά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
7: Ισχυρές πιέσεις δέχονται και τα ιταλικά κρατικά ομόλογα, με το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της Βρετανίας να φτάνει το 6% για πρώτη φορά από το 1998.
0: Η σημερινή απόφαση για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και ντίζελ συνιστά μια ανάσα. Το θέμα είναι μέχρι πότε θα διαρκέσει και κατά πόσο ο Τραμπ δεν θα πατήσει σε δεύτερο χρόνο το κουμπί της απαγόρευσης εξαγωγών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και την ανάλυση. Ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
9: Πολλοί αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει με αυτό το ντίζελ. Το ντίζελ κίνησης, τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε στα αεροσκάφη, στην ακτοπλοεία, οι αλλοιείς μας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μας λείπουν πολλές ποσότητες. Κάθε μέρα οι εξαγωγές ντίζελ παγκοσμίως φτάνουν τα 8,2 εκατομμύρια βαρέλια. Μας λείπουν ήδη οι ποσότητες από την 1η Ιουλίου της Ρωσίας, που είναι ο δεύτερος παραγωγός εξαγωγέας χώρα στον κόσμο, 783.000 βαρέλια, και έχει παραταθεί και για τον Οκτώβριο, έχει παραταθεί και για τον Νοέμβριο.
10: Άφησαν ένα παράθυρο ότι μπορεί να απελευθερώσουν. Σωστά. Ήρθαν όμως οι G7, τους έσβησαν όλα τα όνειρα, επομένως παραμένει αυτό το δεδομένο.
9: Υπάρχουν μετά τα προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα, για παράδειγμα, της Σαουδικής Αραβίας, που φεύγουν μεγάλες ποσότητες από την περιοχή, αλλά όχι σταθερά αυτές. Τα 678.000 βαρέλια την ημέρα αφισβητούνται. Κάποια φεύγουν, κάποια δεν φεύγουν.
10: Το ίδιο
9: ισχύει. Ακριβώς. Το ίδιο ισχύει και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περίπου 500.000 βαρέλια. Άρα εδώ έχουμε υποαμφισβήτηση. Επιπλέον, ένας νέος παράγοντας που μπήκε είναι η Κίνα, η οποία με 500.000 βαρέλια την ημέρα μας ανακοίνωσε μόλις προχτές ότι από 1η Οκτωβρίου σταματάει τις εξαγωγές. Λείψαν και άλλες ποσότητες ξαφνικά. Και βέβαια ο μεγάλος εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά εκβιασμός των ΗΠΑ, ο οποίος οδήγησε στη σημερινή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από πλευράς Ευρώπης κατά κύριο λόγο, είναι αυτό το 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα ντίζελ, επαναλαμβάνω, μεταποιημένου προϊόντος, το οποίο αν κοβόταν ή αν κοπεί, γιατί είναι απρόβλεπτος ο πρόεδρος Τραμπ, τότε θα λείψουν σημαντικές ποσότητες, οι οποίες μπορεί να μην δημιουργήσουν στο σύνολο της Ευρώπης μεγάλα πρόβλημα σε αποθέματα, θα οδηγήσουν σε εκτόξευση των τιμών.
10: Και οπότε, κάποιοι λένε ότι μπορεί να πέσουν προσωρινά οι τιμές στις ΗΠΑ, αλλά μπορεί αυτό να γυρίσει μπούμεραν και να τις δούμε ξανά να εκτινάσονται. Αυτά είναι τα δεδομένα επομένως, Νίκο.
9: Ναι, και βέβαια να δούμε λίγο την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, γιατί στην Ευρώπη έχουμε το όριο των 90 ημερών. Τώρα το κατεβάζουμε σε 60 ημέρες. Τι σημαίνει αυτό που είπες, ότι αμέσως μετά τις εκλογές η Ευρώπη θα βρεθεί με την ανάγκη να αγοράσει ποσότητες, άρα με μεγαλύτερη εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Για την ώρα ρίχνει 50 εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά. Νομίζω ότι λύνεται προσωρινά το πρόβλημα με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα δούμε αν θα κρατήσει, γιατί μέχρι τις εκλογές έχουμε ακόμα ένα μήνα.
0: Αλλάζουμε θέμα σε επιφυλακή. Ο κρατικός μηχανισμός για το νέο κύμα κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη, που έχει ήδη δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής. Πριν από μερικές ώρες σε Ζωνιανά και Μιλοπόταμο οι ουρανοί άνοιξαν και οι επόμενες ώρες θα είναι δύσκολες. Όσοι ένιωσαν τη μανία της φύσης προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να θωρακιστούν μέχρι την Κυριακή, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο και το ρεπορτάζ που ετοίμασε.
1: Με βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζουν τα Ζωνιανά, καθώς βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της Θεομηνίας για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο.
11: Μια μεγάλη πάλι. Ξανά από τη μοίρα, σπίτι κανονικό και πλημμύρισαν. Και την άλλη μέρα δεν θα μας αποζημιώνουν. Δεύτερη μέρα πλημμύρισαν και εδώ έρχεται πιο πολύ κύμα. Πηγαίνετε από κάτω να δείτε, εδώ από τα μόσα κόπια σε μια ουλιά.
1: Η κατάσταση Ζωνιανά είναι πλέον επικίνδυνη. Οι δρόμοι μέσα στον οικισμό έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια. Παρασύρει ο όγκος του νερού τα πάντα στο πέρασμά του. Φερτά υλικά, πέτρες, ακόμα και αυτοκίνητα στα οποία έχουν προκληθεί υλικές ζημιές. Σπίτια γεμάτα λάσπη και τους κατοίκους να δίνουν άνηση μάχη με τον χρόνο για να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται επιποδός.
12: Η κατάσταση στα Ζωνιανά είναι αποκαρδιωτική. Το νερό έχει μπει πλέον μέσα στα σπίτια. Έχουν πλημμυρίσει οι κάτοικοι. Ζουν τον ίδιο εφιάλτη μέσα σε λίγα 24ωρα.
4: Να μας βοηθήσουν προπαντός να μην χαθεί κάποια ζωή και κάποια αυτό και εφιστούμε πάρα πολύ την προσοχή.
13: Ορίστε, αυτά είναι τα πράγματα, παιδιά. Είναι 8.000 στρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, άβγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον, όπως μας ελαλούνε, που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
1: Η κακοκαιρία σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της στην Κρήτη. Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, αντικρίζοντας το βιός του βυθισμένο στα λασπόνερα.
14: Σε όλο το Λασίδι, σε όλο το οροπέδιο Λασδίου. Δεν έχει μείνει τίποτα από πατάτες, από τα πάντα.
15: Στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου το νερό έχει φτάσει τους 50 πόντους με αποτέλεσμα η καταστροφή να είναι ολοκληρωτική τόσο στην καλλιέργεια πατάτας όσο και στα υπόλοιπα κυπευτικά.
1: Ο Δήμος κάνει λόγο για πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα με την επόμενη μέρα να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.
16: Οι υποδομές θα τις μαζέψουμε. Σιγά σιγά θα μετρήσουμε τις υπηρεσίες μας, θα καταθέσουμε τεχνικά δελτία, θα τη βρούμε την άκρη. Οι αγρότες, αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα αποζημιωθούν.
17: Το οροπέδιο, αν δεν σκύψει πολιτεία πάνω, αν δεν αποζημιωθούν τα παιδιά, το οροπέδιο του χρόνου δεν θα καλλιεργήσει.
1: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην Αξόρε Θύμνου, καθιστώντας σχεδόν απροσπέλαστος τους δρόμους εξαιτίας των κατολιστήσεων.
18: Ούτε θα αποζημιωθούν, ούτε τις περιουσίες από ό,τι ακούω τους χωριανούς.
1: Και όπως βλέπετε εδώ, ο μεγάλος όγκος νερού έχει καταστρέψει τον δρόμο που οδηγεί σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής.
19: Γεφύρια θα χαλάσει και δεν μπορεί να περάσουν οι άνθρωποι.
1: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και ημέρες ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
20: Πρόκειται για το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας, το οποίο ξεκινάει σε λίγες ώρες τώρα και θα επιδεινωθεί ο καιρός ακόμα περισσότερο και το βράδυ βέβαια, αλλά και κυρίως το Σάββατο. Περιμένουμε ισχυρές βροχές καταιγίδες στην Κρήτη. Το επίκεντρο και αυτής της κακοκαιρίας είναι η Κρήτη. Έχει δεχτεί ήδη πολύ μεγάλα ποσά βροχής, θα δεχτεί όμως ακόμα για τις επόμενες 24 ώρες αρκετά μεγάλα βροχής ακόμα, τα οποία θα πέσουν σε ένα έδαφος, όχι ξέρω πώς ήταν το προηγούμενο, αλλά σε ένα έδαφος που έχει ήδη κοριστεί, έχει δειχθεί μεγάλες ποσότητες νερού.
10: Και θα επιβαρυνθεί κι άλλο, άρα το βράδυ θα είναι δύσκολο. Τι ξημερώνει?
20: Έτσι ακριβώς. Και όλο το Σάββατο, θα έλεγα μέχρι το βράδυ, είναι δύσκολο και γι' αυτό ακριβώς έχει εκδοθεί και 112 για τους πολίτες της Κρήτης. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σχετική βελτίωση, κάπως θα κόψει τα φαινόμενα από το βράδυ του Σαββάτου. Και την Κυριακή το πρωί όμως θα συνεχιστούν κάποιες τοπικές βροχές καταιγίδες ακόμα τις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Και να πω δευτερευόντως ότι από το Σάββατο απόγευμα θα επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα, κυρίως η Κάσο, η Κάλπαθος και η Ρόδος. Αυτό είναι το δεύτερο.
10: Με αυτή την ένταση που χρειάζεται η Κρήτη.
20: Προφανώς με αυτή την ένταση. Αυτό που μας απασχολεί είναι η Κρήτη. Η Κρήτη είναι το επίκεντρο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή για τους πολίτες τις επόμενες τουλάχιστον 20 ώρες.
10: Και ανέμους, γιατί είναι Σαββατοκύριακο, πολλοί σκέφτονται να ταξιδέψουν, δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα.
20: Να πούμε για τους ανέμους, έχουμε ήδη βέβαια 9 από 4 και τα 9 θα κρατήσουν στο Αιγαίο περίπου μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Το απόγευμα του Σαββάτου μόνο στον Καφερία θα έχει 9 από 4, άρα και αύριο μέχρι το μεσημέρι τα πλοία δεν θα ταξιδέψουν.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
3: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
21: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
22: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
23: House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
24: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
25: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού

0: καλά, τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
0: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multigard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενεργή. Και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multigard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8:30 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και ερχόμαστε τώρα σε αυτό το απίστευτο για την αγριότητά του περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με κουζινομάχαιρο που άρπαξε από το σπίτι, επιτέθηκε ο 32χρονος στην πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της. Εκεί ήταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 1 και 2 ετών. Ο δράστης παραδόθηκε αυτοβούλος, ενώ τα δύο θύματα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση με πολλαπλά τραύματα.
8: Ένα χαμένο κορμί, τέλος πάντων ήταν επιλογές λανθασμένες. Πέρναγε καμιά φορά, είχαμε κλειδωμένα, δεν έμπαινε μέσα.
9: Όμως αυτή τη φορά ο 32χρονος υπήκος Ρουμανίας μπήκε. Άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα, ενώ στην κατοχή του είχε ακόμα δύο. Κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο που βρισκόταν η πρώην γυναίκα του με τον σύντροφό της και με μένος πραγματοποίησε την επίθεσή του.
10: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 32χρονος δράστης καρφάλωσε με αυτή εδώ τη σκάλα στο διπλανό σπίτι και στη συνέχεια πήδηξε στη βεράντα της μεζονέτας. Με μια βαριοπούλα έσπασε το τζάμι και εισέβαλε στο εσωτερικό της.
11: Έσπασε μια τζαμαρία, λέει και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα.
9: Μέσα στο σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει με την 32χρονη πρώην σύντροφό του, ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών.
12: Γινόταν χαμός. Η κοπέλα βγήκε να σωθεί και την περίλαβε εδώ απ' έξω. Και βγαίνει ο ένας μου γιος και την έσωσε. Είχε προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Σε έλεγε να τζουλιώσει το κεφάλι.
9: Ο ίδιος μετά την πράξη του μετέβη στο τμήμα, όπου και παραδόθηκε. Ωστόσο, οι αστυνομικοί αμέσως μόλις έλαβαν το σήμα για τη συγκεκριμένη διεύθυνση, κατάλαβαν για ποιον πρόκειται, αφού δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχολούσε.
13: Εγώ τους τραυμάτισα στην οδό.
11: Κάθε φορά που γινόταν κάτι, πήγαινε στην αστυνομία. Το κατέθετε ή αντίστοιχα κατέθετε μήνυση και αυτά τα πράγματα μείνανε στον αέρα.
9: Μετά τη σύλληψή του, ο ίδιος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι αισθανόταν αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σωτηρία.
14: Τα δύο άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας, με τη γυναίκα να έχει δεχθεί μαχαιριές σε πνεύμονα, πλάτη και άνω άκρα, ενώ ο άνδρας στα γεννητικά του όργανα, στα πλευρά αλλά και στην κλίδα.
9: Η 32χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ ο 33χρονος σύντροφός της μετά την χειρουργική

0: Η επέμβαση στο ασκληπείο μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται.
1: Πριν φτάσει στον σοβαρό τραυματισμό, ο 32χρονος είχε ένα βαρύ ιστορικό. Είχε εναντίον του 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην γυναίκα του, που είχε επίσης εγκαταστήσει το panic button. Πάμε να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
0: Μέσα σε διάστημα περίπου 9 μηνών, η 32χρονη είχε υποβάλει στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή απειλή και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η πρώτη στις 27/11/2025, όταν της χορηγήθηκε η εφαρμογή Panic Button, η οποία έως σήμερα δεν χρησιμοποιήθηκε. Στις 13/8/2026, στις 27/8/2026 και στις 2/9. Στις 10 Ιουλίου η 32χρονη είχε υποβάλει ακόμα μία καταγγελία σε βάρος του για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε πρόσθετα μέτρα με την διενέργεια περιπολιών και φύλαξης όποτε αυτό ζητούνταν, καθώς και follow-up της υπόθεσης, δηλαδή με επακόλουθες επικοινωνίες. Στις 3 Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 32χρονο στην εργασία του και συνελήφθη, αν και προσπάθησε να διαφύγει. Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν εργαλεία κοπής και μεταλλική ράβδος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή απειλή και για τον νόμο περί όπλων. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία ενημερώθηκε και για την καταγγελία στις 27 Αυγούστου. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της μη προσέγγισης του σπιτιού σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και της επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά του, παρουσία δικηγόρου.
1: Το φάντασμα του πληθωρισμού και το κόστος της ενέργειας βάζουν φωτιά και στην πολιτική κόντρα. Η μεν κυβέρνηση ποντάρει στα μέτρα ανακούφισης που στοχεύουν συγκεκριμένες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Η δε αντιπολίτευση την κατηγορεί για εμπεγμό των πολιτών και μέτρα ψίχουλα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
2: 12 ημέρες πριν γίνουν τα αποκαλυπτήρια για το δίκτυο προστασίας της κυβέρνησης στο ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ξανά σε ειδική αποστολή στη Μακεδονία.
3: Το προσβάλλει κάποιον είναι το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και θα παραμείνει.
2: Από τη σύσκεψη στον Κολυνδρό και την πεζοπορία στον Όλυμπο μέχρι την επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στα 900 μέτρα στο φαράγγι του Ενιπέα, ο Βόρας είναι σε πρώτο πλάνο εν ώψη τόσο του δύσκολου χειμώνα όσο και της εθνικής κάλπης, την οποία η Νέα Δημοκρατία θέλει να αυξήσει τη συσπήρωσή της.
4: Πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάντε λίγο υπομονή, σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι.
5: Το μεγάλο θέμα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μία από τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα στον κόσμο. Και μέσα στις πρώτες 7 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν προσθέσουμε τους χώρους. Άρα, εσάς σας αφορά γιατί παίρνετε τον αυτιλιακό πετρέλαιο.
2: Βασικό χαράκωμα της προεκλογικής μάχης είναι πλέον η σύγκρουση για το ενεργειακό κόστος και τα νέα μέτρα στήριξης. Για μαθητευόμενος μάγους έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που απάντησε στην κριτική Ανδρουλάκη για την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Κομισιόν.
6: Και όχι για αστιάκια από το θέμα της Βουλής. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ηρωνίες, παροχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα.
7: Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω, να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου, τραγουδούσε ο Γιάννης Πάριος. Αυτό είναι το κλίμα των επιστολών του κύριου Μητσοτάκη.
2: Προπολογία για την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατέθεσε το ΚΚΕ.
8: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας είναι συγκοινωνούν τα δοχεία γιατί έχουν κοινή στρατηγική. Η οποία αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει το λαό σε αυτά τα σημερινά αδιέξοδα.
9: Με μία πρόσθετη επιδότηση κοροδία επιχειρεί η κυβέρνηση να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες.
10: Πληθωρισμός 5,1%. Η κυβέρνηση απέτυχε. Οι τιμές ανεβαίνουν και το εισόδημα εξανεμίζεται.
11: Έχει δημοσιονομικό κόστος το να επιβληθεί φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστηρίων.
2: Ο πληθωρισμός 5,1% διαλύει το αφήγημα της κυβέρνησης, αναφέρει στην κριτική της η Νέα Αριστερά.
1: Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος και η ανάρτησή του με αναφορές στη Σιμωνόπετρα, την Προσευχή και τον Άδη μονοπόλησαν το ενδιαφέρον πολιτικών αντιπάλων και πρώην συντρόφων. Πρώτος ο Άδωνης Γεωργιάδης που στάθηκε στα θρησκευτικά πιστεύω και ακολούθησαν οι δεικτικές τοποθετήσεις Πολάκη και Κωνσταντοπούλου. Στις αιχμές τα περί αποτυχημένου rebranding, αυτή η επίσκεψη βέβαια δεν είναι η πρώτη για τον πρώην Πρωθυπουργό, καθώς και το 2014 είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Μπάτου.
12: Στο στόχαστρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Αθωνική Πολιτεία, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για υποκρισία.
13: Αν είναι στο πλαίσιο του rebranding να πάμε και στο Άγιον Όρος,
12: λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
13: Υπάρχουν και κάποια ιερά τα οποία δεν είναι στο πλαίσιο του rebranding.
12: Ο ίδιος πάντως που είχε επισκεφθεί και πάλι το Άγιον Όρος το 2014 ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μέσα από ανάρτησή του από τη Μονή Σιμώνος Πέτρας, έστειλε το δικό του μήνυμα.
14: Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
15: Πάντως είναι συγκλονιστικό, έτσι. Αν αυτό είναι μια ειλικρινής ομολογία, να το πω, ναι. Μάλιστα, πολύ, να το χαιρετήσουμε. Απλώς υπάρχει μια επιφύλαξη, μήπως δεν είναι ειλικρινής η ομολογία, ναι. Και μήπως είναι έτσι αμυγός ψηφοθυρική.
12: Εξίσου καυστική ήταν και η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη.
16: Για άθεος καταδήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος.
17: Σήμερα γίνεται ζήλη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Μια ζωή ανακόλφος ο Τσίπρας.
18: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλά, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει.
12: Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως η συνοδεία του από το σύζυγο της Αθηνάς Λινού, Δημήτρη Λινό, δεν πέρασε ασχολίαστη από τον Παύλο Πολάκη.
19: Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κύριος που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
12: Ο Αλέξη Τσίπρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αύριο και θα επισκεφθεί το Δήμο Νεάπολης Αιγαίων.
1: Την ίδια ώρα, φίλο Ροή, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται νέο κύμα αποχωρήσεων. Θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Ατζολετός.
20: Έχουμε αυτή τη στιγμή 13 βουλευτές που έχουν παραμείνει στα ορεινά της Βουλής από το κύμα των αποχωρήσεων που είδαμε μέσα στο καλοκαίρι. Και η πλειοψηφία αυτών θα βρεθούν στην Ελλάς, αλλά με διαφορετικές ταχύτητες. Τι λένε οι πληροφορίες μας? Πως για τρεις από αυτούς, για τον Διονύση Καλαματιανό, τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Χάρη Μαμουλάκη, έχουν οριμάσει περισσότερο οι συνθήκες.
21: Θα πατήσουν το κουμπί
20: να κάνουν αυτό το πέρασμα. Ενδεχομένως και μέσα στον Οκτώβριο ή αρχές του άλλου μήνα. Είναι διαφορετικές οι ταχύτητες, αλλά είναι κάτι που φαίνεται πως το θέλουν και οι δύο πλευρές. Γίνονται ζυμώσεις, γίνονται επαφές. Γιατί φαίνεται, λένε, πως αυτή η διαχωριστική γραμμή που είχε βάλει ο Αλέξης Τσίπρας, παλιοί νέοι, έχει κλείσει τον κύκλο της. Και μάλιστα κάποιους πλέον τους δυσαρεστεί. Άρα θέλουν να περάσουν πάνω από αυτή. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Γιατί τη Δευτέρα θα έχουμε την ορκομοσία της τελευταίας συνόδου της Βουλής και μέχρι την τελευταία στιγμή θα έχουμε αλλαγές.
1: Καμία αναδίπλωση από τον βουλευτή Άγγελο Συρίγο που επιμένει ότι για το καλώδιο υπήρξε ελληνική υποχώρηση και μάλιστα σε δύο φάσεις. Θέση που συνεχίζει να διαψεύδει κατηγορηματικά το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις από τη μειοψηφία. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλίνικου.
12: Παρά τις αντιδράσεις, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου Άγγελο Συρίγο επιμένει ότι η Ελλάδα υποχώρησε δύο φορές απέναντι στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των ερευνών για το καλώδιο στην Κάσο πριν από δύο χρόνια.
22: Επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Η επιστημονική μου άποψη δεν αναιρείται από την πολιτική μου ιδιότητα. Εάν χρησιμοποιούσα τη λέξη ελιγμός θα ήταν διαφορετικό. Η ουσία είναι ότι το έργο θα ξαναρχίσει τις επόμενες μέρες.
12: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε υποχώρηση.
23: Δεν είναι θέμα εκτός γραμμής. Ο κ. Συρίγος είναι ένας αξιοπρεπής και σοβαρός επιστήμονας και πολιτικός. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Δεν υπήρξε καμία υποχώρηση. Υπήρξε μια ολοκλήρωση της φάσης αυτής. Και στην συνέχεια όλα όσα έχουν συμβεί και έχουν δείξει ότι κάθε άλλο παρά υποχώρηση υπήρχε.
0: Ήταν προσωπική του άποψη. Κατανοώ την αγωνία που έχουμε όλοι όσοι είμαστε υποψήφοι στις επόμενες εκλογές να λέμε πράγματα που μπορούν να ενθουσιάσουν ή να γίνουν viral για να προσελκύσουν το εκλογικό μας κοινό. Αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν ανοίγουμε το στόμα μας, ιδίως για θέματα που άπτονται της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής.
12: Η τοποθέτηση του Άγγελου Συρίγου πυροδότησε έντονη κριτική και από την αντιπολίτευση.
3: Κ. Συρίγος δεν είναι ένας άσχετος άνθρωπος, είναι καθηγητής και μίλησε πάνω στο αντικείμενό του. Συνεπώς, η γνώμη του έχει διπλή βαρύτητα. Τα ρίπτει και τη γραμμή της Δημοκρατίας ότι έφταιγε η Κύπρος για τη μη πότηση του καλωδίου.
4: Δεν μπορούμε να προσπερνάμε μάλλον με τέτοια ευκολία όταν ψεύδεται ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι τον προσβάλλει να τίθεται το ζήτημα περί υποχώρησης από την αντιπολίτευση.
12: Η Αθήνα διαμηνύει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό παρά τις τουρκικές αξιώσεις.
1: Σε μια άλλη εξέλιξη, η χώρα μας ανέλαβε και επισήμως την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος. Στη συνέντευξη τύπου, η Ελληνίδα πρέσβης βρέθηκε υποπίεση από δημοσιογράφο για τις σχέσεις Ελλάδος-Ισραήλ και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
12: Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, η πρέσβης κυρία Μπαλτά, ενημέρωσε για τις εργασίες του Οκτωβρίου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, επειδή η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία για δεύτερη φορά σε μια κρίσιμη χρονικά περίοδο, η Μέση Ανατολή ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα. Ένας λοιπόν αρθρογράφος και αναλυτής των Arabic Daily Ala Quds Ala Arabi έκανε την ερώτηση αναφορικά, όπως είπες και εσύ, σε σχέση με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ αλλά και με την Παλαιστινιακή πλευρά. Αναφέρθηκε σε μια φωτογραφία, σε ένα στιγμιότυπο από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου φαίνεται ο Πρωθυπουργός να αγκαλιάζει τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Εκεί λοιπόν ρώτησε, έχω διαβάσει πολλές δημοσκοπήσεις της Ελλάδας με τον ελληνικό λαό να στηρίζεται την Παλαιστινιακή πλευρά. Πώς γίνεται λοιπόν να στηρίζεται και το Ισραήλ? Εκεί λοιπόν η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, η πρέσβης κυρία Μπαλτά, απάντησε ότι η Ελλάδα μιλά με όλα τα μέρη και δεν πρέπει να κρίνεται η πολιτική που ασκείται από μία φωτογραφία.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 8 εκατομμύρια ευρώ που έγιναν καπνός και 10.000 θύματα είναι ο απολογισμός της νέας επενδυτικής απάτης κρυπτονομισμάτων. Η βιτρίνα του σχήματος πυραμίδας ήταν ένας σύλλογος τεχνητής νοημοσύνης. Στα υποψήφια θύματα έλεγαν ότι τα χρήματά τους θα αξιοποιούνταν και θα μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα. Τελικά τα χρήματα μπήκαν στην τσέπη των απατεώνων και τα τρία πρόσωπα που έστησαν την κομπίνα πιάστηκαν μετά από πολύμηνη έρευνα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, όπως θα ακούσουμε από την Ήρα Ορχανή.
12: Υπόσχονταν σε ανυποψία στους επενδυτές κρυπτονομισμάτων υψηλές αποδόσεις και διπλασιασμό των χρημάτων τους μέσα σε 50 ημέρες μέσω συναλλαγών με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό ήταν το πρόσχημα για την εξαπάτηση από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε με φερόμενα αρχηγικά στελέχη δύο στρατιωτικούς. Μέσω πυραμίδας είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα, ενώ τα χρήματα που είχαν κατατεθεί στην πλατφόρμα αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια.
21: Που πράγματι υπήρχε το ζήτημα ότι σε αυτόν που σε προσέγγιζε έμπαινε, να το πούμε, από κάτω και κέρδιζε και αυτός, κέρδιζε και εσύ. Εγώ δεν προχώρησα τη διαδικασία, έμεινα εκεί, κάτι το οποίο δεν μου ήταν γνώριμο, το φοβήθηκα κιόλας.
12: Οι επιτίδη κατάφεραν να εξαπατήσουν τουλάχιστον 18 άτομα που είχαν επενδύσει πάνω από 55.000 ευρώ. Υποψήφιο θύμα της απάτης που ευτυχώς δεν τσίπησε το δόλυμα και γλίτωσε τα χρήματά του, περιγράφει στον Sky τη μέθοδο προσέγγισης της οργάνωσης.
21: Υπήρχε κάποια εφαρμογή όπως αυτές που υπάρχουν και μπορεί να επενδύσεις, απλώς υπήρχε και μια συμβουλευτική, ας πούμε, που σου έλεγαν αγόρασε αυτό, αγόρασε εκείνο και τέτοια αυτού του είδους.
12: Οι δράστες απέκρυπταν τα παράνομα έσοδά τους σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή τα μετέτρεπαν σε κρυπτονομίσματα. Για να δημιουργούν την εικόνα μιας νομιμοφανούς δραστηριότητας και να προσελκύουν νέα θύματα, είχαν ιδρύσει 5 γραφεία σε ισαρρύθμες πόλεις της Ελλάδας, διοργανώνοντας κοινωνικές εκδηλώσεις και κάνοντας δωρεές και χορηγίες. Ένα από αυτά ήταν στην Κατερίνη.
24: Τα γραφεία αυτά υποτίθεται ότι ανήκουν σε μια εταιρεία μελέτης των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, μέσα από τα γραφεία αυτά, το κύκλωμα αλίευε τα πιθανά θύματα του.
5: Τα πλοκάμια τους είχαν επεκταθεί και στην Λάρισα.
6: Κλιμάκιο αστυνομικών από την Πιερία έφτασε εδώ στην Ηρών Πολυτεχνείου στη Λάρισα, μπήκε στο γραφείο που βλέπετε πίσω μου και στην ουσία με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού κατέσχεσε ό,τι υπήρχε σε αυτό.
7: Τους έβλεπε και όταν πανικός μέσα πολύ κόσμο, πολύ νεολαία.
5: Κατά την αστυνομική επιχείρηση σε 10 πόλεις έγιναν 17 συλλήψεις. Η αρχή του τέλους για την δράση της οργάνωσης ήρθε στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όταν η πλατφόρμα διέκοψε τη δυνατότητα αναλήψεων με το πρόσχημα αλλαγής επενδυτικού αντικειμένου. Τα χρήματα των επενδυτών δεσμεύτηκαν, αποκαλύπτοντας την τραγική πραγματικότητα.
1: Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η ζωή με βραχιολάκι, η ζωή μεταξύ φυλακής και του έξω κόσμου. Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης είχε δοκιμαστεί πιλωτικά μόλις από τον Ιούνιο. Ωστόσο βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Στους κρατούμενους δίνεται άδεια να μετακινηθούν μόνο για λόγους υγείας ή σπουδών. Ο Σκάι και ο Γιάννης Σουλιώτης συνάντησε δύο που από αυτούς που είναι υπό ηλεκτρονική επιτήρηση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
8: Βρέθηκα μέσα για παράβαση του νόμου 1608 του 50, το οποίο αφορά οικονομικό έγκλημα κατά δημοσίου. Έχω ήδη εκτίσει 14 και 9 μήνες και βρίσκομαι εδώ και ένα μήνα με επιτήρηση, με το βραχιολάκι. Για την υφόρηνα πώληση έχω ένα υπόλοιπο 9 μηνών.
9: Στη φυλακή τον αποκάλουσαν παππού για τα μακριά άσπρα μαλλιά του. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000 υπεξαίρεσε 2 εκατομμύρια ευρώ από οργανισμό του δημοσίου που εργαζόταν. Του επεβλήθη ποινή ισόβιας κάθριξης. Σήμερα είναι ανάμεσα στους πρώτους κρατούμενους που κάνοντας χρήση του νέου νόμου για την ηλεκτρονική επιτήρηση βγήκε από τη φυλακή με βραχιολάκι.
8: Μία μέρα έστω να γλιτώσεις από τη φυλακή, και υπάρχουν πάρα πολλοί που συμφωνούν με αυτό, είναι όφελος.
9: Η ηλεκτρονική επιτήρηση που στο παρελθόν είχε δοκιμαστεί σε μικρή κλίμακα πιλωτικά, από φέτος τον Ιούνιο βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Ο νόμος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2025 και η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανετέθη η εφαρμογή του μέτρου αναδείχθηκε έπειτα από διαγωνισμό ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2026. Μέχρι σήμερα, 68 κρατούμενοι έχουν βγει με βραχιολάκι από τη φυλακή.
25: Ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο άνθρωπος σε σχέση με τον χώρο όπου επιτρέπεται να κυκλοφορεί. Εδώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή πού βρίσκονται τα βραχιολάκια και σε ποια κατανομή. Έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κατανομή στην περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
9: Από τη μικρή περίμετρο του σπιτιού τους επιτρέπεται να βγουν μόνο οι κρατούμενοι που σπουδάζουν ή όσοι χρειάζεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Πάνω σε ένα ψηφιακό χάρτη παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την κίνηση ενός σπουδαστή από τον Κορυδαλό προς τον χώρο που κάνει την πρακτική άσκηση και αντίστροφα.
25: Κάποια στιγμή φεύγει από τον Κορυδαλό, ακολουθεί κάποιες διαδρομές για να φτάσει στη δουλειά του, είτε από εδώ είτε εναλλακτική διαδρομή. Τα χρώματα σημαίνει ότι είναι η συχνότητα των σημάτων που μας στέλνει το GPS. Όσα περισσότερα σήματα μας στέλνει, τόσο πιο πολύ από πράσινο γίνεται κόκκινο. Και γίνεται κόκκινο, ας πούμε, εδώ γιατί παραμένει πολλές ώρες, αλλά το GPS μας στέλνει συνέχεια σήματα. Είναι εδώ, το ίδιο στον Κορυδαλό.
9: Ο Αλέξανδρος εργαζόταν σε Δήμο της Αττικής. Κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση και το Δεκέμβριο του 2024 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 ετών. Εξέτησε 18 μήνες τους περισσότερους στη φυλακή της Χαλκίδας πριν βγει έξω με βραχιολάκι.
26: Συζητάγαμε ένα χρόνο πριν ότι θα γινόταν αυτό. Και περιμέναμε και ξαφνικά λένε ότι θα γίνει τότε. Ας πάμε να κάνουμε αίτηση.
9: Δήλωσε ως μόνιμη κατοικία του ένα ισόγειο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών που του παραχώρησε η αδελφή του στα βόρεια προάστια της Αττικής.
27: Η εταιρεία που έχει τη διαχείριση επικοινωνεί καθόλου μαζί σου?
26: Επικοινωνεί. Κάθε 2-3 μέρες και άμα γίνεται κάποια διακοπή ρεύματος, αμέσως τηλέφωνο παίρνουν. Και αν δεν πάρουν αυτοί, πρέπει να πάρω εγώ. Ότι κάπου χάνεται το σήμα.
9: Ζήτησε να του επιτραπεί να εργαστεί. Η αίτησή του όμως απορρίφθηκε. Όπως και το αίτημα να μπορεί να κινείται σε μια ακτίνα μερικών δεκάδων μέτρων γύρω από το σπίτι του.
26: Υπήρχε ένα προάβλιο, υπήρχε ένας χώρος, ο οποίος περπάταγες, έκανες τρέξιμο. Εδώ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί είσαι μέσα στο σπίτι.
9: Η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές είναι εκρηκτική με 4.000 υπεράριθμους κρατούμενους. Οι εξεγέρσεις και τα βία επεισόδια πυκνώνουν ανησυχητικά. Η Ελλάδα βρίσκεται συχνά σε θέση υπόλογου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των συνθήκων που επικρατούν στα σωφρονιστικά καταστήματα. Την ίδια στιγμή, 450 είναι οι έγκλειστοι που έχουν ζητήσει την αντικατάσταση της κράτησής τους με κατοίκον περιορισμό.
28: Έχουμε θέσει ως ελάχιστο στόχο να έχουμε 500 περίπου επιτηρούμενους. Στην Πολωνία, σε ένα συνολικό αριθμό περίπου 69.000 κρατουμένων έχουν 6.500 με ηλεκτρονική επιτήρηση. Αντίστοιχα στην Αγγλία, Αγγλία και Ουαλία, με έναν αριθμό κρατουμένων 90.000 έχουν περίπου 15.000 με ηλεκτρονική επιτήρηση.
9: Η ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να βρει εφαρμογή στους 3.000 προφυλακισμένους ή να επιβληθεί ως εναλλακτικός τρόπος έκτησης για ποινές μέχρι 2 χρόνια. Μπορεί ακόμα να εφαρμοστεί σε κατάδικους με βαριές τιμωρίες που έχουν ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής τους.
28: Ποιοι εξαιρούνται από την εφαρμογή? Καταρχάς εξαιρεί συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων, ας αυτοκτονίες από δόλο, τρομοκρατικές οργανώσεις, εγκληματικές οργανώσεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποπέσει σε αδικήματα κατά της γενικής ελευθερίας.
9: Για τους ειδικούς, το βραχιολάκι αποτελεί εναλλακτικό τρόπο έκτησης ποινής και τρόπο για την έστω και μικρή αποσυμφόρηση των φυλακών. Για τους κρατούμενους, σημαίνει επιστροφή στο σπίτι για την κοινωνία. Την επαφή με αγαπημένα πρόσωπα. Όχι πια πίσω από το τζάμι της φυλακής.
2: Το συνέστημα αυτό δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Να μπορώ να προσευχηθώ την ώρα που θέλω, να κοιμηθώ την ώρα που θέλω, να δω ένα έργο χωρίς να ενοχλώ, χωρίς να με ενοχλούν. Χωρίς κοριούς, να μην το κρύψουμε κι αυτό.
10: Το σπίτι σου είναι σπίτι σου. Ναι, μεν μπορεί να σε κατοίκον περιορισμό, αλλά μπορείς να δεις 5 ανθρώπους. Η φυλακή, εντάξει, δεν σου θυμίζει κάτι καλό.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα, κυρίες και κύριοι. Στον αέρα βρίσκεται από σήμερα η πλατφόρμα του Sport FM TV. Η ολοκαινούργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου του ομίλου Sky ξεκινά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της. Οι εντός έδρας αγώνες Παναθηναϊκού και Ηρακλή, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, καθώς και το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο βρίσκονται διαθέσιμα και είναι εντελώς δωρεάν για όλους με ένα κλικ στο Sport FM.gr. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
11: Η ολοκαινούργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου κάνει πρεμιέρα και υπόσχεται ατελείωτη αθλητική δράση. Όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας του Sport FM TV ζωντανά και on demand. Οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Super League, το Superbet Κύπελλο Ελλάδος και όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ με μια απλή περιήγηση στο www.sportfmtv.gr. Σε αυτή την πρώτη φάση και καθώς η υπηρεσία εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες λειτουργίες, το περιεχόμενο του Sport FM TV είναι διαθέσιμο δωρεάν και χωρίς εγγραφή. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Sport FM TV ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Τίχημαν GBL. Ξεκίνημα στις 3 με το παιχνίδι της Μικόνου με τον ΠΑΟΚ. Στις 4 ο Κολοσσός υποδέχεται την Νεοφώτη στη Δόξα Λευκάδας και η ΑΕΚ το Μαρούσι. Ενώ στις 5 παίζουν Προμηθέας Περιστέρι. Στις 5.30 απευθείας από τον Sky Καρδίτσα Άρης, ενώ την Κυριακή στη 1 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Βίκο Ιωαννίνων. Και στις 5.30 ο Ηρακλής παίζει με τον Ολυμπιακό σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky.
13: Αυτά που περιμένουμε και εμείς και το φιλαθλικό κοινό θεωρώ ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι, θεωρώ, το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων 30 ετών και εύχομαι να κάνουν την ίδια δήλωση και του χρόνου.
11: Οι φιλαθλοί του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ αλλά και πολλών ακόμη αθλημάτων μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αγωνιστικές στιγμές.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
14: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα.

0: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
6: Κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9.
7: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ανάγκης. Θα προχωρήσει η G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν τη συντονισμένη αποδέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών και διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες. Μετά τις ανακοινώσεις, το Brent κατέγραψε μείωση κατά 2,1%, φτάνοντας η τιμή στο βαρέλι τα 100 δολάρια, για να ανέβει στη συνέχεια στα 102 δολάρια. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις θα μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Σοβαρά ερωτήματα θέτει ο ΑΣΕΠ για την αξιοπιστία των τίτλων ξένων γλωσσών που υπόσχονται κέντρα πιστοποίησης εύκολα, γρήγορα και οικονομικά σε όσους επιδιώκουν διορισμό ή προαγωγή στο δημόσιο. Διαφημίσεις στο διαδίκτυο για πτυχία lower σε 3 μέρες και για proficiency σε 3 μήνες με κόστος 150 έως 300 ευρώ και εξετάσεις κατοίκων φαίνεται να είναι μόνο ένα μέρος της βιομηχανίας πιστοποιήσεων. Όπως ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, υπάρχουν καταγγελίες και για μεταπτυχιακά εξαποστάσεως πανεπιστημίων, τα οποία επίσης παρέχουν πιστοποίησεις ξένων γλωσσών, παρότι εξετάζονται στα ελληνικά οι υποψήφοι. Ο κ. Παπαϊωάννου έκανε λόγο για μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης, ενώ έχει ήδη απευθυνθεί με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη για το θέμα. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας, με αρχή από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2029. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη κατασυρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων. Ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της στο Γάβριο και στο σύντροφό της γυναίκας. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στα Ζωνιανά. Υπερχείλησε χύμαρος, ενώ υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο Ηράκλειο έκλεισαν προληπτικά δρόμοι. Στα Χανιά οι κάτοικοι έλαβαν εξαιρετικά επίγουσα ειδοποίηση του 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται από σήμερα το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας καταγράφηκε σήμερα, αυτή τη φορά στη Ρόδο. Πρόκειται για μία 58χρονη τουρίστρια που έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στα Δωδεκάνησα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι και ως το μεσημέρι της Κυριακής. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai σχετικά με την επίθεση στον πιλότο την περασμένη Τετάρτη κατά την πτήση από το Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ. Αυτό ανέφερε πηγή που έχει γνώση του θέματος, η οποία ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει ποια Ισραηλινή υπηρεσία ή αρχή θα διεξάγει την έρευνα. Ο συγκυβερνήτης και δράστης της επίθεσης μεταφέρθηκε χθες από τη Σαουδική Αραβία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης υπήκοος του Ομάν να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Οι αρχές του Ομάν δεν έχουν προβεί σε σχόλια σχετικά με το περιστατικό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγο στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μπουφόρ και στα ανατολικά 8 με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθητος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα ίσως και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγτόγλου.

αναδύθηκε μέσα από το μουσικό κίνημα του Βρετανικού Νέου Κύματος στα μέσα της δεκαετίας του 70, αν και οι μουσικές του αναφορές το ξεπερνούσαν κατά πολύ. Έγινε γνωστός ως επικεφαλής του συγκροτήματος The Police, ενώ μετά την διάλυσή τους ακολούθησε μια άκρως επιτυχημένη προσωπική καριέρα στη μουσική που συνδυάζει pop, jazz και όχι μόνο. Για το Sting, ο λόγος, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου του 1951.

ως προσωπικότητα που έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν ο Αλέξανδρος Ισηγώνης, ο δημιουργός του θρυλικού Mini Cooper. Βρετανός σχεδιαστής αυτοκινήτων, ελληνικής όμως καταγωγής, γνωστός με την αγγλική εκδοχή του ονόματός του, ως Alec Ισηγώνης, με λατινικούς εννοείται χαρακτήρες, έμεινε στην ιστορία επειδή λοιπόν σχεδίασε και ανέπτυξε το θρυλικό Mini Cooper. Ξέρετε πως έγινε αυτή η ιστορία, έτσι? Α, έχω και έναν λάτρη απέναντι μου, τώρα το σκέφτηκα, έτσι. Ναι, και παθώνω. Διότι προσέξτε, τα μίνι κάποτε ήταν μικριά κοσμήματα. Βέβαια δεν είχαν καμία σχέση με τις σύγχρονες εκδοχές, ας πούμε, ούτε το 500ράκι το τότε, ούτε το 500ράκι το τώρα, ούτε ο Σκαραβαίος ο τότε, ούτε το Beatle όπως λένε τώρα. Καμία σχέση. Η κρίση λοιπόν στο Σουέζ, κάτι παρόμοιο με αυτό που ζούμε τώρα, βέβαια σε άλλα δεδομένα, το 1956, είχε προκαλέσει τεράστια άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Και η ανάγκη για ένα μικρό και φθηνό τετραθέσιο αυτοκίνητο ήταν απαραίτητη όσο ποτέ. Έτσι λοιπόν στρώνεται στη δουλειά ο Ισηγώνης τον Αύγουστο του 1959 και παρουσιάζει το Mini Cooper, όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα. Ένα αυτοκίνητο, προσέξτε όμως, σπαρτιάτικης λογικής, χωρίς ραδιόφωνο και αξεσουάρ, καθότι ο δημιουργός του πίστευε ότι αποσπούν την προσοχή του οδηγού. Τώρα, το χειρότερο που έχουν κάνει οι αυτοκινητοβιομηχανίες είναι ότι έχουν ενσωματώσει, ας πούμε, μέσα στο... εκεί πέρα το σύστημα με τα ηλεκτρονικά τα πάντα. Δηλαδή, οδηγείς και θες να αλλάξεις θερμοκρασία στο αυτοκίνητό σου. Δεν υπάρχουν σε πολλά φυσικοί διακόπτες, οπότε εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να κοιτάς την οθόνη. Να πατήσεις το συν, το πλην. Έχει άλλη ρυθμίση εντωμεταξύ για το συνοδηγό, άλλη ρυθμίση για τον οδηγό. Ό,τι να είναι. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή αυτά θα σταματήσουν. Έτσι. Είπαμε. Εντάξει, τεχνολογία. Ας βάλουν και κανένα φυσικό διακόπτη από κάτω να κάνουμε τη δουλίτσα μας, χωρίς να μας αποσπά κάτι την προσοχή. Θες να αλλάξεις ραδιόφωνο. Θες, ας πούμε, τώρα άκουγες κάτι άλλο πριν και σου λέει 9 η ώρα αρχίζει για τζόγκλο. Όχι, θα βάλουμε για τζόγκλο. Άντε τώρα να τον έχεις εκεί στην οθόνη. Είναι κομματάκι δύσκολο να πρέπει να βρεις τον Sky να το... και αποθηκευμένο να το έχεις, πάλι κουμπιά πρέπει να πατήσεις. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, τι ωραία που είναι η Παρασκευή. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, παιδιά, από την Παρασκευή. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την Παρασκευή. Σιρούλα ο Ισηγώνης. Ωραίο το μήνυμα, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σιρούλα, τι εννοείς με μένα? Θες να πεις κάτι για την ηλικία? Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχουμε. Μετά από πάρα πολύ καιρό, εγώ τον είχα αφήσει τον Αύγουστο, τώρα τον ξαναβρήκα. Είναι κλασική περίπτωση ανθρώπου και του βγάζω το καπέλο που θέλει να κάνει διακοπές αργά. Σεπτέμβριο, ας πούμε. Πολύ ωραία εποχή. Πρόκειται για τον Γιώργο Βραχνό που είναι κοντά μας, εδώ. Καλώς τον. Πέρασε όμορφα, ξεκουράστηκες, μια χαρά. Αυτό είναι. Ξέρω, δεν ήθελες να γυρίσεις. Συμβαίνει σε πολλούς, μην νομίζεις. Δηλαδή, όταν είναι σε διακοπές, το μόνο που σκέφτονται είναι να συνεχίσουν οι διακοπές. Κατανοητό, λογικό και μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την Μελίνα Σαμαραδέλη, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, στο 210-48-00-174. Μηνύματα. Καταγράφει, περιμένει η Ρούλα Βρετάκου ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας, απλώς μια υποσημείωση. Βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα στην παραλιακή. Εκεί, τι να σας πω τώρα, πριν τον Άλυμο προς Καλαμάκι, μετά τη στροφή, ας πούμε, του παλαιού Φαλήρου. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά αν έχει συμβεί κάτι, σας παρακαλώ πολύ ενημερώστε μας, να προειδοποιήσουμε και άλλους φίλους ακροατές που ενδεχομένως είναι να περάσουν από εκεί για να τα αποφύγουν. Αν λοιπόν υπάρχει κάποιο τρακάρισμα, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Βεβαίως μπορείτε να αφήσετε τον αριθμό του κινητού σας, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει με δική μας πάντα χρέωση. Οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας πανεύκολοι. Εννοείται ότι ισχύει το Viber. Εκπληκτικός τρόπος επικοινωνίας, γιατί μου στέλνει και φωτογραφίες και βίντεο και τα πάντα. Το 698-123-1003. 698-123-1003.
Και βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλήσε πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ότι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά το διαβάζουμε. Εχθές ρε παιδί μου, εγώ το άφησα 2-0. Και όσο μιλούσα, είχαμε βάλει και τα δύο γκολ. Δηλαδή, είπα, στέλνουμε θετική ενέργεια. Έφυγα 2-2. Εντάξει, όχι ότι μας χάλασε. Αλλά. Ο αισιόδοξος άνθρωπος εδώ είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Εκεί στη Νέα Δημοκρατία έχουν γενέθλια. Την ερχόμενη Δευτέρα 5 του μήνα το κόμμα κλείνει τα 52 χρόνια. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία είναι μικρότερη από μένα.

Λοιπόν, και από ό,τι διάβαζα σε κάτι έτσι παραπολιτικά, στόχος λέει είναι τα νεανικά κοινά. Εκεί είναι γεγονός ότι πάσχει η Νέα Δημοκρατία, οπότε φρόντισε τι να κάνει, να χορηγήσει μπόλικες δόσεις marketing για την γενιά Z, την περιβόητη, σε ό,τι έχει να κάνει στη γιορτή λοιπόν που στείνει για την ερχόμενη Δευτέρα, για τα 52 χρόνια του κόμματος. Οι διοργανωτές υπόσχονται, διάβαζα, μια βιωματική εμπειρία που δεν έχει ξαναγίνει από κόμμα στην Ελλάδα, επιστρατεύοντας την τεχνολογία για να σερβίρουν ένα ψηφιακό ταξίδι από το 1974 μέχρι σήμερα. Να δω κάτι παρόμοιο με αυτό που είδα στην συναυλία της Βύση με τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Να μιλάει ο Μητσοτάκης με τα νιάτα του. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ. Πάντως, σε όλο το χώρο θα δεσπόζουν, λέει, γίγαντο οθόνες με ρετρό αφίσες της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΕΔ, της ΔΑΠ Νουδουφουκού. Α, μπορεί να βάλουν και τον Άδωνη εκεί που φώναζε. Ού και α και εγώ, ΔΑΠ Νουδουφουκού. Δεν ξέρω, το έχουμε αυτό το ηχητικό. Έχει πλάκα. Ο Βουλαρίνος πρέπει να το έχει. Ο Βουλαρίνος. Θα έχουν, λέει, κυτρινισμένα πρωτοσέλιδα από εκλογικούς τριάμβους, αλλά και φωτογραφίες. Κάποιος με σκέφτηκε και στραβοκατάπια. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Με έχουν γλωσσοφάει. Φωτογραφίες, λέει, που ξεθάφτηκαν από τα προσωπικά συρτάρια κομματικών στελεχών. Τα φώτα πάντως, λέει, πέφτουν σε διάφορα διαδραστικά event, το ξαναλέω για τη γιορτή που ετοιμάζουν για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, όπου κομματικό καθήκον τη συναντάει lifestyle εκδοχή. Και για παράδειγμα, έχει στηθεί, λέει, γαλάζιο κουίδης γνώσεων. Πόσο καλά γνωρίζει τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή. Θα είναι ένα τέτοιο παιχνίδι. Για να φανεί ποιος θυμάται τα ιστορικά ορόσημα και ποιος χρειάζεται επανεκπαίδευση στο Μοσχάτο. Διάφορες, ας πούμε, παιχνίδι, λέει, τρίλιζας με μπασκέτες, αλλά και άλλα πράγματα, έτσι, με αναμνηστικές πόζες, με γαλάζια εμβλήματα, έτοιμες για το Instagram. Παίζει social media, έτσι, αρκετό. Και πολλά πολλά ακόμη. Τώρα, με αυτό το ψηφιακό περιτύλιγμα δεν ξέρω βγαίνει κάτι ουσιαστικό. Θα δείξει. Πάντως, τη Δευτέρα η Νέα Δημοκρατία κλείνει τα 52 της χρόνια. Γεια σου, Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά, γερή ή δυνατή. Όλα τα καλά σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Την ερχόμενη βέβαια εβδομάδα, πέρα από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, το άλλο μεγάλο θέμα μας είναι η βαριά ατζέντα με την οποία έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής του State Department. Και το λέω αυτό γιατί έτσι κι αλλιώς πρόκειται για μια περίοδο ιδιαιτέρως αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και με τη βαλίτσα λοιπόν γεμάτη από αρκετά ζητήματα που αφορούν την διμερή σχέση μας, τα έλεγε πολύ ωραία Βασίλης Συνέδος, αλλά και τις περιφερειακές εξελίξεις. Θα είναι λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, εκτός απρόπτου, για ένα δήμερο 6 και 7 του μήνα, μετά τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Η επίσκεψη στην Αθήνα είναι ιδιαίτερο σημαντική, γιατί αποδεικνύει την πολύ στενή σχέση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έρχεται στην Αθήνα με στάση ενδεχομένως σε ακόμη μια χώρα της περιοχής. Δεν γίνεται δηλαδή στο πλαίσιο μιας περιοδίας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν, αν θέλετε, η ελληνοαμερικανική σχέση και οι θετικές προοπτικές της. Αυτό πάντως που λέγεται, ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί πιθανότατα και σύμφωνα με πληροφορίες επίσκεψη για του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του κυρίου J.D. Vance, αρχές του 2027. Κόσμος και λαός, λοιπόν, παρακαλώ. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη, το είπαμε, στην Σταυρούλα. Σταυρούλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας παρακολουθείς με προσοχή. Να απολαύσουμε και εμείς και εσείς ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Τι συγκινητικά λόγια. Τζέρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Γεράσιμος. Γεράσιμος, από πού στέλνεις το μήνυμα. Νομίζω
Ο Γεράσιμος από Μάλτα είναι. Όχι, όχι, δεν είναι από Μάλτα. Ο Γεράσιμος από Μάλτα στέλνει στο www.skyradio.gr. Εκεί που λέει πες την άποψή σου. Λοιπόν, Άδωνης είπα και πνίγηκα, δεν είπα Μητσοτάκης, γιατί μου στέλνει ένα μήνυμα. Άδωνης είπα και πνίγηκα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα τουλάχιστον για την ώρα. Επειδή το συζητήσαμε τις προηγούμενες μέρες, σε ό,τι έχει να κάνει και μου το είχατε ρωτήσει, είχατε διατυπώσει το ερώτημα, όταν είχαμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA για τα δημόσια σχολεία. Και με ρωτούσατε τότε πολύ τι έχουν κάνει τα ιδιωτικά. Βγήκαν λοιπόν τα στοιχεία, σας τα είπα εχθές, αλλά η Γιούλη Πιτακίλη έπιασε το θέμα από μια άλλη σκοπιά. Και θέλω να το μοιραστούμε, να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Αναφέρεται σε ένα παράδειγμα, στον Παντελή, ο οποίος εργάζεται σε δύο δουλειές και παρόλα αυτά μπορεί να πληρώσει το σχολείο μόνο για το ένα παιδί του, τον ένα γιο του. Για τον άλλον πληρώνουν τα πεθερικά του με τη σύνταξή τους. Αλλιώς δεν βγαίνουν 15.000 ευρώ το χρόνο, που είναι το συνολικό ποσό για το δημοτικό του μεγάλου και για τον υπηαγωγείο του μικρού. Στα ιδιωτικά σχολεία δεν πηγαίνουν μόνο παιδιά οικογενειών με οικονομική άνεση. Υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες οικογένειες που σε ένα περιβάλλον ενεργειακής κρίσης, γενικευμένης ακρίβειας, έτσι, πληθωρισμού, ματώνουν για να στείλουν σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο τα παιδιά, καθώς οι άλλες επιλογές που έχουν στην διάθεσή τους θεωρούν ότι είναι προβληματικές. Ζούνε σε γειτονιές όπου το δημόσιο σχολείο θεωρούν ότι είναι σε κακή κατάσταση, με παλιές εγκαταστάσεις, με κενές θέσεις εκπαιδευτικών, με ολοήμερα που λειτουργούν απλώς ως χωρίς στάθμευση των παιδιών, παρά ως δομές ουσιαστικής μάθησης, θα έλεγε κανείς, δημιουργικής απασχόλησης, προετοιμασίας των μαθημάτων κτλ. Σε πολλές περιπτώσεις τα ολοήμερα δεν λειτουργούν έτσι. Έτσι λοιπόν, στριμώχνονται οικονομικά, κόβουν έξοδα από εδώ και από εκεί, βοηθούν οι παππούδες, οι γιαγιάδες και καταφέρνουν να στείλουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά, όπου το περιβάλλον θεωρούν ότι είναι καλύτερο, ότι υπάρχουν καλύτερες συνθήκες, οργάνωση, πειθαρχία, δεν υπάρχουν καταλήψεις, επαρκής εξοπλισμός, εκπαιδευτικό υλικό, μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας. Πολλοί με αυτό το κριτήριο στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά. Τα στέλνουν και με την προσδοκία ότι η πρόοδος τους είναι εξασφαλισμένη και θα αποκτήσουν πολλά εφόδια σε έναν κόσμο υψηλών απαιτήσεων. Βεβαίως τώρα ήρθαν τα αποτελέσματα του τι έκαναν τα παιδιά των ιδιωτικών στον διαγωνισμό PISA και η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που ενδεχομένως σκέφτονται γονείς που στερούνται κάποιοι για να στείλουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά. Μπορεί βεβαίως το καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών να είναι καλύτερο, όμως όπως τα παιδιά των δημόσιων σχολείων παίρνουν κάτω από τη βάση, το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές των ιδιωτικών. Τα ευρήματα λοιπόν της έρευνας PISA για το 2025 αυτό δείχνουν. Ο ένας στους δύο μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς, υπολογισμούς και πράξεις, και αντιστοίχως 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, ούτε όμως και το νόημα απλών ρημαδολέξεων. Και αυτό ισχύει με μικρές διαφοροποιήσεις και για τα παιδιά των ιδιωτικών. Και ρωτάω, έχετε παιδιά στα ιδιωτικά, έτσι, και στα δημόσια. Ας τα βάλουμε τώρα. Αλλά πείτε μου εσείς, που, ρε παιδί μου, ενδεχομένως δεν έχετε και την οικονομική άνεση και έχετε κάνει κάποιες περικοπές. Κόβετε από εδώ, κόβετε από εκεί για να στείλετε τα παιδιά σας σε ιδιωτικό. Πώς το βλέπετε αυτό το αποτέλεσμα που βγήκε? Έτσι από περιέργεια. Την καλησπέρα μου στη φίλη την Ελένη. Για τα παιδιά στα ιδιωτικά σχολεία, γιατί μου λέει τα παιδιά στα ιδιωτικά σχολεία πηγαίνουν φροντιστήριο? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ρίτσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Τρόποι επικοινωνίας να τους ξαναπώ. Ισχύει το Viber το 698-123-1003 και το www.skyradio.gr, πλήσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί στέλνετε γραπτό στα μηνύματά σας και βεβαίως με χαρά το διαβάσουμε. Κάτσε να ξαναδώ λίγο το χάρτη, να δω αν άλλαξε κάτι στην παραλιακή. Ναι, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μάλλον τώρα κάτι έχει συμβεί εκεί.
στο ύψος Αλίμου. Και υπήρχε πρόβλημα από το παλαιό Φάληρο μέχρι εκεί. Οπότε τώρα βλέπω ότι κάπως ομαλοποιείται. Πάντως, αν έχετε κάτι που θέλετε να μας πείτε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να αφήσετε τον αριθμό του κινητού. Μου λέει ο Βαγγέλης, εννοείται πηγαίνει φροντιστήριο. Βαγγέλη, έχεις παιδί σε ιδιωτικό που πάει και φροντιστήριο? Έχω τον Γιώργο Βραχνό που μου λέει ναι, ναι. Έχεις κανένα ξόγαμο και δεν μας το έχεις πει? Α, τον ανιψιός. Α, πάει σε ιδιωτικό και πάει και φροντιστήριο. Τι έγινε ρε παιδιά? Βαγγέλη, αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, να μας πεις. Μου λέει ο Γεράσιμος, ευθύνονται κινητά, τάμπλετ, σόσια, τα παιδιά είναι ίδια παντού. Απειλούνται από αυτή τη μάστιγα που έχω προαναφέρει. Καλά. Και τα παιδιά έξω ασχολούνται με όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι στην ίδια κατηγορία από τα αποτελέσματα που βγήκαν. Όλα μου λέει η Ελένη πήγαινε φροντιστήριο. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έτσι, να είσαι καλά. Εγώ λέω τώρα μουσικά. Παρασκευή είναι. Να πάμε. Για κάτσε, κάτι μου στείλει ο Βαγγέλης. Η κόρη μου πήγαινε πέρυσι στην έκτη τάξη σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο και όμως τα 18 από τα 23 παιδιά έκαναν εξωσχολικό φροντιστήριο. Συγγνώμη. Δεν το καταλαβαίνω. Στο δημοτικό. Στο δημοτικό. Και ιδιωτικό και φροντιστήριο. Τι δεν καταλαβαίνω ρε Βαγγέλη. Βαγγέλη, αν θέλεις στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε και στον αέρα. Έτσι, θα χαρώ. Στο Viber όπως μου είπες. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Ό,τι ωραίο τραβάει ο ρεξί σου Γιώργο μου.

0: αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
0: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
1: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας.

0: υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Γιώργο από την Ελευσίνα, νομίζω ότι είναι υπερβολή το φροντιστήριο στο δημοτικό. Πρόσεξε και ιδιωτικό δημοτικό, εν τω μεταξύ έτσι. Το καταλαβαίνω αν κάποιο παιδάκι έχει ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες. Αλλά πιστεύω στις περισσότερες των περιπτώσεων θα είναι η εύκολη λύση για να μην ασχολούνται οι γονείς, αφού φυσικά μπορούν και πληρώνουν το κόστος, εννοείται. Και εγώ σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Μανιάρα μου, τι κάνεις? Είναι πολλά χρόνια που ακούω από γνωστούς φίλους και συγγενείς για φροντιστήρια στα παιδιά του δημοτικού. Εμείς βεβαίως αλλιώς τελειώσαμε το σχολείο. Να υπενθυμίσω το ανέκδοτο που λέγεται δωρεάν παιδεία. Μου λέει η Μαγιάννα, να σε καλά και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χθες σας μιλούσα για κάτι ωραίο που έχει την υπογραφή του εξαιρετικού Σταύρου Τζίμα, η κληρονομιά της Νιρεμβέργης. Καλά, χθες έζησα και την απόλυτη παράνοια. Όταν αναφέρθηκα με αφορμή το ότι εχθές συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από τη δίκη της Νιρεμβέργης, 1η Οκτωβρίου λοιπόν, βρέθηκε ένας ακροατής και μου έστειλε ένα μήνυμα που προσπαθούσα να το επεξεργαστώ και μετά. Δηλαδή όταν έφυγα από εδώ λέω, δεν είναι δυνατόν να μου έστειλε ένα τέτοιο μήνυμα ακροατής, ο οποίος μου λέει, καλά, ασχολείστε με ό,τι έγινε στην Νιρεμβέργη πριν από 80 χρόνια και δεν ασχολείστε με τον Νετανιάχου που σκοτώνει τόσο κόσμο. Δηλαδή η απάντηση είναι σε αυτή την περίπτωση, ήθελες τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, έτσι. Αυτό δεν μπορώ να σκεφτώ μια πιο λογική απάντηση να του πω εκείνη την ώρα. Ειλικρινά σας το λέω, ό,τι πιο παρανοϊκό έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό σε μήνυμα. Τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν, 1η Οκτωβρίου συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την ολοκλήρωση της δίκης της Νιρεμβέργης, που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή δίκη κατά της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ναζί, θέτοντας τα θεμέλια του σύγχρονου διεθνούς ποινικού δικαίου. Αυτή η παρακαταθήκη λοιπόν εξακολουθεί να επηρεάζει τα διεθνή δικαστήρια έως σήμερα, όπως αυτά για την πρώην Ιουγκοσλαβία, την Ρουάντα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Έτσι λοιπόν, ο εξαιρετικός δημοσιογράφος Σταύρος Τζίμας παρουσιάζει αυτό το βιβλίο, η κληρονομιά της Νιρεμβέργης, με προσωπικές αναμνήσεις. Αναζητά το ιστορικό και σύγχρονο αποτύπωμα της δίκης, εστιάζοντας τις προκλήσεις, εννοείται, μια σύγχρονη Ευρώπη. Και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι κοντά μας, έτσι λίγο να το συζητήσουμε. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Τι κάνετε?
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
3: Και θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι κι αλλιώς να πηγαινοερχόμαστε σε αυτό το βιβλίο και στο μέλλον. Ερώτηση. Γιατί το γράψατε?
4: Ναι. Είναι μια καλή ερώτηση, από δημοσιογραφικό ένστικτο πρωτίστως, διότι συμπληρωνόταν ακριβώς 80 χρόνια από την μητέρα όλων των δικών. Μια δίκη η οποία άφησε το αποτύπωμά της στο Διεθνές Δίκαιο, καθόρισε μελλοντικά το Διεθνές Δίκαιο και το δίκαιο του πολέμου ειδικότερα, και ήταν η περιέργειά μου επίσης να δω και να μάθω πώς σκέφτηκε, τι άφησε στην ίδια την πόλη.
3: Στην Ερυβέρη,
4: αυτή η πόλη υπήρξε το λίκνο του ναζισμού. Τι έχει απομείνει σήμερα σε αυτή την πόλη, στην Ερυβέρη, από όλο αυτό που έγινε και που την κατέστησε πρώτο θέμα σε όλο τον πλανήτη, σαν χθες. Διότι σαν χθες όλη η ανθρωπότητα ήταν στραμμένη πάνω στα δικαστήρια της Νιρεμβέργης.
3: Ναι.
4: Γιατί στις 9 το πρωί βγήκε ο δικαστής και ανακοίνωσε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Άρα λοιπόν όλα αυτά μου τίμησαν το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Και είδα
3: αν δεν κάνω λάθος, είχατε και μια προσωπική διαδρομή εσείς εκεί,
4: ναι,
3: έτσι.
4: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, Δημήτρη, γιατί τα εφηβικά μου χρόνια πέρασα αρκετά διαστήματα στην Ερυβέργη ως παιδί μεταναστών,
3: ναι,
4: που πηγαινοερχόμουν στη Γερμανία. Ήταν εργάτες οι γονείς μου, εργαζόμενοι στη Γερμανία, αλλά δεν είχα ιδέα από τίποτα από όλα αυτά. Περνούσα σχεδόν καθημερινά μπροστά από το κτίριο που έγινε η δίκη και δεν ήξερα απολύτως τίποτα. Απλώς σε κάποιες πολυκατοικίες που μέναμε τότε, που μέναν οι γονείς μου, ήταν βομβαρδισμένες από τους συμμάχους ακόμη.
3: Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
4: Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι. Και ξέραμε ότι αυτές ήταν οι πολυκατοικίες που είχαν βομβαρδιστεί επί Χίτλερ. Έως εκεί. Δεν υπήρχε κανένα οικογενειακό περιβάλλον ή κοινωνικό περιβάλλον τότε που να μας, ανοίξει τα μάτια γι' αυτό, γιατί τα ενδιαφέροντα, όπως καταλαβαίνεις, των μεταναστών, η προτεραιότητα
3: ήταν η επιβίωση και το να σταθούν στα πόδια τους. Έτσι.
4: Αυτό λοιπόν αύξησε τα δημοσιογραφικά μου οκτάνια και με έκανε να επισκεφθώ την Ερυβέργη για να δω τι λέει ο κόσμος σήμερα, τι έχει απομείνει.
3: Αλήθεια, τι ξέρει ο κόσμος ή τι λέει, πώς του φαίνεται ότι εκεί ακριβώς έγινε αυτή η δίκη. Ασχολούνται με αυτό, το ξέρουν, είναι κομμάτι πια της σημερινής πόλης ή όχι?
4: Είναι κομμάτι από την άποψη, Δημήτρη, ότι οι αρχές, ο Δήμος το έχει μετατρέψει πλέον σε τουριστική ατραξιόν.
3: Ναι.
4: Με ποια έννοια? Υπάρχει η αίθουσα 600, εκεί που έγινε στην κεντρική λεωφόρο, στο τεράστιο κτίριο που έγινε, των δικαστηρίων που έγινε η δίκη, την έχει μετατρέψει σε μουσείο. Από ό,τι μου λέγανε, γύρω στους 200.000 άνθρωποι περνάνε κάθε χρόνο για να δούνε αυτό το μουσείο που έχουν φτιάξει για τη δίκη της Νιρεμβέργης, όπου εκτίθενται πάρα πολλά πράγματα αποκαλυπτικά της δίκης αλλά και της ιστορίας του ναζισμού και της περίοδου του Χίτλερ. Οι Γερμανοί με τα πολεμικά δεν έκρυψαν, ή τουλάχιστον οι ηγεσίες δεν έκρυψαν αυτό που έγινε, αλλά προσπάθησαν στην πορεία, στη διαδρομή, να βγάλουν από πάνω τους αυτόν το λεκέ.
3: Ναι, ναι.
4: Και ειδικά του χιτλερισμού, και ειδικά η Γερμανία, που όπως είπα ήταν η μέκα του εθνικοσοσιαλισμού.
3: Ναι.
4: Εκεί λοιπόν μετέτρεψαν την αίθουσα, υπάρχει το μουσείο, βλέπεις τα πάντα, σου λένε τα πάντα και περνάει πάρα πολλοί κόσμος, περνάνε και σχολεία από όλη τη Γερμανία, από παντού, και νέοι άνθρωποι. Είναι το ένα, είναι αυτό. Υπάρχει ο χώρος πίσω από τα δικαστήρια και που τους κρεμάσαν. Υπάρχουν κάποια υπολείμματα, ήταν ένα γήπεδο του μπάσκετ και εκεί τους έστησαν την αγώνη. Ύστερα υπάρχει στην Ερυβέργη, υπάρχει το περιβόητο στάδιο που γίνονταν οι μεγάλες διαδηλώσεις. Το στάδιο αυτό σήμερα υπάρχει ως ερείπιο και θέλουν να το επισκευάσουν. ξαναχωρούσε 200.000 ανθρώπους και γέμιζε πάντα. Από 200.000 Ναζί, όταν έβγαζε τους λόγους ο Χίτλερ, και μπορεί να φανταστεί κανείς 200.000 να παραλυρούν από κάτω και να φωνάζουν ένας λαός, ένας αρχηγός, και από πάνω ο αρχηγός. Υπάρχει σήμερα αυτό και σκέπτονται και το βρήκα σε μια διαδικασία που το επισκευάζουν. Επίσης υπάρχουν εκεί που ψηφίστηκαν οι νόμοι της Νιρεμβέργης. Αυτά λοιπόν όλα δεν προσπάθησαν να τα γκρεμίσουν, γιατί έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
5: Έτσι πρέπει να γίνεται. Βέβαια είναι το θέμα, εάν ήθελαν να αποτινάξουν από πάνω τους κάθε ίχνος εκείνης της περίοδου, αλλά επειδή όμως είναι κομμάτι της ιστορίας και εδώ μιλάμε για τη δίκη, για τη δίκη που στην ουσία έκλεινε και ηθικά ένα κεφάλαιο πέρα από τη νομική διάσταση και όλα τα άλλα, έτσι. Καλά έκαναν και το έκαναν μουσείο σε τελευταία ανάλυση.
4: Μασφαλώς. Δεν προσπάθησαν να το κουκουλώσουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να το σβήσουν. Το αφήνουν εκεί όπως είναι το αποτύπωμα που υπήρχε από τότε και λένε τι ακριβώς έχει συμβεί για να μην ξανασυμβεί.
5: Μάλιστα.
4: Έχει ενδιαφέρον και τι λένε οι άνθρωποι και τι ψηφίζει σήμερα η Νιρεμβέργη.
5: Θα το ρωτήσω αυτό στη συνέχεια, αλλά αν δεν κάνω λάθος, το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε πρόσωπα και πτυχές της δίκης με ελληνικό ενδιαφέρον.
4: Ναι.
5: Έτσι.
4: Ναι. Συνάντησα στα δικαστήρια στην Νιρεμβέργη έναν διερμηνέα, ο οποίος είναι από την δεκαετία του 70, στα δικαστήρια της Νιρεμβέργης. Και είναι απίστευτο πόσα πράγματα ξέρει αυτός ο άνθρωπος για τη δίκη της Νιρεμβέργης. Ζει τώρα 50 χρόνια εκεί μέσα, είναι και δικηγόρος, είναι και διερμηνέας, ξέρει τα πάντα. Και τον έβαλα στο ρόλο του ξεναγού. Να μου εξηγήσει τα πάντα για το τι συμβαίνει σήμερα, πώς την βλέπει ο κόσμος που έρχονται εκεί στα δικαστήρια. Ήταν μια καλή επαφή για μένα, ήταν μια ζωντανή τέτοια μαρτυρία. Ύστερα, στο βιβλίο μέσα θα δει κανείς μια συνέντευξη που είχα πάρει το 2012 για την Καθημερινή, από μια Ελληνίδα η οποία ήταν ιδιαίτερα και γραμματέας του Γάλλου ανακριτή που ανέκρινε τους Ναζί, γιατί υπήρχαν 4 ανακριτές, Γάλλοι, Αμερικανοί.

0: έβαλε και χεράκι νίκης. Λοιπόν, ο Γιάννης. Τι μου λέει, τα ιδιωτικά σχολεία δουλεύουν σχεδόν με τον κανονισμό των δημοσίων σχολείων. Επομένως, μην νομίζετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στην ποιότητα. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε, γιατί μου ήρθαν και άλλα μηνύματα. Ο Φώτης, ο εκπαιδευτικός μας. Λοιπόν, του άρεσε η πρόσκληση του κυρίου Τζίμα, που αναμοχλεύει τέτοια γεγονότα και καθόρισε το διεθνές δίκαιο, η ιστορία της δίκης της Νιρεμβέργης. Δυστυχώς, η χθεσινή ημέρα με την επέτειο της δίκης δεν έφτασε σε πολλούς συμπολίτες μας και φοβάμαι ότι αν δεν λάβουμε υπόψη την παρακαταθήκη αυτή, θα βρεθούμε σε δυσάρεστη θέση να μην κατανοούμε την κατάσταση που επικρατεί. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα με τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά δημοτικά, απλώς αναφερθήκαμε στην ιστορία ότι ένα παράδειγμα, ένα παιδί που πάει σε ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο παρακολουθεί και μαθήματα φροντιστηρίου. Στο ηλικιακό αυτό επίπεδο είναι δυστυχώς πραγματικότητα. Το βιώνουμε κάθε χρόνο με τους μαθητές και τις μαθήτριες της πρώτης γυμνασίου, διαπιστώνοντας ότι κάτι συμβαίνει στην κοινωνία. Πολλοί γονείς δεν μπορούν να αντιληφθούν και να διαχειριστούν την κατάσταση, παρασυρώμενοι από τους διπλανούς και φίλους και στέλνοντας τους μικρούς μαθητές, μαθήτριες στην παραπαιδεία, πιστεύοντας ότι εμείς στο δημόσιο σχολείο δεν προσφέρουμε απολύτως τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και για τα καλά σου λόγια. Πολύ ενδιαφέρον είναι το βιβλίο. Α, Στέλιος. Της Νιούμαν, ως εχμάλωτη του Στάλιν και του Χίτλερ, Γερμανίδα κομμουνίστρια που έκανε 3 χρόνια σε γκούλακ και 5 χρόνια σε στρατόπεδο των Ναζί. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία, ειλικρινά. Χαίρομαι για την επικοινωνία που έχουμε και μου αρέσει ότι κατευθύνεται σε πολλά πράγματα και την κουβέντα. Εγώ ειλικρινά αυτό το χαίρομαι. Ξαναλέω τους τρόπους λοιπόν. Ισχύει το Viber. Στείλε μου καμιά ωραία φωτογραφία αν βγαίνετε τώρα έξω τέτοια ώρα, έτσι να το μοιραστούμε. Το 698-123-1003 και www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς θα κάνουμε. Εννοείται ότι θα το διαβάσουμε. Και χαίρομαι πολύ που σας έπιασε η ιστορία με τα δημόσια και τα ιδιωτικά και μου είχε κάνει εντύπωση, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι από την πρώτη στιγμή μου ζητήσατε αυτά τα στοιχεία. Περιμέναμε, γιατί αυτά τα στοιχεία πρέπει κάπως επισήμως να βγουν. Δεν τα είχαμε εμείς, έτσι. Όπως μου λέει και ο φίλος εδώ, υπάρχει διαφορά μεγάλη. Το δημόσιο δεν τραβάει απλά. Πρέπει ο ένας γονιός να δουλεύει και να πληρώνει το ιδιωτικό, εκτός αν γιαγιάδες, παππούδες, πληρώσουν, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Άρη, μου λέει στο τέλος, από τη γνωστή ατάκα της ελληνικής ταινίας. Τώρα, επειδή πιάσαμε τα παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δει τι συμβαίνει στη Γαλλία. Έτσι, τεράστιες κινητοποίησεις μαθητών στη Γαλλία, με πολλά τα αιτήματα και περισσότερα χρήματα για την παιδεία και τα κτηριακά τους τα ζητήματα. Κινητοποίησεις που έχουν κλιμακωθεί από χθες το απόγευμα και χθες το βράδυ, όταν οι αποκλεισμοί σχολείων εξελίχθηκαν σε πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια σε πολλές πόλεις. Φωτιές, εμπρισμοί αυτοκινήτων, οδοφράγματα, εμπρισμοί σχολικών κτίριων, ρήψη αντικειμένων, πυροτεχνημάτων, συγκρούσεις με αστυνομικούς, ζημιές σε δημόσια κτίρια, τράπεζες, υποδομές. Το Υπουργείο Εσωτερικών λοιπόν ανακοίνωσε χθες ότι χθες καταγράφηκαν 1949 προσαγωγές. Κοντά 2000. Έτσι. Κοντά 2000 ατόμων, κυρίως μαθητών, ενώ ο Υπουργός επίσης εσωτερικών έκανε λόγο για περισσότερους από 300 τραυματίες μεταξύ αστυνομικών, πυροσβεστών και άλλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Παιδείας έκανε από την πλευρά του λόγο για 170 τραυματισμένους μαθητές και 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων και 40 διευθυντές σχολείων. Πόλεμος. Έτσι, πόλεμος στην κυριολεξία. Έδωσε κάποια στοιχεία πάντως στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μίλησε για 1027 λύκεια από περίπου 3.700 σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά τα 1027 συμμετέχουν από χθες στις κινητοποίησεις, εκ των οποίων 222 υπέστησαν αποκλεισμό. Το Υπουργείο Παιδείας χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό μέτρο για σήμερα Παρασκευή. Έχει ρίξει τα σχολεία σε 524 που συμμετέχουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στις κινητοποιήσεις, ενώ ακόμη περίπου 400 λύκια παραμένουν κλειστά για λόγους ασφαλείας. Δεν ξέρω αν είδατε βίντεο τι συμβαίνει, και ξύλο πέφτει αρκετό, πανικός, και δεν ξέρω και πώς μαζεύεται τώρα αυτό. Δεν είναι εύκολη ιστορία τα παιδιά. Και βέβαια βλέπετε κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι. Κάπου ακούγα ότι εδώ έχουμε ένα σχολείο από την πρώτη μέρα σχεδόν που άνοιξε, έχει κατάληψη. Εδώ είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μα τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όπως επίσης θέλω να αναφερθώ, τώρα αυτό σκεφτόμουν, αν προλαβαίνω τώρα. Όχι, δεν προλαβαίνω τώρα, ας να το πούμε πιο μετά. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που άνοιξε, μαζεύτηκε, γιατί έγινε με κάποιο τρόπο, θα λέγει κανείς, ατύπος, για το τι γίνεται με τις αποζημιώσεις των βουλευτών, των κοινοβουλευτικών επιτροπών, και επίσης για το θέμα του ενοικίου που λαμβάνουν οι βουλευτές στην περιφέρεια. Ας αυτό να το σχολιάσουμε λοιπόν στη συνέχεια. Εγώ λέω να πάμε μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Την καλησπέρα μου.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
4: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Υποψήφοι. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας με αρχή από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2029. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, θωράξενης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της, στο Λαύριο και τον νυν σύντροφο της γυναίκας. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Ισραηλοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν το δράστη της επίθεσης εναντίον του πιλότου της πτήσης Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Πρόκειται για τον συγκυβερνήτη Ιππίκο Ομάν, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη επιδέθηκε στον Ινδό πιλότο. Αυτό ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος, η οποία ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει ποια Ισραηλινή υπηρεσία ή αρχή θα διεξάγει την ανάκριση. Η Ρωσία οφείλει να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους πολίτες στην ουκρανική πόλη Ολέσκη, που τελεί υπορωσική κατοχή, καθώς η κατάσταση εκεί είναι φρικτή, δήλωσε σήμερα η Ευρωπαία Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων, της οποίας το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει και την ανθρωπιστική βοήθεια. Νέες συγκρούσεις σήμερα μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την παιδεία. 400 λυκεία, περίπου 1 στα 10, παρέμειναν κλειστά σήμερα εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές. Με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθητος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα ίσως και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: ό,τι μου κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε, τέτοια ώρα. Τώρα, Παρασκευή βράδυ, βγαίνει ο κόσμος. Κοίτα, είναι 2 του μήνα, έχει πέσει το μπικικίνι, κάτι θα γίνει. Έτσι, κάτι θα γίνει. Ετοιμάζεστε τώρα, σας βρίσκω στο δρόμο, έτσι για κανένα ωραίο ταβερνάκι. Με αυτό έχει αλλάξει λίγο ο καιρός και το σηκώνει τώρα, έτσι. Το σηκώνει το ταβερνάκι. Να αφιερώσετε και χρόνο στους δικούς σας ανθρώπους, Σαββατοκύριακο είναι. Αύριο νομίζω ότι δεν θα είναι μέρα για σούπερ μάρκετ. Έχει πέσει το χρήμα. Θα είναι Σάββατο. Πανικός θα γίνετε. Πόπο Θεέ μου. Πανικός. Γι' αυτό εγώ πήγα σήμερα για να τελειώνω. Καταλάβατε. Έτσι πρέπει. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Τι ήθελα να πω πριν. Υπήρξε μια άτυπη συζήτηση για την αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι βουλευτές για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αυτοί τώρα παίρνουν 75 ευρώ. Δεν το καταλαβαίνω ρε παιδιά, γιατί για να πάει ένας βουλευτής στην επιτροπή πρέπει να πάρει και λεφτά. Η δουλειά του δεν είναι. Ποια είναι η δουλειά του δηλαδή? Είναι, πώς να το πω τώρα, είναι σαν να πληρώνομαι εγώ γενικώς από τον Sky, αλλά για να μπορώ να κάνω εκπομπή να παίρνω και έξτρα. Δηλαδή κάπως έτσι το βλέπω. Έτσι μου ακούγεται. Ότι θα πάει ο βουλευτής σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή και θα πάρει 75 ευρώ, τα οποία στην άτυπη αυτή συζήτηση που έγινε έλεγα να πάνε 150 διπλά. Βέβαια δεν το λες και λίγο τέτοια αύξηση. Είναι σαν να παίρνεις, ξέρω εγώ, 1500 ευρώ, όχι, εντάξει, και να σου δώσουν, ξέρω εγώ, και εγώ δεν ξέρω τι. Γιατί από τα 75 να πας στα 150, τι να κάνεις, τα διπλά είναι. Αλλά, και στην άτυπη αυτή κουβέντα, υπήρξε και ένα ενδεχόμενο αύξησης του επιδόματος ενοικίου που λαμβάνουν οι βουλευτές της περιφέρειας. Είναι 1000 ευρώ. Προφανώς τώρα για κάποιο γραφείο, δεν ξέρω τι, πώς και τα λοιπά. Όλα αυτά έγιναν στο περιθώριο της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και προφανώς όταν έγινε αντιληπτό, αυτό πυροδότησε ακαριά κάποιες αντιδράσεις δεδομένες και της οικονομικής συγκυρίας, έτσι, που υπάρχει στην κοινωνία, σου λέει, μην προκαλέσουμε. Το θέμα το έκανε γνωστό η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος της Βουλής ανήγγειλε αυξήσεις αποζημιώσεων για τους βουλευτές για τις επιτροπές όπου η συντριπτική πλειοψηφία δεν πατάει, αλλά τι κάνουν. Είναι μέσω WebEx και εκεί παίρνουν 75 ευρώ. Μάλιστα είπαν ότι εκεί δεν θα αυξηθεί, θα μείνει στα 75. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε, εντάξει, λόγο για παγαποντιά, να αυξήσουμε τις αποδοχές στον εαυτό μας, να αυξηθεί το επίδομα ενοικίου βουλευτών και άπαντες απόντες. Ωραίο ακούστηκε αυτό. Από το Προεδρείο, ο κύριος Κουκουλόπουλος διευκρίνησε ότι ο κύριος Νικήτας Κακλαμάρης δεν ανακοίνωσε καμία αύξηση, ούτε την προανήγγειλε, απλώς συζητήθηκε ατύπως. Και προσέξτε, για να γίνει, λέει, κάτι τέτοιο, πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων. Αυτό. Αυτό πήγαινε στο φρονίμωνο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, που έλεγα νωρίτερα, έτσι. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο Γιώργος Βραχνός. Στέλιο μου, είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα που με έστειλες για την Νόιμαν, έτσι. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό. Αν μπορείς μια περίληψη, θα σε ευχαριστούσα ιδιαίτερος. Μου λέει για το βιβλίο της Νόιμαν που η Γερμανίδα κομμουνίστρια, συγγραφέας και δημοσιογράφος, που έμεινε στην ιστορία μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις ανθρώπων που επέζησαν τόσο από τα σοβιετικά γκουλάκ του Στάλιν, όσο και από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωση του Χίτλερ. Τώρα και τα από μόνο το αυτό λέει πάρα πολλά. Να το ψάξουμε, να το βρούμε το βιβλίο. Σίγουρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κοντά μας τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγή. παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε. Και αν έχετε δει έξω το παραμικρό που πιστεύετε ότι δημιουργεί πρόβλημα, μας δίνετε μια εικόνα τηλεφωνώντας. Και αφήνοντας τον αριθμό του κινητού σας. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο έως τις 11 κάθε βραδάκι. 9 με 11 εδώ στο Sky 100.3 τι κάνουμε Zoom αληθινά. Και οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι δύο. Το Viber. Εκεί θέλω και μια ωραία φωτογραφία ρε παιδί μου. Τώρα βγαίνετε βόλτα. Στείλτε μου μια ωραία φωτογραφία να το μοιραστούμε. Να νιώθουμε και εμείς ότι κάπου πάμε. Με κάποιο τρόπο. Το 698 123 1003. Πάμε ξανά. 698-123-1003. Ίσχυε και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται. Με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Πάρα πολύ καιρό πηγαίνω. Φέρνω κάτι που θέλω να το μοιραστούμε, αλλά να μου πείτε και την εντύπωσή σας. Αναφορά στην παραοικονομία, η οποία καλά κρατεί. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες στις οποίες ασκείται ακόμη με τεράστια άνεση το σπορ της φοροδιαφυγής. Και αυτό που διάβασα έχει να κάνει με το εξής. Ήταν ένα δημοσίευμα του Αυγούστου, γιατί μιλούσε για μια εμπειρία το καλοκαίρι. Αλλά προφανώς θα έχει τύχει σε πολλούς. Ακούστε λοιπόν τώρα τι έχει συμβεί. Ήταν λοιπόν ένα ταξίδι σε έναν δρόμο κακοτράχαλο που κρύβει μικρούς και μεγάλους κινδύνους, σε μια ορεινή διαδρομή στην κεντρική Ελλάδα, σε έναν δρόμο γεμάτο κόφτερες πέτρες από πρόσφατες κατολιστήσεις, και το μπροστινό λάστιχο του αυτοκινήτου σκίστηκε και χρειάστηκε βεβαίως αντικατάσταση με πρόχειρη ρεζέρβα, μέχρι να φτάσουν αυτοί που το έπαθαν τη ζημιά, με τη δέουσα εννοείται ασφάλεια, στην κοντινότερη Κωμόπολη, έτσι ώστε να βρουν κάποιο βουλκανίζατέρ. Οι σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές του κινητού τους έφεραν σχεδόν αυτομάτως σε επαφή με έναν πρόσχαρο τοπικό επαγγελματία, βουλκανίζατέρ, ο οποίος αφού έστειλε την πινέζα, τους βεβαίωσε ότι έχει λύσεις για όλα τα προβλήματα των όποιων ελαστικών. Το ξαναλέω, έχει σκιστεί το λάστιχο, τον μπροστινό από πέτρα, κοφτερή από κατολίσθηση. Φτάνοντας λοιπόν στην επαγγελματική του στέγη, δηλαδή τον βρήκανε μέσω προφανώς κάποιας εφαρμογής από το ίντερνετ, και αυτός τους είπε: παιδιά, εδώ είμαι, έστειλε την πινέζα, ελάτε, σας περιμένω, θα τα βρούμε όλα. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, τους υποδέχτηκε σιγοτραγουδώντας, με πλατή χαμόγελο, το οποίο έτσι δεν δημιουργούσε και αμφιβολίες για τις δυνατότητές του. Ένας άνθρωπος σου λέει: την ξέρω τη δουλειά, χαλαρός είμαι, θα το λύσουμε το πρόβλημα, μια χαρά. Σιγοτραγουδούσε κιόλας. Πάθαμε ζημιά, λέει, στο βουνό, του είπαν. Μη σας απασχολεί, σε 5 λεπτάκια θα έχουμε τελειώσει, δήλωσε με τρόπο κατηγορηματικό. Είδε λοιπόν το λάστιχο, προσδιορίσε τον τύπο και τις ακριβείς διαστάσεις και σφυρίζοντας άρχισε να ψάχνει σε ένα υπαίθριο χώρο ανάμεσα σε στίβες ελαστικών. Σε 2-3 λεπτά λοιπόν είχε εντοπίσει το καταλληλότερο, όντως καλής ποιότητας, μεταχειρισμένο λάστιχο, και πήγε εκεί να προχωρήσει στην διαδικασία αντικατάστασης του σκισμένου ελαστικού. Σε ελάχιστο χρόνο είχε τελειώσει τη δουλειά. Πόσο κάνει, ρωτήσαμε. 60 ευρώ, απάντησε. Αλλά το POS δεν δουλεύει. Δεν έχει καλό σήμα εδώ, διευκρίνησε, αντιλαμβανόμενος τη διάθεσή μας να πληρώσουμε ψηφιακά. Με κάρτα. Το κοιτάξαμε καχύποπτα, αλλά επειδή λεβιαζόμασταν, βγάλαμε 2 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ και του τα δώσαμε χωρίς πολλές κουβέντες. Έβαλε λοιπόν το χέρι στην βαθιά του τσέπη και έβγαλε ένα ογκωδέστατο μάτσο χαρτονομίσματα αξίας μερικών χιλιάδων ευρώ, που άρχισε να τα φιλομετρά με δεξιότητα, λες και είναι τραπεζικός ταμείας, παλιά σκοπής, όπως ήταν ας πούμε ο Χόρν. στο 1.101.110. Βρήκε λοιπόν γρήγορα 2 εικοσάρικα και αφού ευχαρίστησε, μας χαιρέτησε λέγοντας πως ό,τι χρειαστούμε είναι πάντα στη διάθεσή μας, όποτε και όποια ώρα τον χρειαστούμε. Μας έμεινε λέει ωστόσο η εικόνα του μάτσου των χαρτονομισμάτων και η απορία αν επρόκειτο για ημερήσια εισπράξη ή κάποιο τέλος πάντων άθροισμα από εισπράξεις κάποιων ημερών. Πολύ μακριά προφανώς από την σύγχρονη των ψηφιακών συναλλαγών, θύμισε σε εμάς αντίστοιχες εικόνες ζωεμπόρων της δεκαετίας του 70 που πλήρωναν σε κοινή θέα με εκατοντάδες χιλιάρικα δραχμών τότε τους κτηνοτρόφους για τα αρνιά και τα κατσίκια τους. Σαν να μην είχε περάσει ούτε μια μέρα από εκείνες τις δοξασμένες της φοροδιαφυγής και του ανεξέλεγκτου παρεμπορίου που κυριαρχούσαν επί δεκαετίες μέρες στην ελληνική επαρχία. Η περίπτωση δεν είναι μόνο στην ελληνική επαρχία, η περίπτωση που είναι ενδεικτική σχεδόν επικρατούσα στον κλάδο της επισκευής αυτοκινήτων, επιβεβαιώνει αν μη τι άλλο ότι η ψηφιοποίηση της οικονομίας, παρότι κυρίαρχη, διατηρεί αλόβητες πολλές εστίες μετρητών. Γιατί φόρο διαφύγει ο λόγος. Προσέξτε, άλλαξα ελαστικά μέσα στην εβδομάδα. Μου έκανε εντύπωση, γιατί πήγα σε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα που έχει έτσι αρκετά υποκαταστήματα. Είναι υποχρεωμένη όταν μπαίνεις να σου παίρνει τον αριθμό και ξαναπήρα τον αριθμό όταν βγήκα. Τους ρώτησα, μου λένε είναι, ξέρω εγώ, έτσι τα δεδομένα πια και λόγω της εφορίας και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη, αυτό που περιγράφει αυτή η ιστορία που είπαμε, το σκισμένο λάστιχο πάνω στο βουνό, νομίζω ότι περιγράφει μια πραγματικότητα που συμβαίνει. Συμβαίνει. Έτσι. Γεια σου Έφη μου, την καλησπέρα μου. Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των βουλευτών, μου λέει, έτσι τα λες καλά, μας θύμισε στο κόστος κινητοποίησης κρατικού μηχανισμού. Δηλαδή ο κρατικός μηχανισμός πληρώνεται, Βάρδα όμως μην χρειαστεί να κινητοποιηθεί. Πλέρωνε Κοσμάκι επί των λαϊκότερων. Βράσε όριζα, μου λέει Έφη. Έφη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Οι δύο τρόποι, το ξαναλέω, είναι το Viber 6981231003, ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ τι θα κάνουμε, εννοείται ότι θα το διαβάσουμε. Μου λέει ο Γιώργος από τα Γιάννενα, για χαρά, είναι το κλασικό κόλπο που έγινε επί Πασόκ. Για να μην φαίνεται μεγάλος ο μισθός, δίνουν κάμποσα αχρίαστα επιδόματα, θυμίσω επίδομα πλησίματος χεριών. Δυστυχώς αυτά τα κόλπα κάνουν ακόμη ή της Βουλής. Βεβαίως μόλις τους φανέρωσε η λαϊκίστρια η ζωή, το μήνυμα το διαβάζω όπως μου ήρθε, έτσι. Οι υπόλοιποι έκαναν πίσω για να μην τους μείνει ο Μουτζούρης και τους μαυρίσουν οι πολίτες. Χώρα της υποκρισίας, εκτός όλων των άλλων κακών, μου λέει ο Γιώργος από τα Γιάννενα. Μου μείνατε πολύ στην ιστορία την άλλη. Βέβαια, την ιστορία με το λάστιχο θα τη σχολιάσουμε και το «Δεν δουλεύει το POS γιατί δεν έχουμε καλό σήμα». Τώρα βέβαια, υπάρχουν εναλλακτικές. Εμένα μου το λένε αυτό, λέω Άιρις. Μετρητό δεν παίζει σε μένα. Θυμήθηκα ότι είχα πάει κάποια στιγμή για καθαρισμό των δόντιων και εκεί που είναι ο γιατρός έπρεπε να έχω κάρτα. Μάλλον κάτι είχε η εφαρμογή του Δήμου που παρκάρεις και κάτι δεν μου έβγαζε το σημείο που είχα αφήσει το αυτοκίνητό μου. Οπότε τι να κάνω, βρήκα ένα κοντινό περίπτερο και είναι ένα περίπτερο που πάντα όταν πάω την κάρτα δεν την παίρνει με POS. Ήθελα για 2 ώρες, ξέρω εγώ, για 1 δεν θυμάμαι, και λέω έχω κάρτα. Όχι, μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα του λέω τώρα τι θα κάνω, πρέπει να παρκάρω. Μου λέει πρόσεξε, θα στη δώσω και θα έρθει να μου πληρώσει την άλλη φορά. όταν ξαναπεράσει, μου λέει από εδώ. Του λέω στους 6 μήνες πάλι έχω καθαρισμό. Μου λέει όταν ξανάρθει, θα περάσει, θα το θυμηθώ, θα πάω πάλι για καθαρισμό, θα το πάω. Κάτσε ρε φίλε όμως. Είσαι υποχρεωμένος να έχεις POS να λειτουργεί. Εκείνη την ώρα, αν μου τύχει κάτι παρόμοιο, λέω Iris, αν θέλετε. Μετρητό δεν έχω. Δεν το κάνω επιτίδες. Απλώς δεν κουβαλάω πια μετρητά. Υπάρχουν τόσοι τρόποι για να πληρώσεις. Πια. Με την κάρτα σου. Έχεις και το Iris. Θαυματουργό το Iris. Μου λέει ο Γιώργος, πόσο μίζερη πρέπει να είναι η ζωή σου για να βρεις λάστιχα στη μέση του πουθενά και αντί να πεις ευχαριστώ, κάθεσαι και γράφεις άρθρα με ηλίθιες ρητορικές ερωτήσεις. Δεν ήτανε στην Κωμόπολη πήγε φίλε. Γιώργο μου, δεν ήταν να βουλκανιζατέρ στα βουνά, στα λαγκάδια. Κατέβηκε ο άνθρωπος με τη ρεζέρβα στην Κωμόπολη. Κεντρικά πήγε. Που κεντρικά πάντα υπάρχει ένα βουλκανιζατέρ. Αλλά γιατί ρε παιδιά, τόση τοξικότητα. Σε σχέση με τον κύριο μου λέει με το ελαστικό, ο άλλος ο φίλος ο Γιώργος, θέλω να ρωτήσω το εξής, με όλο το σεβασμό. Ο κύριος πριν κρίνει τον επαγγελματία με τον βουλκανιζατέρ, θα ήθελε να ήταν στη θέση του, να ζει στην ελληνική κάτσε. Περίμενε. Που λέει ούτε να ρωτήσεις δεν μπορείς. Δηλαδή περίμενε. Θα πληρώσει ο κάτοικος της πόλης μαύρο χρήμα τον επαγγελματία μιας Κωμόπολης επειδή αυτός επιλέγει να ζει εκεί. Και εγώ ρε φίλε δεν έχω έναν τενεκελάδι, τον αγοράζω όλο με την ίδια λογική. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τι είναι αυτό τώρα που μου λες? Να θες λέει πετρέλαιο για τριπλάσια. Και συγγνώμη, αυτό δικαιολογεί το μαύρο χρήμα? Κάτσε ρε Γιώργο, μην τρελαθούμε. Και μου λέει ας μην κρίνουμε 6-2 τα αλότρια με ευκολία. Μισό λεπτά κύριε Γιώργο. Θα πληρώσω με μαύρο χρήμα την επιλογή κάποιου να είναι εκεί που είναι? Δηλαδή 2 μέτρα και 2 σταθμά οι νόμοι σε αυτή τη χώρα? Δεν έχει λογική.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 308.

0: Ανατολική Παραλία Λευκάδας 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σ' αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
5: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
7: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
8: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: Λοιπόν, Γιώργο μου, από το Far West. Μ' αρέσει το Γιώργος από το Far West. Θέλω να σε ρωτήσω όμως κάτι και να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια. Με ειλικρίνεια. Γιατί μου λέει, την τοξικότητα του άρθρου λέει, που διάβασες, σχολιάζω. Εσύ λέει, το ξεκίνησες. Καλά ρε φίλε, ηρέμησε. Εσύ το ξεκίνησες. Λες και είμαστε παιδάκια που παίζουν και κάνουμε ζαβολιές. Κάτσε, ηρέμησε. Διάβασα κάτι. Μια μαρτυρία, έτσι. Τι θα πει, λέει, για ένα μάτσο λεφτά. Και εφοριακό, είσαι, λέει, μου λέει, τι σε νοιάζει. Το αναφέρει σε αυτό που γράφει το άρθρο, έτσι. Το δικά του είναι. Όταν λέει, η δημοσιογραφία εξαντλείται στη δημιουργία εντυπώσεων και την καλλιέργεια συναισθημάτων, εννοείται αρνητικό, η κριτική είναι δεδομένη. Συμφωνώ απόλυτα. Πρόσεξε όμως. Δεν σου έχει τύχει ποτέ, γιατί τυχαίνει, τυχαίνει. Δεν δουλεύει το POS, δεν έχουμε σήμα. Ή, άστο αν σου έχει τύχει όχι. Πες μου το εξής. Εάν σου τύχαινε εσένα αυτό και πλήρωνες μαύρα. Για πες μου, πώς θα το βλέπες. Έτσι. Μου λέει ο Ευάγγελος επαρχία Καλαβρίτων. Τι ωραία τα Καλαβρίτα τώρα. Και πρέπει να έχει πέσει λίγο και θερμοκρασία εκεί. Εννοείται, λέει, ότι θα πληρώσετε με μαύρο χρήμα. Δεν καταλαβαίνετε που ζείτε. Αυτά στην Αθήνα. Παιδιά, αν ζητήσετε τον Ευάγγελο επαρχία Καλαβρίτων, μην περιμένετε απόδειξη. Ο άλλος υπογράφει φουντάκος. Μισό. Πες μου τι σημαίνει αυτό. Φουντάκος, τι σημαίνει αυτό. Καλησπέρα. Σε βουλκανιζατέρ, μου λέει, στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών, μετά τον Ισθμό, μου έφτιαξαν το λάστιχο με 15 ευρώ και πλήρωσα με κάρτα Visa. Ωραίος. Αλλά περιμένω, Γιώργο μου, να μου πεις εσύ, έτσι. Μου λέει ο Παναγιώτης, ου μπλέξεις με την παράλληλη οικονομία. Ποιος ξέρει σε τι τιμή αγόρασε ο βουλκανιζατέρ το μεταχειρισμένο. Καλά, μπορεί να ήταν ένα ελαστικό από κάποιο αυτοκίνητο που το είχαν βγάλει, έτσι. Ποια ήταν η ημερομηνία παραγωγής του πάνω στο ελαστικό. 60 ευρώ μαύρα ή 89 ευρώ με ΦΠΑ 24% και επιχειρηματικό κέρδος 20% μπέρδεμα. Πρόσεξε να δεις. Γιατί αν έχεις ένα αυτοκίνητο normal με 89 ευρώ, άντε 100, normal, αγοράζεις ένα λάστιχο, καινούριο. Δεν σου λέω ότι είναι το καλύτερο, αλλά ένα καινούριο λάστιχο. Αλλά 89 μεταχειρισμένο, που δεν ξέρεις τίποτα, είναι χρήμα, έτσι. Έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Ρε Παναγιώτη, με τι ασχολείσαι και τα υπολόγισες έτσι ωραία. Ωραίος, μια χαρά, μ' άρεσε ο υπολογισμός. Λοιπόν, Άντωνη Ζωγράφος, Athens Street Stories, το ραντεβού που έχουμε τις Παρασκευές για να μάθουμε ωραία πράγματα, ωραίες ιστορίες για δρόμους, μαγαζιά, περιοχές, γειτονιές, τα πάντα. Athens Street Stories. TikTok, YouTube, Instagram, τώρα δεν θυμάμαι τι άλλο. Αντώνη μου, καλησπέρα, τι κάνεις, καλό μήνα κιόλας, δεν τα έχουμε πει.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλά, μια χαρά είμαι, εσύ πώς είσαι.
0: Τέλεια, μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Τι έχουμε απόψε, τι λες να μας πεις, πού θα μας ταξιδέψεις.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω ετοιμάσει ένα επεισόδιο έτσι και αλλιώς, το οποίο θα ανέβει αύριο, είναι έτοιμο για να ανέβει.
0: Ωραία.
1: Και αφορά λοιπόν οι πρώτες σκέψεις που έγιναν όταν ήρθε ο Όθωνας στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: όταν ήταν στο Νάπλιο και μετά, σκέφτηκαν πού θα μεταφέρουν την πρωτεύουσα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δηλαδή. Υπήρχαν και κάποιες, ας το πω σε εισαγωγικά, άκυρες σκέψεις, όπως ακόμα και στα Μέγαρα ή στην Κόρινθο και τα λοιπά και τα λοιπά. Τελικά αυτό που σκέφτηκαν αρχικά, μάλλον ένας βαβαρός αρχιτέκτονας το 1833 πρότεινε κάτι το εντυπωσιακό και μάλλον δεν είναι και πάρα πολύ γνωστό σε όλους. Πρότεινε λοιπόν να γίνει η πρωτεύουσα της Ελλάδας ο Πειραιάς, όσο δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει αυτό,
0: ναι,
1: και το παλάτι θα χτιζόταν στη Βηραϊκή.
0: Ναι.
1: Σε ένα ύψωμα.
0: Με θέα κιόλας.
1: Με θέα ακριβώς. Και θα απλωνόταν σιγά σιγά από τον Πειραιά προς την Αθήνα, δηλαδή το αντίθετο. Θέλαν τον Πειραιά επειδή ήταν άδειο στην ουσία εκείνη την περίοδο, εκείνα τα χρόνια. Και μάλιστα το πιο περίεργο ήταν ότι θα αλλάζανε και το όνομα της πρωτεύουσας και θα την λέγανε Οθωνόπολη. Λοιπόν, ακριβώς. Οθονόβολη. Μάλιστα, σε βίντεο που θα ανεβάσω έχω και βρει και, και τις εφημερίδες και τα αποκόμματα που ήταν από τις γερμανικές εφημερίδες που είχαν τις ανταποκρίσεις τότε και την έλεγαν ξεκάθαρα Οθονόβολη, ό,τι λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Και το έχουν συμφωνήσει κτλ. Φυσικά αυτό, ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο πατέρας του Όθωνα, ο Λουδοβίκος, ο οποίος είπε ότι πρέπει να είναι η Αθήνα ως ιστορικός χώρος κτλ. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, κάποια άλλη περιοχή. Και τότε ξεκίνησε από εκεί πέρα πού θα χτιστεί το παλάτι, εφόσον θα είναι η Αθήνα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, η πρώτη σκέψη ήταν στην Ομόνοια, ότι στην περιοχή της Ομόνοιας πρέπει να χτιστεί, και γι' αυτό αγοράστηκαν έτσι πολλά οικόπεδα και άρχισε να χτίζεται γύρω από την Ομόνοια η Αθήνα, ας το πω έτσι. Τελικά αυτό δεν προχώρησε για διαφορούς και οικονομικούς λόγους. Ένας δεύτερος που ήρθε, ο Κλέντσε, λέγονταν ο αρχιτέκτονας, πρότεινε τον κεραμικό,
0: ναι,
1: ότι πρέπει εκεί να είναι για τους δικούς του λόγους και τις προτάσεις που έκανε. Υπάρχουν και σχέδια μάλιστα.
0: Mm-hmm.
1: Το πιο εξωφρενικό όμως ήταν το επόμενο, που ένας άνθρωπος, ένας αρχιτέκτονας που λεγόταν Σίγκελ, πρότεινε να χτιστεί το παλάτι του Όθωνα πάνω στην Ακρόπολη, πάνω στο χώρο της Ακρόπολης. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Υπάρχει ακόμα και σώζεται το σχέδιο, παρακαλώ, που θα χτιζόταν πάνω στην Ακρόπολη, και μάλιστα αν το δείτε και στο βίντεο, είχε αγάλματα, ιστορίες, δεν θα γκρέμιζε βέβαια κάτι, θα συνέχιζε να υπήρχε και η Ακρόπολη και το Ερέχθειο κτλ. Αλλά θα υπήρχε το παλάτι πάνω στην Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Αυτό, έτσι το είχαν σκεφτεί. Είναι λίγο περίεργο.
0: Δέχτηκα ερώτημα. Wi-Fi θα είχε. Δέχτηκα ερώτημα.
1: Φαινόταν λίγο εξωφρενικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ πομπόδες όλο αυτό εκεί πέρα. Στο σχέδιο που είχε παρουσιάσει.
0: Τι δεν το είχα ακούσει, να σου πω την αλήθεια πάντως.
1: Αυτό είναι ναι, από τα πιο περίεργα.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα, εφόσον δεν προχώρησε όλο αυτό το Πειραιά, έτσι παρένθεση με αυτό. Αυτό που δεν ήξερα ούτε εγώ, καλά ούτε αυτό με τον Πειραιά το γνώριζα, ψάχνοντας τα έμαθα, ότι τελικά εφόσον δεν προχώρησε να ονομαστεί Οθωνόπολη ο Πειραιάς και τέλος πάντων η πρωτεύουσα, αυτό που για 20 χρόνια ονομαζόταν Οθωνόπολη ήταν η Κάριστος.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό ναι. Και Κάριστος. Μάλιστα και ακόμη και στο site του Δήμου να μπείτε, λέει ότι ξεκάθαρα μεταξύ του 1840 κάτι μέχρι και την που έφυγε το 62 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο Όθωνας, ονομαζόταν Οθωνόπολη.
0: Οθωνόπολη.
1: Η Κάριστος. Τελικά είπανε την Κάριστο δηλαδή, αντί την πρωτεύουσα της Ελλάδας.
0: Αυτό θα το βάλεις αύριο, είπες.
1: Θα το ανεβάσω αύριο, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράστηκες.
1: Είναι πολύ ωραίο το βίντεο, αξίζει δηλαδή. Και τελικά, ναι, εφόσον δεν προχώρησαν όλα τα υπόλοιπα, οι Ακρόπολες και οι ιστορίες και όλα αυτά, προτείνανε να χτιστεί εκεί που είναι τώρα η Βουλή. Στο Σύνταγμα, το οποίο θα έχει και φέρει την Ακρόπολη.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε TikTok, Instagram, YouTube, τι άλλο.
1: Facebook.
0: Facebook.
1: Streetstories.gr.
0: Ναι, άθεσες street stories.
1: Street stories και το.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντώνη μου, πολύ ωραία. Αυτά που μας ετοιμάζει και τα λες και σε σύντομο χρόνο και είναι πολύ ωραίες πληροφορίες που τα περισσότερα δεν τα γνωρίζουμε. Για να μαθαίνουμε και κάτι έτσι ωραίο και διαφορετικό. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά.

0: Την καλησπέρα μου Στεφάνη, πάντα μας ακούει, την ευχαριστώ πολύ και μου έστειλε και μια ωραία φωτογραφία από το... με τη γάτα της. Πώς την έχει, πώς στάθηκε έτσι και την έβγαλε τόσο ωραία φωτογραφία, έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερως για τα μηνύματα. Μου λέει ο Γιώργος ότι ως φορολογούμενος δεν έχω απολύτως κανένα κίνητρο να ζητήσω απόδειξη. Δεν εκπέμπει τίποτα. Φορολογούμε όταν τα εισπράττω ως μισθωτός και ξαναφορολογούμε όταν τα ξοδεύω. Κάπως πρέπει να πέσει και ο πληθωρισμός στην τελική. Κάτσε όμως, βρε Γιώργο μου. Και η λογική είναι το μαύρο χρήμα. Δεν καταλαβαίνω την απάντησή σου. Και γιατί θέλεις. Δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω τη λογική. Ωραία. Δεν σε ενδιαφέρει λοιπόν, άρα ας πάρει ο άλλος το μαύρο χρήμα και ας υπάρχει παραοικονομία. Εσύ είσαι όμως μισθωτός. Και εγώ μισθωτός είμαι. Εμείς δεν μπορούμε να κρύψουμε το παραμικρό. Το ξέρεις. Και εγώ φορολογούμε όταν εισπράττω και ξαναφορολογούμε όταν ξοδεύω. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Αλλά το υπόλοιπο με το μαύρο χρήμα δεν το καταλαβαίνω. Αν μπορείς λίγο να μου το δικαιολογήσεις. Έτσι. Να μου το δικαιολογήσεις. Θα χαρώ ιδιαίτερος. Λοιπόν, επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια ωραία εποχή που ανοίγουν και τα θέατρα, φέτος αλλάξαμε την εκπομπή, δεν έχουμε καλεσμένους στο στούντιο, το έχετε καταλάβει, γιατί ήθελα να κάνω ένα πείραμα και θέλω μια άλλη εκπομπή σε σχέση με αυτή που κάναμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οπότε, χθες είχαμε τον Κωνσταντίνο Ρίγο, μας μίλησε για ωραία πράγματα. Σήμερα έχουμε έναν άλλον ιδιαίτερο ταλαντούχο και επειδή ετοιμάζονται τα θέατρα, ένα ωραίο ραντεβού, 3η 6 Οκτωβρίου, στο θέατρο Α. Το θέατρο Α έχει μια τεράστια ιστορία, είναι το θέατρο Λινέως Φωτίου, εκεί στην 28η Οκτωβρίου, στην Αθήνα, ένα θέατρο με τεράστια ιστορία, το ξαναλέω. Και εκεί λοιπόν θα έχουμε μια κωμωδία, το Αλήθεια σου λέω ψέματα. Τώρα, Αλήθεια σου λέω ψέματα. Αυτό από μόνο του είναι ίντριγκα. Αλήθεια σου λέω ψέματα. Ναι, ωραία. Πες ότι έχεις μια σχέση. Τι κάνεις, λες ψέματα για να μην τη χαλάσεις. Λες αλήθεια, είναι έτοιμη να την ακούσει την αλήθεια η άλλη. Λέμε και παράδειγμα, γιατί και η αλήθεια έχει στοιχεία εγωισμού, δεν είναι και κάτι τόσο απλό. Πρέπει να είναι και οι δύο έτοιμοι για την αλήθεια. Ή λες ψέματα. Ένα ερώτημα. Μετά, να πούμε την αλήθεια ή να μην την πούμε. Άρα είναι σαν να λέμε ψέματα, γιατί μπορεί να φοβόμαστε για κάποιο λόγο. Γιατί αν την πούμε την αλήθεια, τι θα συμβεί? Είναι ένα θέμα. Οπότε να καλωσορίσουμε αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι είδα έχει κάνει πολλά πράγματα στην παράσταση. Είναι το κείμενο, είναι η σκηνοθεσία, παίζει, έχει γράψει και στίχους για τα τραγούδια. Είναι ο Αντώνης Καλομυράκης, ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί.
0: Εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία και για τον χρόνο σας. Για πείτε μου δύο λόγια. Ο τίτλος είναι ίντριγκα. Αλήθεια σου λέω ψέματα. Άντε να το πιστέψει. Τι να πιστέψει.
1: Είναι ένας τίτλος που παίζει πάρα πολύ με την αντίφαση. Γενικά μου αρέσει να παίζω με τις αντιφάσεις, γιατί νομίζω ότι και η ίδια η ζωή είναι γεμάτη τέτοιες. Οπότε όλα έχουν μια σχετικότητα. Και το έργο το ίδιο παίζει ακριβώς με αυτό το μοτίβο. Βλέπουμε τη Φέη, την κεντρική μας ηρωίδα, η οποία είναι διευθύντρια σε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία ζητάει προσωπικό για να εργαστεί στην εταιρεία της και ξαφνικά εμφανίζεται ως υποψήφιος εργαζόμενος ο εφηβικός και ανολοκλήρωτος έρωτάς της. Παντρεμένοι και οι δυο 20 χρόνια μετά.
0: Γυρνά, σε παρακαλώ.
1: Οι οποίοι παίρνουν μία απόφαση να το ξαναζήσουν με όλο το ρίσκο που κουβαλάει μία τέτοια απόφαση. Και το βράδυ που θα το ζήσουν δεν θα εξελιχθεί όπως το έχουν στο μυαλό τους, γιατί μία έτσι παρέα εκβιαστών έχει άλλα σχέδια για αυτούς. Ξεκινάει δηλαδή ένα τρενάκι του τρόμου για αυτό το ζευγάρι, το οποίο θα αναγκαστεί να πει την αλήθεια, αλλά θα είναι στηριγμένη σε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Και όλα ξεκινάνε πολύ απλά και καταλήγουν πάρα πολύ μπερδεμένα. Και με ένα έτσι, με μια ματιά για τις ανθρώπινες σχέσεις και για το πώς, τι σημαίνει πραγματική φθορά και μέσα σε ένα γάμο και μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί η φθορά στις σχέσεις μας, τις φιλικές, τις σχέσεις τις ερωτικές κτλ. Πιστεύω ότι είναι κάτι που ξεκινάει πρωτίστως από μέσα μας.
0: Τώρα
1: είναι προσωπικό ζήτημα.
0: Προφανώς. Δύσκολο πράγμα η κωμωδία, έτσι.
1: Το πιο δύσκολο νομίζω και ταυτόχρονα έχει και μια εντυμότητα, η δυσκολία της, πάρα πολύ τιμητική.
0: Α, ωραία απάντηση. Τιμητική.
1: Το να κάνεις το
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν το έχω ξανακούσει έτσι. Ειλικρινά δεν το έχω ξανακούσει έτσι.
1: Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα που μπορώ να κάνω στη ζωή μου είναι το πιο σοβαρό αντικαταθλιπτικό. Να μπορείς να δεις τα σκοτάδια σου κατάματα και να τα διαλύεις. Να κάνεις το φόβο μικρότερο. Να μπορείς να γελάσεις με τα χάλια σου. Mm-hmm. Τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η πλευρά της ζωής.
0: Ναι, εντάξει, είναι βέβαια μια βαθύτατα φιλοσοφημένη προσέγγιση, αν το καλοσκεφτεί κανείς. Δεν ξέρω πώς θα πάμε με την βαθύτατα φιλοσοφημένη στάση απέναντι στη ζωή μας. Είναι ένα θέμα, έτσι. Οι θεατές είναι εύκολοι στην κωμωδία.
1: Γενικά, οι θεατές είναι έτοιμοι, έχουν μια δεκτικότητα πολύ μεγάλη στο γέλιο, αλλά όχι στο ψέμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό το οποίο φαίνεται αστείο δεν σημαίνει ότι αν δεν είναι, απαραίτητα θα κάνει και τον κόσμο να γελάσει. Ο κόσμος είναι έτοιμος να γελάσει αν αυτό που θα του δώσεις έχει μέσα μια αλήθεια που αφορά και τον ίδιο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σκεφτούμε καμιά φορά, λέμε ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Και το τραγούδι που μας αρέσει, συνήθως, έρχεται και κουμπώνει με, με ένα προσωπικό μας βίωμα, με μια άμνηση προσωπική. Κάτι που μιλάει για τη ζωή μας. Και εμένα, σαν συγγραφέα και σαν σκηνοθέτη, αλλά και σαν ηθοποιό, και με τις τρεις ιδιότητες, με ενδιαφέρει να συγγενεύω με τον κόσμο που δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα έχουμε κοινές ανάγκες. Όλοι θέλουμε να αγαπηθούμε, όλοι θέλουμε να έχουμε μια καλή πορεία, να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα και εκεί συγγενεύουμε όλοι οι άνθρωποι. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που έχει η κωμωδία να βρίσκει αυτά που ενώνουν τους ανθρώπους και όχι αυτά που τους χωρίζουν.
0: Ισχύει. Δεν μου λέτε, αυτό το πάντρεμα, είστε συγκεντρωτικός τύπος ή απλώς, δηλαδή και το κείμενο και η σκηνοθεσία και παίζετε και στοίχοι των τραγουδίων κτλ. Σας αρέσει, είναι λίγο ζώρικο ή αν θα επιλέγατε ας πούμε μεταξύ σκηνοθεσίας και το να παίξετε, θα επιλέγατε κάποιο ή όλα μαζί πάλι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι το γέλιο, το με τι γελάμε,
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ προσωπική ιστορία, οπότε ένας άνθρωπος όταν γράφει ένα έργο συνήθως θέλει να οδηγήσει το αποτέλεσμα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του συνόλου. Δηλαδή πρέπει να συντονιστούν 10 κεφάλια και ένα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι με την κωμωδία. Όχι ότι αν δεν γίνει με άλλους συντελεστές σε κάθε πόστο δεν γίνεται. Απλά συνήθως στα καινούργια έργα κουβαλάς μαζί και όλο αυτό που έχεις ονειρευτεί για αυτό το έργο. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που συνήθως εμπλέκομαι και με τις τρεις ιδιότητες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, επειδή τώρα τυχαία ο τίτλος της εκπομπής είναι «Ζούμε αληθινά». Και επειδή μιλήσατε για αλήθειες, μιλήσατε για πολλά. Τι σημαίνει για σας αληθινή ζωή?
1: Αληθινή ζωή είναι να...
0: Τι σημαίνει για τον Αντώνη Καλομυράκη ζω αληθινά?
1: Το να μπορείς να είσαι το σκοτάδι μόνος σου, ακριβώς ο ίδιος που είσαι και στο φως με παρέα.
0: Και αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Ωραία. Πάμε. Τα χρηστικά. Τις παράστασεις.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε από την 3η 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Α.
0: Ναι.
1: Θέλω να αναφέρω τους συντελεστές μαζί,
0: φυσικά.
1: Γιατί είναι πολύτιμοι όλοι και χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα είχε γίνει όπως έπρεπε. Είναι η Εύη Κολιούλη, ο Μάριος Μαριόλος, η Τερέζα Καζιτόρη, ο Βασίλης Τελούρας και ο Νίκος Παντελίδης. Ξεκινάμε από την Τρίτη αυτή που μας έρχεται, στις 9, η πρεμιέρα μας. Είναι μια παράσταση που έχει πάρα πολύ γέλιο και πραγματάκια για τη ζωή μας, τα οποία δίνονται έτσι με μια γλυκόπικρη σκέψη. Αλλά η βάση και ο πυρήνας μας είναι το γέλιο. Η προπόλησή μας είναι στη ticketservices.gr και περιμένουμε να συναντηθούμε πάλι στα χειμερινά θέατρα και να μοιραστούμε γέλιο.
0: Και θα είναι κάθε Τρίτη δηλαδή, έτσι?
1: Κάθε Τρίτη, κάθε
0: Ωραία,
1: Τρίτη.
0: Ωραία, τέλεια. Τηλεοπτικά κάνετε κάτι?
1: Υπάρχουν προετοιμασίες για πράγματα τώρα.
0: Τέλεια. Ωραία. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ για την συνομιλία μας. Και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ταλαντούχος πολύ. Και στην τηλεόραση πάρα πολύ ωραίος ηθοποιός. Πάρα πολύ ωραίος ηθοποιός. Ξεχωρίζουν από αυτή τη γενιά αρκετοί και ο καθένας είναι σε ένα έτσι λίγο διαφορετικό είδος. Μ' αρέσει αυτό. Ο Παναγιώτης μου λέει: Αγαπητέ Δημήτρη, τα μεγάλα γλέντια στον χώρο της οικοδομής απορώ λοιπόν συλλογιστές των υδραυλικών ηλεκτρολόγων, αλουμινάδων, συνταβουλκανιζατέρ του θέματος κλείνουν τα οικονομικά έτη, δεδομένου ότι οι προμηθευτές τους, γενικά μεγάλοι όμιλοι, είναι κατά τεκμήριο σύνομοι, εκδίδουν παραστατικά. Έλατε. Ευχαριστώ, μου λέει Παναγιώτης. Ένας άλλος Παναγιώτης μου λέει το εξής. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που η πολιτεία θα μπορούσε να κάνει καλύτερους χειρισμούς. Π.χ. να επιτρέψει στους καθηγητές να κάνουν μάθημα εκτός σχολείου, να φορολογούνται όμως με μπλοκ παροχής υπηρεσιών και όχι να τους απαγορεύει τα ιδιαίτερα. Ο Γιώργος μου λέει, από το Far West, 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές. Δηλαδή να μην έχουμε ΦΠΑ. Αυτό λες. Έσοδα το κράτος με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω. Τι εννοείς 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές? Να μην έχουμε ΦΠΑ, τι εννοείς? Γεια Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αποχαιρετιστήριο. Και ο Παναγιώτης, καλησπέρα, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Από Νέα Υόρκη είναι ο Παναγιώτης, τον ευχαριστώ ιδιαίτερος. Γιώργο μου, περιμένω λίγο. Παράλληλη οικονομία. Ανήκατε, μάχανε. Ωραίος ο Παναγιώτης. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και για το χιούμορ. Γιώργο μου, περιμένω αν προλάβεις να μου πεις τι εννοείς 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές. Το είπα. Έκανα σαρδά. Μάλλον κάποιος με βρίζει. Πάμε σιγά σιγά για ένα ωραίο φινάλε αφού χαιρετήσουμε. Το Γιώργο Βραχνό, θα σε ξανά έχουμε κοντά μας ή το βλέπεις? Πώς?
2: Next week.
0: Την ερχόμενη εβδομάδα πάλι την Παρασκευή ή πώς το βλέπεις? Εντάξει, θα το σκεφτεί. Η Μελίνα Σαμαραδέλ θα τη βρούμε για την ερχόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή. Κοντά μας την παρέα μας. Τη Ρούλα Βρετάκου που επίσης έλειπαν όλοι αυτό το διάστημα. Καλά έκαναν. Αν μπορεί ο άλλος να λείπει, γιατί να μην λείπει? Θα την έχουμε κοντά μας προφανώς για μέρες. Την Κωνσταντίνα Μαρσάμπη. Ευχαριστούμε Δημήτρη Τζιατζόγλου στο μικρόφωνο για το 2ωρο που πέρασε. Τώρα θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Γιώργαρη ακριβώς στις 11 και μας μετακοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης μας, Βασίλης Κουφόπουλος. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκυριακό. Βρείτε έτσι χρόνο για τους ανθρώπους σας. Ωραίο είναι αυτό. Αυτό γεμίζει μπαταρίες. Και τα λέμε Δευτέρα βραδάκι, εδώ εννοείται, στο Sky 100,3.

0: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ.

0: βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Ο σταθμό.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα εκτακτής ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Μετά τις ανακοινώσεις, το Brent σημείωσε πτώση άνω του 2% υποχωρώντας κάτω από τα $100 το βαρέλι για να ανέβει στη συνέχεια πάνω από τα $102. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Εξηγήσεις για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, την οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, επιχείρησε να δώσει ο κατηγορούμενος γιατρός από το ιατρείο της Καρνεάδου κατά την απολογία του. Όπως ανέφερε, το μηχάνημα ανήκει σε μια οριακή κατηγορία η οποία μπαίνει κάτω από έναν γενικό όρο πλασμαφαίρεσης, γιατί δεν ταξινομείται από τον ΕΟΦ, καθώς δεν υπάρχει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα για να καταθέσει σχετικό αίτημα στον οργανισμό. Εντύπωση προκαλεί ο ισχυρισμός του πως εάν ο αγοραστής βρίσκεται σε χώρα που δεν επιτρέπει τη λειτουργία τέτοιου μηχανήματος, οφείλει ο κατασκευαστής να το δηλώσει. Από την πλευρά της, στην απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός επιχείρησε να εξηγήσει στον δικαστικό λειτουργό ότι όλες οι ενέργειες που έκανε όταν επιδεινώθηκε η υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν σωστές. Ισχυρίστηκε ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ τη ζήτησε να κατεβεί από το ασθενοφόρο, γι' αυτό δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Ενώ σε ερώτηση γιατί διεγράφησαν τα ραντεβού από τον υπολογιστή, απάντησε: δεν ασχολούμαι καθόλου με τα γραμματιακά. Εν τω μεταξύ, νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα έγινε σήμερα το πρωί από αστυνομικούς με στόχο την έβρεση ψηφιακών στοιχείων. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στην Κρήτη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλησης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, κατήγγειλε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων, τα οποία παρέχουν πιστοποίησης ξένης γλώσσας, παρότι εξετάζονται στα ελληνικά υποψηφοί. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη. Κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων άσκηθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της, στο Λαύριο και τον σύντροφό της. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Ισραηλοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν τον δράστη της επίθεσης εναντίον του πιλότου της πτήσης Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Πρόκειται για τον συγκυβερνήτη Πίκο Ομάν, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο. Αυτό ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος, η οποία ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει ποια Ισραηλινή υπηρεσία ή αρχή θα διεξάγει την ανάκριση. Νέες σύγκρουσες σήμερα μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την παιδεία. 400 λύκεια, περίπου 1 στα 10, παρέμειναν κλειστά σήμερα εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές. Στην αθλητική ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγο. Στου ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθητος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα ίσως και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε να νιώσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Σκληρό ροκ εκπομπή, σκληρό ροκ και στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 90-67 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και έστειλε ένα ακόμη μήνυμα. Είμαστε ακόμη στην αρχή του πρωταθλήματος της EuroLeague. Καλησπέρα σας. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3-210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3 γιατί θα δούμε τις τελευταίες εξέλιξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Στην κοινωνία θα πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις των αλλιών για τις οποίες σας είχαμε μιλήσει κυρίες και κύριοι από την περασμένη εβδομάδα. Εμείς εδώ επιμένουμε διαρκώς στο πρωτογενές ρεπορτάζ. Τις τελευταίες εξέλιξεις από την προσπάθεια των επιστημόνων να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο και πάρα πολλά και ωραία πράγματα, όπως για παράδειγμα πώς χτύπησαν οι hacker το FBI. Μία ακόμη σοβαρή επίθεση κυβερνοασφάλειας. Sky 100,3, 11 και 8 πρώτα λεπτά, είναι Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026, πετάει το τριφύλι, μένει και αυτή τη φορά κόντρα στην Μακάμπι, 3 στις 3 νίκες, 3 πρώτες αγωνιστικές και βεβαίως το μήνυμα της ενότητας, διότι τον αγώνα παρακολούθησαν μεταξύ άλλων και η τεχνική ηγεσία της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, ο προπονητής Νίστρουπ, ο τεχνικός διευθυντής και όλο το υπόλοιπο επιτελείο, ο Στέφανος Κοτσόλης, και όλο το υπόλοιπο επιτελείο, ο Ζέκα, ήταν εκεί μαζί με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού και είδαν την σπουδαία αυτή αναμέτρηση. Ζέκα, Κοτσόλης, Γιουρέλης, ο διευθύνων σύμβουλος της Παναθηναϊκός και φυσικά ο Τζέικοπ Νίστρουπ ήταν εκεί στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου και παρακολούθησαν αυτόν τον εξαιρετικό αγώνα. Ο Παναθηναϊκός υποβλήθηκε με 90-67 με πίεση από το πρώτο δευτερόλεπτο. Διότι όποιος δεν τρέχει και πίσω δεν παίζει άμυνα επί Ζότς στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, απλώς δεν παίζει τα επόμενα λεπτά και τον επόμενο αγώνα και γενικώς. Άρα ματώνουν και δρώνουν τη φανέλα και εκεί είναι το χαρακτηριστικό το κοινό με την ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, όπου και εκεί κυρίες και κύριοι ασκούν πίεση από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τέλος. Και εδώ στον όμιλο Sky κυρίες και κύριοι θα τα δείτε όλα κυρίες και κύριοι, διότι ξεκίνησε την δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της η νέα αθλητική πλατφόρμα Sport FM TV. Πώς μπορείτε να δείτε Sport FM TV κυρίες και κύριοι, διότι έρχονται αύριο η μετάδοση των αγώνων της Τίχημαν Basket League 2026-2027. Πώς λοιπόν μπορείτε να παρακολουθήσετε το Sport FM TV, μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr. Όλοι οι φιλάθλοι θα έχουν δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της πλατφόρμας ζωντανά και on demand. Στο αρχικό αυτό στάδιο, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή και δωρεάν στους επισκέπτες της. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ θα ζουν, μπορούν πλέον να απολαμβάνουν και μια νέα εμπειρία θέας και να ζουν συναρπαστικές αθλητικές στιγμές με σπουδαίες μεταδόσεις. Αύριο Σάββατο κυρίες και κύριοι 3 Οκτωβρίου ο Sport FM TV ξεκινάμε την μετάδοση των αγώνων της Στίχημαν Basket League. Το πρόγραμμα αρχίζει από τις 3 το μεσημέρι με την αναμέτρηση Μύκονος Betson BC PAOK. Ακολουθεί ο αγώνας Κολοσσός Hotel Collections Δόξα Λευκάδας. ΑΕΚ Μαρούσι επίσης την ίδια ώρα. Προμηθέας Πάτρας Βίκος Κόλλα Περιστέρι Betson στις 5:30. Καρδίτσια Ιαπωνική Άρης. Και την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς και κλεισμένο των θυρών ο αγώνας, οπότε θα το δείτε αποκλειστικά από Sport FM TV, Sky TV και Sky.gr TV και Ηρακλής Ολυμπιακός 5:30 το βράδυ, το απόγευμα. Πάρα πολλές μεταδόσεις και η δυνατότητα να τις παρακολουθήσετε είναι εξής: μέσα από το sportfmtv.gr, μέσα από την υπηρετική του Sky και μέσα από την ιστοσελίδα του Sky, sky.gr/TV. Όλο το αθλητικό περιεχόμενο δωρεάν κυρίες και κύριοι σε αυτό το πρώτο πιλωτικό στάδιο. Ωραία τα αθλητικά. Δημιουργούν μια διάθεση ευτυχίας αν κανείς λατρεύει τον αθλητισμό και δεν είναι οπαδός, δεν είναι δηλαδή αυτό το τυφλό ανθρωπάκι που το καθοδηγούν και καμιά φορά τον οδηγούν και σε βιοπραγίες, διότι εκεί υπάρχει ιεραρχία και εκεί υπάρχουν και εγκληματικές οργανώσεις. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Έχουμε δει αυτό που συμβαίνει και να δολοφονούνται άνθρωποι. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην κοινωνία, διότι μας περιμένει ο κύριος Γιάννης Μανιός, είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιών Γρήγορη. Έχουν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις. Φουρτούνα. Οι θάλασσες είναι φουρτουνιασμένες, αλλά και οι άνθρωποι έχουν φτάσει με την άκρη στο τιμόν των καυσίμων, στο απροχώρητο. Καλησπέρα, κύριε Μανιέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σας βρίσκουμε στην Καβάλα πλέον, στη Στεριά, ε.
1: Ναι, στη Στεριά, εδώ.
0: Ναι.
1: Φυσικά, δεν είναι η δουλειά μας να είμαστε στη Στεριά, και απλά βρισκόμαστε στη Στεριά.
0: Ναι.
1: Το κινητοποιήσουν.
0: Προφανώς.
1: Πρέπει να ήμασταν μέσα, να λιεύουμε.
0: Ναι. Καταρχήν, γιατί έχετε ξεκινήσει κινητοποίησεις, ποια είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί?
1: Το βασικό μας αίτημα είναι η τιμή του καυσίμου που δεν πάει άλλο πια.
0: Η τιμή του καυσίμου, ναι.
1: Ναι. Περιμένουμε μήπως και το κάτω μας αποζημιώσει με τη διαφορά αυτή, όπως έκαναν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει μια... συμβολική κίνηση σήμερα, αποκλείσαμε το λιμάνι της Καβάλας. Αύριο θα αποκλειστεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Mm. Συμβολικά βέβαια. Και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Δεν έχει ψάρι, να ξέρετε, ο κόσμος να φάει. Φρέσκο.
0: Mm.
1: Μας έχουν στηρίξει οι ηχθιέμποροι, οι ηχθιώσαντες κτλ. Είναι όλα κλειστά. Και απλά περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κιάς.
0: Έχετε προχωρήσει, έχετε ζητήσει ραντεβού? Έχει προγραμματιστεί?
1: Υπάρχει καθημερινή επαφή με το Υπουργείο. Ο κύριος Κιάς μας υποσχέθηκε ότι θα πάει στο οικονομικό να βρουν μια λύση. Και περιμένουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι. Δεν σας έχει προσδιορίσει όμως ποια μπορεί να είναι αυτή η λύση?
1: Η λύση που μας έχει δώσει μέχρι στιγμής είναι ψίχουλα. Οπότε δεν μας καλύπτει. Τα 12 και 15 λεπτά δεν μας καλύπτουν.
0: Δώστε μας ένα παράδειγμα, κύριε Μανιέ, ποιες είναι οι ανάγκες σας για να βγει ένα καϊκί έξω και να κάνει ένα ψάρεμα σε ανοιχτή θάλασσα?
1: Κοιτάξτε, μία μηχανότρατα αυτή τη στιγμή θέλει γύρω στα 1000 λίτρα πετρέλαιο την ημέρα. Το Μάρτιο ήταν γύρω στα 550 ευρώ. Το έξοδο της ημέρας μόνο για πετρέλαιο, και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1300 ευρώ την ημέρα. Ζητάμε μία επιδότηση από το κράτος, το κράτος μας δίνει 15 λεπτά επιδότηση.
0: Να, με 15 λεπτά αντιλαμβάνεται, έτσι όπως το περιγράφετε, δεν μπορείτε εσείς να τα καταφέρετε να τα βγάλετε πέρα.
1: Όπως το, όχι, όπως σας είπα, 15 λεπτά είναι ψίχουλα, δεν είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Γενικά όλη η προσπάθεια, η ελληνική προσπάθεια είχε είναι πάρα πολύ. Δεν είναι ότι δεν μας συμφέρει να δουλέψουμε, να κυνήσουμε τα σκάλια μας. Οπότε έχουμε σταματήσει, τουλάχιστον να μην μπούμε μέσα από αυτό το θέμα του
0: ναι.
1: Γιατί μπαίνουμε μέσα κατευθείαν.
0: Βγαίνει το σκάφος έξω και το καύσιμο και ξεκινάει η οικονομική ζημία για την δραστηριότητα αυτή. Και δεν βλέπετε και προοπτική.
1: Θέλουμε γύρω στα 30.000 το μήνα καύσιμα.
0: 30.000 ευρώ το μήνα.
1: Μία μηχανότητα θα γύρω στα 30.000 ευρώ το μήνα καύσιμα.
0: Και δεν βάζουμε μέσα τα εργατικά, δηλαδή το κόστος.
1: Όχι, όχι, δεν βάζουμε
0: κάτι άλλο.
1: Μόνο
0: το καύσιμο. 30.000 ευρώ και τα πρέπει να τα έχετε στο χέρι, έτσι.
1: Πρέπει να διορθούμε αυτά για να μπορείς να βγεις στη δουλειά. Δεν σου δίνουν δέρεσε λεφτά, δέρεσε καύσιμα. Δεν πρέπει να τα πληρώσεις. Δεν σας μιλάω για τη συσκευασία τα εθνική βότια, δεν μιλάμε για ασφάλιστρα, για λιπαντικά κτλ. Μόνο για καύσιμα σας λέω 30.000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, είναι
1: μια μηχανότρατα.
0: Είναι δύσκολο για μια μηχανότρατα. Και οι πολλοί προκειμένονται. Δηλαδή, ο κόσμος θεωρεί ότι επειδή το ψάρι σε εκείνους φτάνει πολύ ακριβό, λένε, ότι υπάρχουν πολλά σημαντικά έσοδα για όσους κινούνται σε αυτόν τον κλάδο.
1: Εμείς δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τιμή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τιμή εμείς. Η τιμή είναι προσφορά και ζήτηση. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε τιμή στο ψάρι, είτε σαρδέλα λέγεται αυτό, είτε γάβρος, είτε μπακαλιάρος, είτε μπαρμπού, είτε κοσοβούρα. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε τιμή. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βγάζουμε τα συνεκιβώτια με τα ψάρια, τα φρέσκα έξω από την κατάλωση. Από εκεί πέρα η τιμή καθορίζεται από την προσφορά και ζήτηση.
0: Άρα είστε. Εξαρτάστε και από τη θάλασσα και από την αγορά. Δηλαδή και από τα κύματα, την αγορά και πλέον και από το καύσιμο.
1: Και που τώρα που έχει τώρα που να βγούμε στη δουλειά, είναι πολλά, είναι.
0: Έχει, είδαμε σε ορισμένες θάλασσες, έχει φτάνει έως και τα 10 βοφόρ.
1: Ναι. Έχουμε κάτι υποχρεωτικά εδώ πέρα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.
0: Θυμήστε μας που ψάρευετε, κύριε Μανιέ, εσείς.
1: Εμείς δουλεύουμε στο Θρακικό Πέλαγος, δουλεύουμε τα σύνορα, δουλεύουμε σε Μοθράκη, Αλεξανδρούπολη, στο Θρακικό, πάνω στη Λίμνο.
0: Ναι.
1: Και απλά φυλάμε, είμαστε εκεί που φυλάμε τα σύνορα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή το Αιγαίο είναι στη διάθεση των γειτόνων μας. Έχουμε και αυτό το κακό.
0: Τι εννοείτε?
1: Και πού είμαστε εμείς στη δουλειά να φυλάμε το.
0: Αλλά αυτό δεν είστε εσείς έξω, είναι εκείνη. Από δίπλα.
1: Είναι γειτονιά. Ναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα επίσης.
1: Και άμα έχει κακή γειτονιά, είναι θέμα μεγάλο.
0: Φαντάζομαι το έχετε πει στην κυβέρνηση αυτό, ε.
1: Εννοείται, το λέμε συνέχεια.
0: Σαν εννοείται, προφανώς.
1: Το λέμε συνέχεια. Αυτό το θέμα έχουν γίνει γραφική.
0: Έχετε γίνει.
1: Έχουν γίνει γραφική κάθε τρεις και λίγο, αυτό λένε. Για τους φίλους μας, τους γείτονες.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν διπλάσιο με τριπλάσιο στόλο από το δικό μας.
0: Και τηρούν την νομοθεσία.
1: Η νομοθεσία των γειτόνων μας είναι.
0: Δεν υπάρχει νομοθεσία.
1: Όχι, δεν υπάρχει νομοθεσία. Ούτε στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν έχουν νόμους. Ό,τι θέλουν κάνουν.
0: Πολλαπλό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Γεια σας. Κύριε Γιάννης Μανιός, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιών Γρήγορη. Συγγνώμη για την γραμμή, σταθερή σύνδεση δεν ήταν τόσο καλή. Αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα των ανθρώπων που είναι καθημερινά έξω και εξαρτάται πλέον η οικονομική τους δραστηριότητα από τα καύσιμα. Και όταν είναι πολύ πιο ακριβά, απλώς δεν μπορούν να πάνε για δουλειά και όλοι εμείς δεν θα έχουμε ψάρια. Αυτά που βλέπετε είναι κατεψυγμένα ή είναι. Δεν είναι ψάρια ελεύθερης θάλασσας. Πάμε στα θετικά. 11 και 21 λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Η εποχή της μακροζωίας είναι εδώ και η κοινωνία πρέπει να είναι έτοιμη για περισσότερα χρόνια ζωής. Παγκόσμια ημέρα των μεγαλύτερων ηλικιακά ανθρώπων έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 να εορτάζεται την 1η Οκτωβρίου. Κάθε έτους, με αυτά τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι, θα συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Καραϊτιανό. Είναι πρόεδρος Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, επίκουρος καθηγητής χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερίκος Δινάν και έχει και πάρα πολλές άλλες ιδιότητες. Καλησπέρα σας, κύριε Καραϊτιανέ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλο, και χαίρομαι για άλλη μια φορά που επικοινωνούμε με την ευκαιρία αυτή, με την φιλόξενη συχνότητά σας.
0: Να είστε καλά, περιμένουμε τα επιστημονικά δεδομένα, γιατί έχουν μεγάλη αξία και αυτή και έχετε και θετικά νέα μέσα σε αυτή την απογοήτευση που γενικώς υπάρχει.
2: Είναι αλήθεια ότι πράγματι είμαστε και ζούμε στην εποχή της μακροζωίας. Έχουμε σήμερα με βάση τα Ηνωμένα Έθνη 1,2 δισεκατομμύρια παγκοσμίως ατόμων, τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 60 χρόνια της ηλικίας τους, και υπολογίζουμε ότι το 2050 θα έχουμε 2,1 δισεκατομμύρια άτομα σε αυτή την ηλικία παγκοσμίως. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε μία από τις σημαντικότερες δημογραφικές μεταβόλες στην εποχή μας. Με τον τρόπο αυτόν, και αυτή η γύρανση του πληθυσμού παγκόσμια έχει πολύ μεγάλη σημασία και επίπτωση στην όλη δομή της κοινωνίας μας και στις ανάγκες που προκύπτουν για την ευαίσθητη αυτή ομάδα ηλικιών. Απ' την άλλη μεριά, να σας πω ότι και στην Ευρώπη έχουμε αυτή τη στιγμή 99 εκατομμύρια ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών, και υπολογίζουμε δηλαδή ότι είναι περίπου το 22% του συνολικού πληθυσμού. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη χώρα μας, η χώρα μας είναι ακόμα πιο γυρασμένη. Έχουμε το 23,7% του ελληνικού πληθυσμού άνω των 65 ετών, που σημαίνει δηλαδή πρακτικά ότι ένας στους 4 Έλληνες είναι πάνω από τα 65 χρόνια. Αν λοιπόν υπολογίσουμε και τη μείωση της γεννητικότητας στη χώρα μας, έχουμε ένα αρνητικό ισοζύγιο, το οποίο είναι περίπου 57.000 άτομα, περισσότεροι θάνατοι δηλαδή, από γεννήσεις κάθε χρόνο.
0: Ζούμε περισσότερο, αλλά δεν ικανοποιούμε τον άλλο δείκτη των γεννήσεων.
2: Αυτό είναι βέβαιο και είναι μια διαχρονική πλέον κατάσταση η οποία, και πραγματικότητα η οποία έχει παγκόσμια και ιδιαίτερα ευρωπαϊκή συνιστόσα και πρέπει γι' αυτό το λόγο να αντιμετωπιστεί από το κράτη με έναν καλύτερο ρυθμό από την πλευρά της φροντίδας, αν θέλετε, των ανθρώπων της προχωρημένης ηλικίας.
0: Αλλά από αυτό που καταλαβαίνουμε, κύριε Καραϊτιάνη, είναι ότι από τα στοιχεία ότι η Ελλάδα γερνάει διαρκώς.
2: Η Ελλάδα γερνάει, αλλά δεν είναι μόνο η γύρανση, γιατί θα έλεγε κανείς ότι η γύρανση είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την καλύτερη ποιότητα ζωής, αν αυτό το επιτυχάνουμε. Και γιατί το σύστημα και το θέμα δεν είναι μόνο η μακροζωία, αλλά είναι κυρίως η υγιής γύρανση, δηλαδή η καλή ποιότητα ζωής στα προχωρημένα χρόνια της ζωής μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα στόχος στον οποίο πρέπει να, στο οποίο πρέπει να στοχεύει και κάθε ευνοούμενη πολιτεία, όπως είναι και η Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Κουφόπουλο? Σημαίνει βασικά ότι πρέπει να επενδύσουμε πλέον και μάλιστα από νεότερες ηλικίες σε μια πρόληψη των νόσων, σε μια καλύτερη διατροφή και κινητικότητα, σωματική δραστηριότητα, πνευματική δραστηριότητα, ψυχική ηρεμία και ακόμα καλύτερα σε μια σωστή, εν πάση περιπτώσει, διαβίωση, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα χρόνια μετά τις προχωρημένες ηλικίες. Είναι δηλαδή να αποφύγουμε χρόνια νοσήματα και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στα προχωρημένα χρόνια. Βλέπετε ότι ακόμα και η συνταξιοδότηση πλέον επιμικρύνεται, ο χρόνος συνταξιοδότησης, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικός. Πρέπει τα άτομα της ηλικίας άνω των 65, 70 και 75 ετών να παραμένουν ενεργά, να παραμένουν δραστήρια, να έχουν μια κοινωνικότητα, να έχουν μια δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να είναι και επαγγελματική, αλλά και με διάφορα ενδιαφέροντα στην καθημερινότητά τους, και είναι πολύ σημαντικό να έχουν τα άτομα αυτά μια καλή φροντίδα, και ψυχική ηρεμία και πνευματική δραστηριότητα και σωματική δραστηριότητα, και σε αυτό κατατείνουμε. Αλλά πρέπει και το κράτος να βοηθήσει και με τους φορείς του για να έχουμε καλύτερο κράτος πρόνοιας και φροντίδας και τους ηλικιωμένους ανθρώπους.
0: Είναι φανερό αυτό. Παλαιότερα είχε γίνει, υπήρχαν προσπάθειες, θυμίζω τα πρώτα καπή. Τώρα είναι λίγο δύσκολο στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή απέχουμε πολύ από το μοντέλο στην κεντρική ή τη Βόρεια Ευρώπη, όπου οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας απολαμβάνουν όλα αυτά τα χρόνια και είναι σαν να μετέχουν καθημερινά σε μια τεράστια γιορτή. Έχουν κέντρα συγκέντρωσης που δηλαδή θυμίζουν υπερπολιτελή ξενοδοχεία και είναι απλώς κοινωνικές δομές.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά γίνονται προσπάθειες και στη χώρα μας και πρέπει να ομολογήσουμε ότι καταβάλλονται προσπάθεια όχι μόνο από το επίσημο κράτος, αλλά και από διάφορους φορείς, ιδιωτικούς και κρατικούς, για να έχουμε μια καλύτερη κοινωνικοποίηση και διατήρηση της σωματικής και πνευματικής δραστηριότητας των ηλικιωμένων. Όμως, θα ήθελα, κύριε Κουφόπουλε, να τονίσουμε ιδιαίτερα, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η έγκαιρη διάγνωση νόσων, όπως είναι ο καρκίνος, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, και σε νεότερες ηλικίες, αλλά κυρίως σε προχωρημένες ηλικίες, γιατί εκεί αυτό θα μας εξασφαλίσει λιγότερα προβλήματα, χρόνια προβλήματα υγείας των ηλικιωμένων, αλλά χρειάζεται να επανασυστηθεί και να επανασυσταθεί το πρόβλημα της υγείας στη χώρα μας. Γίνονται προσπάθειες με το σύστημα προλαμβάνω, το οποίο όμως αφορά νεότερες ηλικίες μέχρι τα 60-65 χρόνια. Πρέπει να επεκταθεί λίγο παραπάνω, γιατί σήμερα οι Έλληνες ζουν και περισσότερο και έχουν ανάγκη από καλύτερη φροντίδα. Και πρέπει να αυξηθούν οπωσδήποτε και οι δάνειοι.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τουρσάρτη, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
3: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.

0: Πάνος 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει. Και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Για περιορισμό μετακινήσεων, στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, νεκρή μία 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο, που χτυπήθηκε από κεραυνό. Έλαφρα τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Η ολομέλεια του ΑΣΕΠ ζητά να ελεγχθεί η αξιοπιστία των τίτλων ξένων γλωσσών που υπόσχονται κέντρα πιστοποίησης εύκολα, γρήγορα και οικονομικά σε όσους επιδιώκουν διορισμό ή προαγωγή στο δημόσιο. Νέες συγκρούσεις σήμερα μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας απόψε με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

στιγμή την Πασκάη 100,3-2-10-48-0-0-170 στο 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα και στο Viber ο αριθμός είναι 698-123-1003. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος λέει υπερβάλλει για τα καύσιμα της μηχανότρατας. Δεν ξέρω. Άντως ο άνθρωπος επώνυμος το δηλώνει. Αλλά αν έχεις κάποια άλλη εκτίμηση, αν είσαι εσύ ψαράς και αλλιεύεις, εδώ είμαστε για να ακούσουμε. Χρειάζονται δύο για τον κόντο των εκλογών, γράφει Γιώργος Καραπούλα, και σε σπάω το κεφάλι μου να βρω τον κύριο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν βρίσκω. Τσίπρα ψέλνει φάλτσα στη Μονόπετρα, κοιτώντας το Πέλαγος και το Ξοφτέρι. Πάντρεπλάκης μαζεύει ο γκολ της πολιτικής που έκαναν απεργία πείνας τρώγοντας τυρόπιτες στο αντίδισκο. Σοβαρό της μηδέν, αλλά τουλάχιστον έχουμε ποικιλία στο Μπερντέ, λέει, γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης. Ξέχασα να σας πω ότι αύριο, κυρίες και κύριοι, κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky. Επιστρέφει για την ακρίβεια ο Άκης Πέτρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, ο οποίος με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια. Είναι ξανά εδώ στον Sky. Πρεμιέρα αύριο Σάββατο στις 4 το μεσημέρι με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό το Σάββατο, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ετοιμαστείτε να δείτε ένα χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση τραπέζι. Όλες οι τροφές είναι comfort πλέον, δεν είναι απολαυστικές, δεν είναι υγιεινές, δεν είναι εγωιτευτικές, είναι comfort. Μειώνουν την απόσταση οι μαθητές των δημόσιων σχολείων από τους συνομιλίκους των ιδιωτικών στην έρευνα PISA 2025 του ΟΑΣΑ.

0: Αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα το παρουσιάσουμε στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Ο Στέφανος Νικολαίδης έχει προετοιμαστεί και θα είναι μαζί μας μετά τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, και skyradio.gr η ιστοσελίδα. 11 και 36 πρώτα λεπτά. Αυτός ο Βήχας δεν λέει να μας αφήσει, πάει και έρχεται, αλλά έτσι είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα ψηφιακό αποθετήριο ερασιτεχνικών ταινιών, το οποίο διασώζει παραγωγές που γυρίστηκαν με φιλμ σε άλλες εποχές, μεταξύ των ετών των δεκαετίων 1940 και 1980. Ο κύριος Νικόλαος Σταθογιαννόπουλος είναι κινηματογραφιστής και ανήκει στην ομάδα η οποία έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθογιαννόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που κάνετε αυτή την πρωτοβουλία της διάσωσης, που σκάβετε μέσα στα φιλμ, ψάχνετε τα φιλμ και βρίσκετε όλη αυτή τη δουλειά και την παραχωρείτε κιόλας.
1: Να είστε καλά. Δείτε
0: άλλη διάθεση. Μπορούμε να πούμε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά.
1: Στην ουσία είναι ερασιτεχνικά φιλμ που έχουν τραβήξει με άνθρωποι τις περασμένες δεκαετίες. Αυτά δηλαδή τα φιλμάκια που βλέπαμε κάποτε στα σπίτια όταν ήμασταν παιδιά ή παλαιότεροι, που τα προβάλλαν στους τοίχους. Τέτοια αρχεία είναι, αλλά μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται πάρα πολλά ιστορικά και σε πολύ σημαντικά γεγονότα, πολλές διαφορετικές ζωές ανθρώπων, κυρίως Ελλήνων στην Ελλάδα, αλλά επίσης και ζωές πώς ήταν η κοινότητα στην Νότια Αφρική, πώς ήταν η κοινότητα των Ελλήνων στην Αυστραλία το 60 ή στην Αμερική, και πάρα πολλά άλλα έτσι πολύ σημαντικά γεγονότα πολιτικού περιεχομένου, τα οποία έτυχε κάποιος να είναι εκεί και να τα κινηματογραφήσει.
0: Ναι. Και να τα καταγράψει για την δική του προσωπική χρήση, και αυτά διασώθηκαν γυρισμένα με διαφορετικά φιλμ, σε διαφορετικές δεκαετίες.
1: Ακριβώς.
0: Όμως, και με ωραίες μηχανές της εποχής εκείνης, όλα αυτά όταν δεν υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα, διευκρινίζουμε, και αυτή η μηχανή που έχουμε σήμερα στα χέρια μας δεν μπορούσε, είναι ξεχωριστή, αλλά τις εποχές εκείνες έπρεπε να έχεις μια αληθινή μηχανή για να κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Κάπως έτσι ακριβώς. Ήταν δηλαδή σαν να λέμε οι κινηματογραφικές μηχανές εκείνης της εποχής ήταν ό,τι πιο προηγμένο τεχνολογικά, ναι, για να έχει ένας ερασιτέχνης στα χέρια του.
0: Έτσι. Ό,τι πιο μοντέρνο, ακριβώς συνήθως, ακριβώς για το φιλμ, μεγάλη διαδικασία, πολύ όμορφη βέβαια, τέχνη και υλικό. Πόσες ταινίες έχετε συγκεντρώσει και ψηφοποιήσει μέχρι τώρα από αυτήν
1: την προσπάθεια? Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αρχείο. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι μια, πώς να το πω, μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι ένα δικό μας, έτσι,
0: η ομάδα λέγεται Island Film Archive, σωστά?
1: Ναι, έτσι λέγεται και ο χώρος που φιλοξενούνται οι ταινίες αυτές. Έχουμε κουραστεί πολύ στο να το στήσουμε, να το χρηματοδοτήσουμε πάλι με δικά μας χρήματα όλο αυτό, έτσι, για να μπορεί να υπάρχει. Και όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην ομάδα αυτή δουλεύουν εθελοντικά, εργάζονται εθελοντικά. Έχουμε συγκεντρώσει ένα πολύ μεγάλο υλικό, γιατί μας έχουν δώσει πολύ υλικό διάφορους κόσμους. Και όλο αυτό χρειάζεται πάρα πολλές ώρες επεξεργασίας και τεκμηρίωσης και μετάφρασης και διόρθωσης και επισκευής του φιλμ. Μια πολύ μεγάλη διαδικασία για να έρθει σε μια κατάσταση σωστή. Έχουμε ανεβάσει μέχρι τώρα πάνω από 1.200 ταινιούλες μικρές από όλα τα μέρη της Ελλάδας σχεδόν και από 40 περίπου χώρες ανά τον κόσμο. Και έχουμε ένα πολύ μεγάλο αρχείο να ανεβάσουμε ακόμα τώρα. Είναι χιλιάδες τεκομμύρια.
0: Έχετε συγκεντρώσει δηλαδή πολύ υλικό. Μπράβο.
1: Πολύ υλικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Είχα δει, συγχωρέστε με το πρωτανικό, ένα τέτοιο υλικό ερασιτεχνικό γυρισμένο σε φιλμ της εποχής για την περίοδο της ναζιστικής Γερμανίας. Και ήταν σοκαριστικό, διότι ήταν οι άνθρωποι που μέσα στις οικογένειές τους κινηματογραφούσαν το τι συνέβαινε διαρκούντας το πολέμου, που ζούσαν μια κανονική ζωή πριν αρχίσουν βομβαρδισμοί στο Βερολίνο. Ορισμένοι ντυμένοι με στολές, οι ίδιοι τα παιδιά τους, άλλοι στην καθημερινότητά τους. Και είχε αυτή την αγνότητα, δεν υπήρχε αυτό το προπαγανδιστικό προπαγανδιστικός μηχανισμός του Τρίτου Ράιχ, αλλά ήταν οι καθημερινοί άνθρωποι που είχαν μια μηχανή και γύριζαν φιλμ.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο και το πολύ ενδιαφέρον αυτών των υλικών. γιατί στα αλήθεια αυτός που τραβάει την κάμερα δεν είναι κάποιος επαγγελματίας κινηματογραφιστής που έχει πάει, έχει στήσει μια κάμερα κάπου και όλοι οι άνθρωποι συνήθως είναι λίγο φιλιζαρισμένοι. Είναι, αυτός που τραβάει είναι συνήθως ο άντρας, ο σύζυγος, η σύζυγος, τραβάει γνωστά πρόσωπα. Οπότε οι άνθρωποι είναι απόλυτα φυσικοί. Βλέπει δηλαδή κανείς, αν μπορούσε να πει την αληθινή πραγματικότητα της ζωής, έτσι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα φιλμ αυτά είναι ό,τι πιο κοντά στην πραγματικότητα από πλευράς κινηματογράφησης, γιατί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι μπροστά στην κάμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ιδιαίτερο που έχουν. Τα μάτια των ανθρώπων, τα χαμόγελα είναι απόλυτα ειλικρινή, που το πω.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Υπάρχει, είναι αυθόρμητη, είναι αυθεντικά.
1: Είναι απόλυτα αυθεντικά. Αυτό είναι το σοκαριστικό που βλέπει κανείς αμέσως. Σε τέτοιες λήψεις.
0: Και άρα είναι πολλές και παράλληλες ιστορίες.
1: Αυτό και είναι και απίθανες ιστορίες. Δηλαδή ιστορίες ανθρώπων ασύλληπτες. Ούτε καν το φαντάζεται κανείς. Οι άνθρωποι που ήταν ναυτικοί έτσι, και μεταναίοι και έχουν γυρίσει τα απίστευτα μέρη και τα έχουν κινηματογραφήσει. Έτσι. Είπε γεγονότα που έχουν συμβεί στη χώρα. Και έτυχε κάποιος να βρεθεί εκείνη τη στιγμή με μια τέτοια κάμερα και να τα απαθανατήσει και να είναι ίσως και ο μοναδικός που το έκανε. Όπως έχουμε πάρα πολλά τέτοια γεγονότα. Ή όπως σας είπα πριν, πώς ζούσαν οι Έλληνες στην Νότια Αφρική, συγκλονιστικά πράγματα. Πώς ζούσαν ακόμα και στην Ταρσκέντη αυτοί που έφυγαν μετά τον εμφύλιο. Δηλαδή, απίθανες ειλικρινείς εικόνες, απόλυτα αληθινές. Αυτό είναι το σοκαριστικό τους. Και πραγματικά είναι, αποτελούν έτσι, πώς θα το πω, πολύ σημαντικά κομμάτια, θα λέγει κανείς, της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Και το δυστύχημα, για να το κλείσω, είναι ότι πολλά από αυτά τα αρχεία που τα έχουν ιδιώτες στα χέρια τους, κάποια στιγμή ίσως και αυτοί που τα κληρονομούν δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Ναι. Και πολλά από αυτά καταλήγουν δυστυχώς σε σκουπίδια.
0: Ναι, είναι κρίμα. Παιδιά, τα βλέπετε φίλοι μου, το κρατάμε, ό,τι και αν είναι.
1: Ναι. Δηλαδή και είναι πολύ κρίμα γιατί κομμάτια της ελληνικής ιστορίας πετιώνται έτσι, τόσο απλά στα σκουπίδια.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.
0: Καλώς βράδυ. Νικόλαος Σταθογιαννόπουλος, είναι κινηματογραφιστής, μετέχει στην εθελοντική ομάδα Island Film Archives, η οποία συγκεντρώνει, κυρίες και κύριοι, παλιά οικογενειακά οπτικοακουστικά αρχεία, ή τι μπομπίνες, και οι οποίες γυρίστηκαν μεταξύ του 1940 και του 1980 και έχει δημιουργήσει ένα πολύ πλούσιο ψηφιακό αρχείο. Να που οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, κάνουν βήματα για τη ζωή τους αλλά και για τις ζωές των άλλων. Στην Κυψέλη οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν ένα νόημα, να πάρουν, να έχουν επίσημα στοιχεία για την κατάσταση των πολυκατοικών στις οποίες προκλήθηκαν ζημίες από τον Μετροπόντικα. Σήμερα η πρωτοβουλία των κατοίκων συναντήθηκε με τον κύριο Σακελάριδη. Χθες είχε βρεθεί εκεί ο κύριος Τσίπρας. Θα δουν πάρα πολλούς δυτικούς αρχηγούς και αυτή την Σάββατο είναι την Κυριακή. Νομίζω το Σάββατο βράδυ στην πλατεία Κυψέλης, εκεί που ήταν κάποτε το άγαλμα του Κανάρι, υπάρχει συγκέντρωση και διαμαρτυρία και ενημέρωση. Πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι τους αν διαθέτουν επαρκή στρατικότητα ή όχι οι πολυκατοικίες στις οποίες ζουν. Είναι απλά τα πράγματα, αλλά προφανώς υπάρχει κάτι που ακόμη δεν... Μάλλον ας σταθούμε ότι αναμένουν όλοι τα στοιχεία της έρευνας. Την καλησπέρα μας και στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από τη Λευκάδα, 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα, και στο Viber τα μηνύματά σας, 698-123-1003. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η εκπαίδευση ξανά σε πρώτο πλάνο θα είναι μαζί μας ο Στέφανος Γκολαίδης, ο οποίος έχει προετοιμάσει μια σειρά από συνεντεύξεις, και ο Παναγιώτης στέλνει το μήνυμά του, πάω θρησκεία θύρα 13. Και αυτός προφανώς είναι ενθουσιασμένος από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ με τη Μακάμπη Τελ Αβίβ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια ιστορία κυβερνοεπίθεσης, όχι σε έναν οποιοδήποτε φορέα, αλλά σε μια από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες υπηρεσίες του πλανήτη, το FBI. Ο Στέλιος Κουκάρας είναι ηθικός hacker, συνεργάτης κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ στη Μόνς του Βελγίου. Καλησπέρα, κύριε Κουκάρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σοκαριστική αυτή η κυβερνοεπίθεση.
2: Σωστά. Το τελευταίο περίπου δεκαήμερο εξελίσσεται μια από τις πιο αμήχανες ιστορίες στην κυβερνοασφάλεια παγκοσμίως. Και όπως είπατε, όντως με επίκεντρο το αμερικάνικο FBI, γύρω στις 21 Σεπτεμβρίου, αυτοί οι hackers ανακοινώσανε ότι παραβίασαν την πύλη προσλήψεων του FBI. Η πύλη προσλήψεων, σκεφτείτε, σαν εκεί πέρα που μπορεί να πάει κάποιος online μέσα από το site του FBI και να κάποια από τις θέσεις. Εκεί πέρα κρατάνε ένα...
0: Είναι αριθμό, οι Shiny Hunters η οργάνωση αυτή.
2: Οι Shiny Hunters, η ομάδα, ας το πούμε, όπως θα ήθελα να αποκαλούνται, από hackers. Αυτοί λοιπόν πήραν πρόσβαση στο σύστημα προσωπικού του FBI και διέρευσαν κάποια στοιχεία στο dark web με σκοπό να αποδείξουν ότι έχουν πάρει πρόσβαση. Επίσης, έκαναν deface, όπως λέμε, πήγανε και άλλαξαν την εμφάνιση της ιστοσελίδας ώστε να ανακοινώσουν την επίθεσή τους.
0: Τρομερό, τρομερό. Δηλαδή άφησαν μια τεράστια υπογραφή.
2: Ακριβώς. Βάλανε δηλαδή το όνομά τους στην κεντρική ιστοσελίδα του FBI, για να το πούμε πολύ απλά. Αυτό που έγινε μετά είναι ότι το FBI έκλεισε τη σελίδα για να βρει τα evidence, να βρει τα στοιχεία, τα logs που λέμε, και να κάνει η ανάλυση κτλ. Προφανώς αυτό είναι μια ταπείνωση για το FBI και για τη ΣΥΠΑ κτλ. Τώρα, εκμεταλλεύτηκαν ένα άγνωστο κενό ασφαλείας στο λογισμικό της Oracle, το PeopleSoft, έτσι ονομάζεται, και έτσι στην ουσία τους έδωσε πρόσβαση σε 2 με 3 τεραμπάιτ από δεδομένα. Μιλάμε για τεράστιο όγκο δεδομένων. 3 τεραμπάιτ είναι τα στοιχεία στην ουσία όλων των υπαλλήλων του FBI. Και ιατρικά δεδομένα και στοιχεία των συζύγων τους και τηλέφωνα και διευθύνσεις.
0: Και οι μυστικοί πράκτορες. Δηλαδή, διάβασα, δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι ισχύει. Άρα αποκαλύφθηκε όλος ο μηχανισμός.
2: Σωστά. Εδώ μιλάμε για πιθανό ζήτημα αντικατασκοπίας. Τέτοια στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκφοβισμό πρακτόρων, ακόμη και από ξένες υπηρεσίες. Και προσέξτε, αυτή τη φορά δεν ζήτησαν χρήματα. Το κίνητρο μοιάζει με επίδειξη ισχύως περισσότερο και εκδίκηση. Εκδίκηση γιατί πριν το hack αυτό έγινε μια σύλληψη από το FBI. Το FBI συνέλαβε ένα από τα μέλη της ομάδας στην Ολλανδία, έναν 24χρονο, ο οποίος είναι και φερόμενος αρχηγός της ομάδας. Οπότε μετά από τη σύλληψη εντάθηκαν και οι επιθέσεις της ομάδας αυτής, τον Σάνι Χάντερς. Ναι, εντάξει, τα συμπεράσματα για μένα είναι δύο. Πρώτον, καμία υποδομή δεν είναι άτρωτη, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ούτε καν του FBI. Ο πιο αδύναμος κρίκος είναι σχεδόν πάντα το λογισμικό, το οποίο δεν έχει ενημερωθεί, δεν έχει πάρει τις κατάλληλες ενημερώσεις. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που κρατάμε, ας το πούμε, από αυτό. Ναι, και όσον αφορά την Ελλάδα, θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε τι λογισμικά έχουμε εμείς εδώ πέρα ως ελληνική αστυνομία, ως ΕΥΠ, ως στρατός κτλ. Και να προσέχουμε.
0: Το αντιληπτό. Και να προσέχουμε.
2: Να προσέχουμε μέχρι εκεί.
0: Τίποτα δεν είναι πια δεδομένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο Sky. Καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Στέλης Κουκάρας είναι ηθικός hacker, δηλαδή είναι με τους καλούς συνεργάτες κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ στη Μόνς του Βελγίου. Και σύμφωνα με τη στήλη Πάκισταν Πιάννα του Γιάννη Παλαιολόγου για την Καθημερινή, αυτή δεν ήταν η πρώτη κυβερνοεπίθεση, δηλαδή δεν ήταν μόνο οι Shiny Hunters οι οποίοι χτύπησαν το FBI. η Ομοσπονδία, για παράδειγμα, υπάρχει άλλη μια επίθεση από Κινέζους hacker οι οποίοι είχαν διεισδύσει σε μια ευαίσθητη βάση δεδομένων που έλαβαν εντολές για στόχους παρακολούθησης στο FBI, αλλά και το προσωπικό email του επικεφαλής του FBI, του διευθυντή του FBI, Κάς Πάντελ, είχε παραβιαστεί από φιλοϊρανούς χακτιβίστες. Χακτιβίστες τον περασμένο Μάρτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το FBI παρουσίαζε πάρα πολλά κενά. Και ο Γιάννης Παπαλαιολόγος έχει και την εξήγηση, δίνει μια πιθανή εξήγηση, ότι η Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι, με ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της, ήταν να διαλύσει την ομάδα εργασίας του FBI για την παρακολούθηση ξένης επιρροής, που είχε ως βασική αποστολή την αποτροπή διαδικτυακών επιχειρήσεων προεκλογικής χειραγώγησης αμερικανικής κοινής γνώμης. Ενώ ένας γερουσιαστής των Δημοκρατικών, ο Μάρκ Βόρεν, προειδοποιούσε τον περασμένο Νοέμβριο ότι η μετακίνηση ενός μεγάλου τμήματος προσωπικού του σώματος από τα πεδία της κυβερνοάμυνας στις δημοκρατίες, της αντικατασκοπίας και προστασίας ανηλίκων από εκμετάλλευση στην υποστήριξη κρατικής απελάσεων, θα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή πήραν τους ειδικούς και τους έστειλαν στις απελάσεις. Και αφού φύγανε οι ογκόληθοι από την άμυνα, τα δύο στόπερ, το δεξί και το αριστερό μπακ, το κεντρικό χαφ, και πήγαν σπίτι τους, άμυνα έμπαζε από παντού. Οπότε οι hacker πήγαν και έβαλαν και τη φωτογραφία τους, μόνο τη σφραγίδα τους, πάνω στο FBI. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, το διακομωδούμε λίγο, αλλά είναι τραγικό. Αντιλαμβάνεστε, όταν συμβαίνουν σε μεγάλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες τέτοια ζητήματα, αυτό είναι ένας πολύ ηχηρός συναγερμός για τις μικρές χώρες και την ασφάλεια την οποία πρέπει να έχουν των συστημάτων της. Λοιπόν, πάμε στο θέμα ημέρες, κυρίες και κύριοι, από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Βρώμικες δουλειές με την καθαριότητα. Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
3: Η γερμανική αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση που πλούτιζε με μαύρο χρήμα στον κλάδο της καθαριότητας. Μετά από συστηματική έρευνα σε όλη τη χώρα, σε ξενοδοχεία και εταιρείες καθαρισμού, έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί 10 ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Εγκέφαλος της οργάνωσης θεωρείται ένας άνδρας 50 ετών που συνελήφθη την Τετάρτη στην κατοικία του στο Αμβούργο. Από το 2022 φέρεται να έχει συνεργαστεί με 22 συνεργούς, δημιουργώντας ένα αδιαφανές δίκτυο έως 40 εταιριών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Στην πορεία της έρευνας κατασχέθηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα χαρτονομίσματα ταξινομημένα σε φακέλους, έτοιμα προς καταβολή στους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασχέθηκε ακόμη χρυσός αξίας άνω των 200.000 ευρώ, είδη πολυτελείας, παράνομα όπλα, όπως επίσης και πλήθος κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και άλλο αποδεικτικό υλικό. «Ήταν σαν ένα τσουνάμι», δηλώνει η ανώτερη εισαγγελέας Κριστίν Χέφελε. Οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν την όλη επιχείρηση ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην οικονομία. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι πρωταγωνιστές του κυκλώματος ήταν Γερμανοί υπήκοοι, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να έχει διευκολύνει συστηματικά παράνομη είσοδο ανθρώπων στη Γερμανία, τους οποίους απασχολούσε στις υπηρεσίες καθαρισμού. «Οι άνθρωποι έρχονται στη Γερμανία εξαιτίας της οικονομικής τους δυσχέρειας», λέει η ανώτερη εισαγγελέας Κριστίν Χέφελε. «Η κατάσταση αυτή γίνεται όμως αντικείμενο εκμετάλλευσης από εγκληματικά δίκτυα». Πολλοί από τους εργαζόμενους προέρχονταν από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουκρανία και η Γεωργία. Οι μισθοί ήταν χαμηλότεροι και οι συνθήκες εργασίας χειρότερες σε σύγκριση με τους Γερμανούς συναδέλφους τους. Με βάση τους υπολογισμούς των αρχών, μόνο στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης, οι δράστες είχαν προκαλέσει στο γερμανικό κράτος ζημία περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα 4 ετών.
0: Σοκαριστικό το ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, και ερχόμαστε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Ενώ τα Sky Report στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky για τη ζωή με το βραχιολάκι. Για την ασταμάτητη παρακολούθηση της καθημερινότητας ενός ισοβήτη. Δύο κρατούμενοι μίλησαν αποκλειστικά στο report του δελτίου ειδήσεων τηλεόρασης του Sky και εξηγούν το αν αισθάνονται ή όχι ελεύθεροι. Το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Σουλιώτη.
4: Βρέθηκα μέσα για παράβαση του νόμου 1608 του 50, το οποίο αφορά οικονομικό έγκλημα κατά δημοσίου. Έχω ήδη επτύσει 14 και 9 μήνες και βρίσκομαι εδώ και ένα μήνα με επιτήρηση, με το βραχιολάκι. Για την υφόρηνα πώληση έχω ένα υπόλοιπο 9 μηνών.
5: Στη φυλακή τον αποκαλούσαν παππού για τα μακριά άσπρα μαλλιά του. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000 υπεξαίρεσε 2 εκατομμύρια ευρώ από οργανισμό του δημοσίου που εργαζόταν. Του επεβλήθη ποινή ισόβιας κάθριξης. Σήμερα είναι ανάμεσα στους πρώτους κρατούμενους που κάνοντας χρήση του νέου νόμου για την ηλεκτρονική επιτήρηση βγήκε από τη φυλακή με βραχιολάκι.
4: Μία μέρα έστω να γλιτώσεις από τη φυλακή, και υπάρχουν πάρα πολλοί που συμφωνούν με αυτό, είναι όφελος.
5: Η ηλεκτρονική επιτήρηση που στο παρελθόν είχε δοκιμαστεί σε μικρή κλίμακα πιλωτικά, από φέτος τον Ιούνιο βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Ο νόμος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2025 και η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανετέθη η εφαρμογή του μέτρου αναδείχθηκε έπειτα από διαγωνισμό ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2026. Μέχρι σήμερα, 68 κρατούμενοι έχουν βγει με βραχιολάκι από τη φυλακή.
6: Ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο άνθρωπος σε σχέση με τον χώρο όπου επιτρέπεται να κυκλοφορεί. Εδώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή πού βρίσκονται τα βραχιολάκια και σε ποια κατανομή. Έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κατανομή στην περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
5: Από τη μικρή περίμετρο του σπιτιού τους επιτρέπεται να βγουν μόνο οι κρατούμενοι που σπουδάζουν ή όσοι χρειάζεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Πάνω σε ένα ψηφιακό χάρτη παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την κίνηση ενός σπουδαστή από τον Κορυδαλό προς τον χώρο που κάνει την πρακτική άσκηση και αντίστροφα.
6: Κάποια στιγμή φεύγει από τον Κορυδαλό, ακολουθεί κάποιες διαδρομές για να φτάσει στη δουλειά του, είτε από εδώ είτε εναλλακτική διαδρομή. Τα χρώματα σημαίνει ότι είναι η συχνότητα των σημάτων που μας στέλνει το GPS. Όσα περισσότερα σήματα μας στέλνει, τόσο πιο πολύ από πράσινο γίνεται κόκκινο. Και γίνεται κόκκινο, ας πούμε, εδώ γιατί παραμένει πολλές ώρες, αλλά το GPS μας στέλνει συνέχεια σήματα. Είναι εδώ, το ίδιο στον Κορυδαλό.
5: Ο Αλέξανδρος εργαζόταν σε Δήμο της Αττικής. Κρίθηκε ένοχος.
7: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
8: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
7: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
9: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ.

0: βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Από την θέμα την εκπαίδευση, την ιδιωτική εκπαίδευση και τα προβλήματά της, ρεπορτάζ, ανάλυση από Σταφάν Νικολαίδη.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με αλλοί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στην Κρήτη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Νέο μήνυμα από το 112 στην Κρήτη για περιορισμό μετακινήσεων. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία μετράει η χώρα μας. Νεκρή είναι μία 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειες, κατήγγειλε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων τα οποία παρέχουν πιστοποίησης ξένης γλώσσας, παρότι εξετάζονται στα ελληνικά υποψήφια. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας μέσω του ΑΣΕΠ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατασυρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο και τον νυν σύντροφό της. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν το δράστη της επίθεσης εναντίον του πιλότου της πτήσης Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv. Πρόκειται για τον συγκυβερνήτη Υπήκο Ομάν, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο. Αυτό ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος, η οποία ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει ποια Ισραηλινή υπηρεσία ή αρχή θα διεξάγει την ανάκριση. Νέες συγκρούσεις χθες μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται διαδηλώσεις για την παιδεία. Περίπου 1 στα 10 λύκεια παρέμειναν κλειστά εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανώς στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμή ότι πας Sky 100,3 2 10 48 0 0 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα μαζί σας κυρίες και κύριοι. Μέχρι και τη μία έχουμε και τη νέα γραμμή επικοινωνίας μέσω Viber 698-123-1003. Η εκπαίδευση κυρίες και κύριοι και τα ζητήματά της, τα προβλήματά της είναι απόψε στο επίκεντρο της εκπομπής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ εφημερίδας Καθημερινή, πρωτοσέλιδο, μειώνουν την απόσταση οι μαθητές των δημόσιων σχολείων από τους συνομήλικους των ιδιωτικών στην έρευνα PISA 2025 του ΩΣΑ. Βεβαίως, όπως γράφει η εφημερίδα, δεν πάβει να ηχεί ο συναγερμός, καθώς οι συνολικές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών είναι αποκαρδιωτικές. Ένα στους δύο τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις. Αντιστοίχως, 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Στην έρευνα PISA αξιολογείται το επίπεδο των μαθητών στο τέλος του γυμνασίου, στις φυσικές επιστήμες, στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά. Παραδοσιακά, οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει κατά μέσο όρο στον ΟΣΑΠ, επιτυχάνουν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές στα δημόσια. Εν συντομία, το θέμα μας απασχολεί διότι αφορά τους πάντες, τα παιδιά. Και επί της ουσίας το επίπεδο της εκπαίδευσης, που όλα δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξει περιεχόμενο, τεχνητή νοημοσύνη, τρόπο διδασκαλίας και άλλα πολλά. Αλλά κανείς δεν παίρνει αυτή την απόφαση για μια τόσο δομική μεταρρύθμιση. Μαζί με τον Στέφανο Νικολαίδη, μέσα από συνεντεύξεις και κύριοι, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Πράγματι, το σημαντικό έβριμα εδώ είναι ότι μειώνεται και η απόσταση μεταξύ των μαθητών των δημοσίων σχολείων από τους συνομιλίκους τους των ιδιωτικών. Αυτά είναι στην ίδια έρευνα PISA του 2025 για τον ΟΣΑ. Βέβαια, δεν πάβει να ηχεί ο συναγερμός, διότι οι συνολικές επιδόσεις, όπως είπες και εσύ, των Ελλήνων μαθητών είναι αποκαρδιωτικές. Τα είπες και εσύ έτσι εμπεριστατωμένα. Το σημαντικό είναι όμως ότι μειώνεται το χάσμα, κλείνει η ψαλίδα δηλαδή μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού σχολείου. Αυτό κατά βάση είναι καλά νέα, αν θες τη γνώμη μου, για το δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα.
0: Ποιο είναι το θέμα, είναι πως το πού κλείνει κάθε φορά η ψαλίδα.
1: Διότι σωστό.
0: Αν δεν μπορείς να κατανοήσεις ένα κείμενο, υπάρχει ζήτημα. Αν δεν μπορείς να ξέρεις απλούς κανόνες φυσικής επίσης. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάποιους απλούς υπολογισμούς στα μαθηματικά, είναι τεραστίων διαστάσεων το πρόβλημα.
1: Πρόβλημα, δομικό. Εντάξει, και ριζικό. Λοιπόν, για αυτό ακριβώς, για αυτήν ακριβώς την παράμετρο, στο πρώτο μέρος αυτής της ώρας, της τελευταίας μας ώρας, έχουμε μιλήσει με την κυρία Μαρία Αρβανιτάκη, η οποία είναι φιλόλογος, είναι επί χρόνια καθηγήτρια στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πιάσαμε αυτήν ακριβώς την πλευρά και βεβαίως έχει πάρα πολλά πράγματα να μας πει η κυρία Μαρία Αρβανιτάκη.
2: Κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που δίνετε εσείς προσωπικά και ο σταθμός του Sky σε μια μέχρι χθες μάχημη εκπαιδευτικό να εκφράσει την άποψή της για τα εκπαιδευτικά πράγματα που τα έζησε τόσα χρόνια.
1: Η χαρά είναι δική μας, κυρία Αρβανιτάκη, σας μιλάω ειλικρινά. Τώρα, επειδή έχετε κάποια αρκετά σημαντικά χρόνια μέσα στην ιδιωτική εκπαίδευση, αν βάζατε λοιπόν, αναρωτιέμαι, απέναντί σας τον μαθητή που είχατε στην τάξη πριν από 30 χρόνια ας πούμε και τον σημερινό μαθητή, τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει περισσότερο? Έχει αλλάξει το παιδί ή η κοινωνία γύρω από το παιδί?
2: Ωραίο ερώτημα λοιπόν. Καμία σχέση δεν έχει το παιδί 30 χρόνια πριν και το παιδί σήμερα. Είναι αλήθεια ότι κατά τα τελευταία 30 χρόνια νιώθει κανείς παντού, νομίζω, τον εκδημοκρατισμό, τη φιλελευθερωποίηση της κοινωνίας, και θεωρώ ότι αυτό σαφώς είχε ως συνέπεια έναν επαναπροσδιορισμό των ρόλων και των αξιών. Αλλά στο χώρο της αγωγής μπορώ να πω ότι μερικές φορές, όχι πάντα, οδήγησε στην κατάργηση ενός σταθερού πλαισίου και στην κατάργηση ορίων. Τώρα, αν σε αυτό προσθέσουμε και την τεχνολογική εξέλιξη, το διαδίκτυο, τις εφαρμογές με τις οποίες η έφηβη είναι πάρα πολύ εξοικειωμένη, καταλαβαίνουμε ότι σήμερα έχουμε να κάνουμε με φίμπους, με νέους που δέχονται πάρα πολλά ερεθίσματα και που, κατά τη γνώμη μου, μερικές φορές έχουν οδηγηθεί είτε σε μια πρώιμη ορίμαση είτε σε μια πρώιμη χειραφέτηση. Επομένως, τι να πω, ότι για μένα οι νεαροί μαθητές σήμερα είναι ανήλικοι, ηλικιακά, αλλά με ζωή ενήλικα από την άλλη πλευρά.
1: Μάλιστα. Άρα τα social media έχουν συμβάλει στο να είναι μπροστά από την ηλικία τους. Γιατί τα δαιμονοποιούμε πολλές φορές τα social, γι' αυτό καταλαβαίνετε, γι' αυτό σας το αναφέρω.
2: Όχι. Ίσα ίσα που μπορεί να έχουν βοηθήσει στο να έχουν πολλά ερεθίσματα που πολλά παιδιά τα αξιοποιούν και θετικά, όχι μόνο αρνητικά.
1: Φυσικά. Εντάξει, ναι, αρνητικά, αρνητικές πλευρές όπως και θετικές υπάρχουν παντού, βεβαίως, και τις έχουμε δει.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα, επειδή η φετινή έρευνα, η φετινή αφορά το 2025, αλλά φέτος βλέπουμε τα αποτελέσματα χειροπιαστά. Επειδή η PISA μας λέει ότι σχεδόν οι μισοί 15χρονοι στην Ελλάδα βρίσκονται κάτω από το βασικό επίπεδο στα μαθηματικά, έτσι, ενώ υπάρχουν και σοβαρές δυσκολίες και στην κατανόηση κειμένου. Εσείς, ως φιλόλογος, τι βλέπετε, τι βλέπατε μάλλον μέσα στην τάξη? Έχουν τα παιδιά...
2: Έτσι νιώθω.
1: Ναι. Έχουν τα παιδιά σήμερα πρόβλημα γνώσης, όπως μας είπαν τα αποτελέσματα? Έχουν πρόβλημα να κατανοήσουν, να συνδυάσουν και να αξιοποιήσουν αυτά που γνωρίζουν? Δηλαδή έχει συρρυκνωθεί αυτό που λέμε στην έκθεση στα bullet εκεί, ο γνωσιακός ορίζοντας, όπως το γράφει, η αγαπημένη έκφραση στην έκθεση αυτό, αυτό το λέω.
2: Ακριβώς την προτιμούν τα παιδιά. Να σας πω, κύριε Νικολαίδη, τα αποτελέσματα της PISA, όχι μόνο τα φετινά αλλά και προηγούμενων ετών, τα διαβάζουμε κάθε χρόνο, νομίζω, όλοι οι άμεσα ή έμεσα ενδιαφερόμενοι, και δεν νομίζω να μας υποκλείσουν πια. Δηλαδή νομίζω ότι απλώς καταδεικνύουν για μια ακόμα φορά τις παθογένειες του συστήματος. Και στο ερώτημα εγώ τι βλέπω, βλέπω, θα χρησιμοποιήσω ένα σκότα χρόνο. Βλέπα και βλέπω παιδιά που αποστηθίζουν και μόνο όταν το κάνουν τέλεια το σύστημα τους επιβραβεύει. Βλέπω αρκετά παιδιά που δεν μπορούν να καταλάβουν ένα κείμενο χωρίς το δεκανίκι της εικόνας.
1: Βέβαια.
2: Παιδιά που απορρίπτουν τα βιβλία, τα θεωρούν κακογραμμένα, άχρηστα, όταν δεν έχουν εικόνες.
1: Επειδή έχουν πολλή πληροφορία τα βιβλία, έχουν πολλή πληροφορία, έτσι, ενώ συνηθίζουν στο πιο γρήγορο, στο πιο σύντομο, το πιο γρήγορο τα παιδιά, ναι, όντως.
2: Ακριβώς. Και παιδιά τα οποία, τουλάχιστον εγώ ως φιλόλογος, διαπιστώνω ότι πολλά εξ αυτών δεν έχουν κατανοήσει τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή, να σας πω το εξής, για πολλά παιδιά ο Παπαδιαμάντης παραμένει απροσπέλας χωρίς μετάφραση. Και αυτό είναι πρόβλημα.
1: Μεγάλο.
2: Και ουσιαστικά ένα τελευταίο που συναντώ τα τελευταία χρόνια είναι το εξής, ότι όλο και περισσότερα παιδιά γνωρίζουν την αγγλική λέξη, να μου την πούν, και δεν γνωρίζουν την ελληνική. Επομένως, θεωρώ ότι όλα αυτά αποτελούν πραγματικά καθημερινές θλιβερές διαπιστώσεις, που βεβαίως όμως, εντάξει, να τονίσουμε και πάλι, δεν ισχύουν για το σύνολο των...
1: Όχι, εντάξει, δεν γενικεύουμε προφανώς, ναι. Τα σουβαλιάσματα μακριά από εμάς, φυσικά.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Λοιπόν, είπατε τη μαγική λέξη που με προλαβαίνετε, μου δίνετε assist για την επόμενη ερώτηση. Είπατε για την αποστήθηση. Δηλαδή, για μένα εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Για ποιο λόγο ένα παιδί μπορεί να διαβάζει ένα κείμενο και παρόλα αυτά, το είπατε, δυσκολεύεται να καταλάβει τι πραγματικά λέει? Άρα λοιπόν, θα πει κάποιος, μήπως τα σχολεία στην Ελλάδα, πάλι δεν θέλω να τσουβαλιάσω, σε μεγάλο βαθμό, εν πάση περιπτώσει, ως καθολικό, σε μεγάλο βαθμό έχει μάθει τα παιδιά, μαθαίνει τα παιδιά περισσότερο να αποστηθίζουν, να παπαγαλίζουν, που λέμε την παπαγαλία, παρά να σκέφτονται, να εμβαθύνουν δηλαδή και να προσεγγίζουν έτσι κριτικά.
2: Να σας πω, κατά τη γνώμη μου έχουν γίνει βήματα πρόοδου στο ελληνικό σχολείο σε ό,τι αφορά στην απεξάρτηση από την αποστήθηση, από την παπαγαλία, που ήταν το μεγάλο, και είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θα σας φέρω ως παράδειγμα το μάθημα που διδάσκω εγώ, το μάθημα της γλώσσας, στο οποίο όντως υπάρχει βελτίωση, δηλαδή τα παιδιά να καλούνται να αναγνωρίσουν κάποια στοιχεία, κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες μέσα σε ένα κείμενο. ή να εκφράσουν πιο ελεύθερα τη γνώμη τους ή να έρθουν σε επαφή με ένα λογοτεχνικό κείμενο και να καταθέσουν την προσωπική τους ανταπόκριση. Αυτά είναι δείγματα γραφής θετικά. Ωστόσο όμως η αποστήθηση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικής εκπαίδευσης, δυστυχώς, και θα σας φέρω το άλλο παράδειγμα, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη θεωρητική κατεύθυνση και μάλιστα στο μάθημα της ιστορίας. Θα πρέπει να μάθουν μέχρι και το και, θα πρέπει να μάθουν πόσα έλατα, πόσα καμπαναριά υπήρχαν στον πόλεμο.
1: Σε ποιο σημείο είναι τα κόμματα, άμα δεν το είπαν θα αρχίσουν να θρηνούν.
2: Ακριβώς. Και μόνο αν το καταφέρουν αυτό, τότε θα μπορέσουν να φοιτήσουν σε μια υψηλόβαθμη σχολή.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Πραγματικά.
2: Θλιβερή και αυτή η αλήθεια.
1: Θλιβερή. Τώρα, επειδή η PISA δείχνει ότι η απόσταση ανάμεσα στα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία έχει αρχίσει να περιορίζεται σημαντικά σε μεγάλο βαθμό. Εσείς λοιπόν, μετά από χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, τι είναι τελικά αυτό που κάνει τη διαφορά, πιστεύετε? Είναι το σχολείο, είναι ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος, είναι η οικογένεια, είναι συνολικά ευρύτερα το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον ή όλα τα παραπάνω?
2: Όλα τα παραπάνω, ναι.
1: Συνήθως έτσι γίνεται.
2: Ναι, τελικά ναι, μπορεί να βρίσκεται σε όλα τα παραπάνω, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Αυτό που εγώ διαπιστώνω ύστερα από 37 χρόνια, μάλλον έχω καταλήξει ότι η οικογένεια είναι η σημαντικότερη παράμετρος για ένα παιδί, και ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας και όχι μόνο το οικονομικό. Σαφώς και το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο, όσο και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτό. Νομίζω ότι τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό σχολείο έχει καθηγητές πολύ αξιόλογους, έχει καθηγητές πολύ ικανούς, καθηγητές έτοιμους και πρόθυμους να προσφέρουν, εμπνευσμένους ανθρώπους, δημιουργικούς ανθρώπους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο ο χώρος του ιδιωτικού σχολείου μονοπολεί τέτοιους εργαζόμενους, έτσι. Και αυτό, αν επιτρέψετε μου, δεν το λέω λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης, αλλά γνωρίζοντας αρκετά παιδιά, προσωπικά εγώ ίδια, και από τους δύο χώρους. Εξάλλου, αυτό δείχνουν άλλωστε και οι στατιστικές. Επομένως, θα έλεγα ότι το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, στην υπαρκτή βελτίωση και εξέλιξη του δημόσιου σχολείου, παρά τους μικρούς διαθέσιμους πόρους.
1: Ναι, να το πούμε και αυτό. Βεβαίως.
2: Έτσι.
1: Εννοείται.
2: Ας μην ξεχνάμε τα πρότυπα σχολεία ή το Διεθνές Απολυτήριο, παράδειγμα. Γίνονται βήματα.
1: Ναι,
2: και
1: σωστά.
2: Θεωρώ ότι κάπου εκεί ενδεχομένως μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί κλείνει λίγο η ψαλίδα.
1: Καταλαβαίνω. Τώρα, επειδή τα λέτε και χαίρομαι γι' αυτό, εσύ ευθέως, χωρίς να επεκφεύγετε, όταν ένας γονιός πληρώνει αρκετές χιλιάδες ευρώ το χρόνο, έτσι, για ένα ιδιωτικό σχολείο, τι ακριβώς αγοράζει, θα αναρωτιόταν κανείς, μετά από αυτά τα αποτελέσματα? Καλύτερη επίδοση, μικρότερα τμήματα, πιο πολύ, περισσότερη φροντίδα, υποδομές, άλλο περιβάλλον? Και εν πάση περιπτώσει, πόσο, κατά πόσο αυτό τελικά αποτυπώνεται στις επιδόσεις ενός παιδιού?
2: Ναι, καλή ερώτηση.
1: Πάμε λίγο στα δύσκολα τώρα.
2: Να μιλήσουμε με όρους αγοράς. Λοιπόν, τι αγοράζει κανείς με τόσα χρήματα? Αγοράζει σίγουρα, κύριε Νικολαίδη, μικρότερα τμήματα 10-15 παιδιών, έτσι.
1: Ναι.
2: Αγοράζει περισσότερη προσωπική φροντίδα στο πλαίσιο του mentoring. Και για να αποφύγω έτσι τη λέξη αγοράζει, απολαμβάνει, θα πω, το παιδί,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Απολαμβάνει αξιοπρεπείς, φροντισμένες συνθήκες φοίτησης.
1: Ατομοκεντρική προσέγγιση, δηλαδή, παραπάνω, αυτό λέτε.
2: Ατομοκεντρική προσέγγιση, ναι. Ακριβώς. Υποδομές αξιοθαύμαστες σε πολλά σχολεία, όπως και σε αυτό που ήμουν εγώ. Και ερεθίσματα από δράσεις που λαμβάνουν χώρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Άρα το ότι η προσέγγιση δεν είναι μόνο καθαρά ελληνοκεντρική, έτσι, είναι αν θέλετε ευρωπαϊκή, παγκόσμια η ματιά. Σαφώς το ιδιωτικό σχολείο προσφέρει όλα τα παραπάνω τα οποία αναφέραμε, που κατά τη γνώμη μου νομίζω είναι απαραίτητα δομικά στοιχεία για την προσωπική και την επαγγελματική εξέλιξη κάθε παιδιού. Επομένως, δικαιολογείται αυτό το ποσό, να το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Τώρα, μου κάνετε όμως και μια άλλη ερώτηση, δηλαδή το κατά πόσον όλο αυτό αποτυπώνεται, εξαργυρώνεται ή αποτυπώνεται καλύτερα στις επιδόσεις του παιδιού. Και στο ερώτημά σας αυτό θα ήθελα να πω ότι κατ' εμέ πάλι έχει να κάνει με την οικογένεια. Πάλι έχει να κάνει με την καλλιέργεια της οικογένειας και το τονίζω, όχι την οικονομική της επιφάνεια.
1: Τις αρχές και τις αξίες εννοείται, την ανατροφή από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, έτσι, τις προσδοκίες μιας οικογένειας και από το κατά πόσον αυτή η οικογένεια συνεργάζεται στενά, αρμονικά, με το σχολείο για την καλύτερη αξιοποίηση όλων αυτών των παροχών από το σχολείο στο οποίο φυτά ένα παιδί. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Είναι δηλαδή το εφαλτήριο η ανατροφή, πάνω σε αυτό πατάς δηλαδή και... αξιοποίησε τα όσα αναφέρατε προηγουμένως, τις παροχές δηλαδή ενός ιδιωτικού περιβάλλοντος, σχολικού περιβάλλοντος. Μάλιστα. Και επειδή πρέπει να κλείσουμε, κυρία Ρουμπανιτάκη, σιγά σιγά, μετά από 37 χρόνια στην τάξη, αν μπορούσατε, αν υποθέσουμε, αν υποτεθεί ότι αύριο το πρωί αλλάζατε ένα μόνο πράγμα στο ελληνικό σχολείο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, έτσι, ποιο θα ήταν αυτό?
2: Μάλιστα. Δηλαδή τώρα μου ζητάτε να γίνω υπουργός παιδείας για μια μέρα,
1: Ξεκάθαρα. Εδώ έχουν γίνει άλλοι και άλλοι στην πορεία των χρόνων. Τι λέτε τώρα?
2: Είναι κάτι που το ονειρεύονται πολλοί Έλληνες. Λοιπόν, άρα στην ερώτησή σας, τι θα άλλαζε. Λοιπόν, νομίζω ότι θα εφάρμοζε ένα σύστημα στο οποίο οι σχολικές επιδόσεις ενός παιδιού σε μια τόσο νεαρή ηλικία, 15-16 χρονών, 17, δεν θα έπαιζαν τόσο καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία του στη ζωή. Όχι την ακαδημαϊκή ή την επαγγελματική.
1: Τη ζωή του γενικά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα ήμουν υπέρ ενός συστήματος που δίνει ευκαιρίες να γίνεις αυτό που πραγματικά θέλεις και μπορείς, ακόμα και αν το συνειδητοποιήσεις λίγο αργότερα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κινείται στη σφαίρα της ουτοπίας. Είναι κάτι το οποίο, κύριε Νικολαίδη, εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες της Ευρώπης με επιτυχία. Και πιστεύω ότι, επειδή συζητήσαμε για πολλά προβλήματα προηγουμένως, αν γινόταν κάτι τέτοιο προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως τότε και οι Έλληνες μαθητές να αγαπούσαν το βιβλίο περισσότερο, να αγαπούσαν τη μάθηση και στην τελική, αν θέλετε, τα πειράτα αυτά της Πίζα να μας κάνανε στο τέλος λίγο περισσότερο χαρούμενους από ότι τώρα.
1: Πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Κύριε Ρουμπανιτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πάλι θερμά για την πρόσκληση. Χάρηκα για την απόψινή μας συνάντηση και ελπίζω όλα όσα συζητήσαμε να φάνηκαν ενδιαφέροντας στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Αυτά μας είπε λοιπόν η κυρία Μαρία Ρουμπανιτάκη. Νομίζω τα πιάσαμε όλα, έτσι, η σχέση μεταξύ δημοσίου, ιδιωτικού σχολείου, προς τα που κλείνει η ψαλίδα, πώς θα πρέπει...
0: Τα προβλήματα, τα οποία είναι κατανοητά στους ανθρώπους που υπηρετούν στην εκπαίδευση.
1: Μα και όταν ακούς τους πλέον επίσημους, τα πλέον επίσημα χείλη, τους πλέον ειδικούς, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, να σου λένε ότι υπάρχει

ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Θυμνό προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Νέο μήνυμα από το 112 στην Κρήτη για περιορισμό μετακινήσεων. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία μετράει η χώρα μας. Μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της στη Ρόδο καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό. Η ολομέλεια του ΑΣΕΠ ζητά να ελεγχθεί η αξιοπιστία των τίτλων ξένων γλωσσών που υπόσχονται κέντρα πιστοποίησης εύκολα, γρήγορα και οικονομικά σε όσους επιδιώκουν διορισμό ή προαγωγή στο δημόσιο. Νέες συγκρούσεις χθες μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Πόσα φροντιστήρια, πόσες χαμένες ώρες, πόσες χαβαλές στα σχολεία, πόση τέλος πάντων απουσία από το ίδιο το νόημα της εκπαίδευσης. Όλα αυτά τα χρόνια οι γενιές πάνε έρχονται, αλλά αυτό το σύστημα το έρμο δεν αλλάζει για έναν παράξενο λόγο. Επειδή στην τρίτη ηλικίου οι πανελλαδικές που γίνονται θεωρούνται αξιόπιστες, δηλαδή μια χώρα η οποία πάσχει από θέματα διαφθοράς, επειδή κάνει σωστά ένα πράγμα σε μια εξέταση, έχει διαλύσει όλο το υπόλοιπο σύστημα και κανείς δεν θέλει να το αλλάξει, δεν έχει το θάρρος και τη γνώση. Και βέβαια από την άλλη πλευρά υπάρχει άλλη όψη, και όπου δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, για παράδειγμα όπως ακούσατε στο τίτλο των ειδήσεων, υπάρχει μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται τρία πράγματα: εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, πιστοποιητικά γλωσσομάθεια. Αυτά είναι καταγγελίες των πρόεδρων του ΑΣΕΠ, Θάνου Παπαϊωάννου. Έχει απευθύνει το θέμα, για το θέμα έχει ενημερώσει με καταγγελίες δικαιοσύνη. Υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά και αποστάσεις πανεπιστημίων, τα οποία παρέχουν πιστοποίηση ξένης γλώσσας, παρότι εξετάζονται ελληνικά υποψήφοι. Εντάξει, είναι δημιουργική αυτή η γλωσσομάθεια πια. Και ένα από τα μέτρα προτείνει για την αντιμετώπιση προδότητος είναι καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει μια πιστοποιημένη διαδικασία, έστω από τον ΑΣΕΠ, γιατί όχι. Και τέλος πάντων, το ΑΣΕΠ ήταν ένα σωστό μέτρο, ένας φορέας που τουλάχιστον στα κριτήρια που το θέτουν οργανώνει εξετάσεις για όσους δικαιούνται. Βεβαίως.

0: είπε, έχει. Απ' την άλλη, αν θες να είσαι manager σε μια επιχείρηση, άμα σε εξετάσουν σε κάτι κύκλους, σε κάτι τριγωνάκια και σε κάτι τετράγωνα, κάτι μαθηματικές έννοιες, ενώ η επιστήμη έχει προχωρήσει, είναι παροχημένο το αντικείμενο της εξέδεσης. Όλα αυτά τέλος πάντων με έναν άλλο τρόπο συνιστούν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα με την ιδιωτική με την εκπαίδευση. Και εδώ βλέπουμε ότι η ιδιωτική είναι εκείνη που υποχωρεί, ενώ η δημόσια περίπου μένει στάσιμη. Άρα το πρόβλημα είναι συνολικό. Και αν αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει κάποιο σχέδιο.
1: Άστα. Ναι, αυτό το που αναφέρεις Βασίλη και που ακούσαμε και στους τίτλους των ειδήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το θέμα που κουβεντιάζουμε με την πίζα.
0: Ναι.
1: Πάμε δηλαδή ποιος έκανε η κότα, το αυγό την κότα, το υπαρξιακό ερώτημα που δηλαδή.
0: Γρήγορα και εύκολα πτυχία γλωσσομάθειας, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Κάποιος έβγαλε μια διάταξη, μετά είδαν το κενό, σου λέει έλα από εδώ, πέπε, δώσε 4 κατοστάρικα.
1: Που η μάθηση.
0: Θα σου δώσουμε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
1: Ναι, μα και η μάθηση σαν διαδικασία.
0: Και δύο και τρία, δηλαδή και. Παίρνεις τρεις μήνες, τρεις γλώσσες. Είναι φαινόμενο.
1: Βάλει κι άλλο κύριε Στέφανε που έλεγε ναι. και η Βουγιουκλάκη στη σκηνή, έτσι, πραγματικά. Ναι, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο. Όταν δηλαδή.
0: Και, ναι, και από την άλλη, υπάρχουν, για να μην ξεχνάμε, υπάρχουν και θεσμοί στην Ελλάδα οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κυρίως ξένες γλώσσες. Πριν επιστρέψει τη ειδική εκπαίδευση. Το British Council, το Goethe
1: Institute. Ναι.
0: Η Γαλλική Ακαδημία. Νομίζω ότι η Γαλλική Ακαδημία δεν λέγεται. Με το Ινστιτούτο Φρανσές. Γαλλικό Ινστιτούτο, συγγνώμη. Έχουν επιστοποιημένες διαδικασίες. Δεν μπορείς να ξεγελάσεις, να το ξαπατήσεις. Ενώ για το επίπεδο γλώσσα, γνώσεων, γνώσης της γλώσσας.
1: Και τα πτυχία μόνο άκοπα δεν τα παίρνεις. Από εκεί. Δηλαδή, εγώ τα γερμανικά από το Goethe Institute, μιας που το ανέφερες, πρέπει να σου πω ότι υπέφερα για να τα πάρω.
0: Προφανώς.
1: Αλλά έτσι μου μείνανε.
0: Ναι, άρα αυτό σημαίνει. Τώρα δηλαδή πας ψωνίζει όπως. Θυμίζει λίγο κατά αναλογία τις ιστορίες με τους σαρλατάνους ιατρούς, με τους εναλλακτικούς θεραπευτές.
1: Τους κουβαντικούς.
0: Και κουβαντικούς. Yeah. Και αυτούς που υπνοτίζουν, σε κοιτάνε στα μάτια και σου λύνουν όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, είναι θέλει χώρα αναδόμηση. Αλλαγή. Όχι, πολύ, αλλαγή, κανονική αλλαγή, πρέπει να το αλλάξουμε. Δεν πάμε σαν διέξοδο.
1: Εκβάθρο. Τώρα, επειδή τα τελευταία λεπτά, Βασίλη, μέχρι τώρα δηλαδή, κοιτάξαμε τους αριθμούς. Και καλά κάναμε και τους κοιτάξαμε. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται πίσω από τους αριθμούς. Διότι πίσω από ένα μαθητή που γράφει χαμηλά, έτσι, που αποδίδει χαμηλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει απλώς ένας χαμηλός βαθμός. Υπάρχει ένα παιδί το οποίο μπορεί να αγχώνεται, να πιέζεται, να έχει χάσει το ενδιαφέρον του, βεβαίως, να νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει ή ότι δεν ανήκει και στο σχολικό περιβάλλον. Πόσα δηλαδή παιδιά νιώθουν απομονωμένα, έτσι,
0: πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Αποξενώνονται. Και θέλουμε να δούμε ακριβώς αυτήν την παράμετρο, να δούμε ακριβώς αυτήν την πλευρά. Στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής για απόψε, με τη βοήθεια της ψυχολόγου Μαργαρίτας Ζωγράφου. Θα την καλησπέρισουμε.
2: Καλησπέρα σας κύριε Νικολαίδη. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση και τη συμμετοχή στην εκπομπή.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Είναι ένα θέμα έτσι πολύ άμεσο και πολύ αναγκαίο να ακούσουν πολλοί άνθρωποι, ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί και γενικά όλοι να προβληματιστούμε με μια κατάσταση η οποία όλο και φθήνει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Το χώρο της εκπαίδευσης.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Ζωγράφου. Τώρα, θέλω να ξεκινήσουμε από το παιδί, έτσι, όχι από το βαθμό, το πώς πήγαμε στην Πίζα κτλ. Επειδή ακούμε αυτές τις μέρες αριθμούς που είναι αρκετά ανησυχητικοί για τις επιδόσεις των 15.

0: κοινωνία και στην κοινότητα που έχουν φτιάξει τα παιδιά μεταξύ τους διαδικτυακά. Οπότε φανταστείτε ότι πηγαίνοντας στο σχολείο, και να βάλω και εδώ κάτι, έναν άλλο παράγοντα, με έναν τρόπο διδασκαλίας ο οποίος είναι κάπως πιο παλιού τύπου, κάπως πιο προσανατολισμένος στην αποστήθηση, κάπως πιο προσανατολισμένος σε μεθόδους που είναι όχι ενεργητικές, δεν διευκολύνεται η μάθηση και κυρίως δεν διευκολύνεται η έξαψη της περιέργειας. Δεν αναπτύσσεται το κίνητρο. Άρα, επειδή ακριβώς ζούμε σε μια νέα εποχή, με νέες... πώς να το πω, προσλαμβάνουσες, με περίεργες, να το πω, αφυπνήσεις των παιδιών, ναι. Πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι ως γονείς, ως ειδικοί και κυρίως οι εκπαιδευτικοί, να βρουν νέους τρόπους να πλησιάσουν και να ξανάψουν το ενδιαφέρον των παιδιών, να τα φέρουν μες στην τάξη. Τα παιδιά δεν είναι πάντα μες στην τάξη και αν είναι, είναι υποχρεωτικά. Δηλαδή αυτό που θέλουμε είναι η ενεργητική συμμετοχή και η μαθητή και η παρόθηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού.
1: Ωραία.
0: Αυτό σημαίνει κίνητρο.
1: Ναι.
0: Κίνητρο. Κίνητρο συναισθηματικό, κίνητρο γνωστικό, κίνητρο ηθικό, κίνητρο για εξέλιξη και βελτίωση και ανάπτυξη του μαθητή.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στους γονείς. Επειδή αναφερθήκατε στην οικογένεια, στο οικογενειακό περιβάλλον, ως αν όχι το σημαντικότερο, από τα πλέον σημαντικά. Πόσο συχνά οι γονείς όμως στην προσπάθεια να βοηθήσουν, δηλαδή δεν λέω ότι υπάρχει κακή πρόθεση, καλή πρόθεση είναι, αλλά τελικά φορτώνουν περισσότερο το παιδί. Δηλαδή, όταν ακούς τι βαθμό πήρες, διάβασες, γιατί ο άλλος, η άλλη, ο συμμαθητής σου, η συμμαθητριά σου τα κατάφερε. Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να μετατρέψουν το σχολείο πάντα στα μάτια των παιδιών, τώρα λέω έτσι. Από ένα χώρο μάθησης σε χώρο διαρκούς αξιολόγησης, ότι γιατί το έκανε ο άλλος, γιατί εσύ το έκανες έτσι ή δεν το έκανες. Αυτό θέλω να πω δηλαδή.
0: Ναι, είμαστε ειλικρινείς, κύριε Νικολαίδη. Αυτές δεν είναι οι αιώνιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τις θυμάμαι από την εποχή μου ως μαθήτρια. Τις θυμάμαι από τις εποχές άλλων παιδιών που υπήρξαν μετά από μένα. Και να είμαι ειλικρινής, έχω πιάσει και εγώ τον εαυτό μου να κάνει την ερώτηση αυτή, όχι όλες αυτές μαζί τις ερωτήσεις, αλλά να κάνει στο δικό μου το παιδί τις ερωτήσεις αυτές. Όχι μαζί όλες, αλλά κάποιες φορές
1: ναι.
0: Δηλαδή το τι βαθμό πήρες αντανακλά την αγωνία του γονιού για το αν τα κατάφερε το παιδί του. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Είναι ο πληθυντικός της μαμάς και του μπαμπά που βάζουν το παιδί στη θέση να νιώθει ότι πάμε όλοι μαζί σχολείο, ότι κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια. Και αυτό δημιουργεί τρομερό άγχος στο παιδί, γιατί όταν δεν τα καταφέρει, νιώθει ότι δεν είναι το ίδιο ικανό, αλλά και ματαιώνει την προσδοκία του γονιού του. Ξέρετε, πολλές φορές η χειρότερη φράση που μπορεί να πει ένας γονιός είναι πια: εμείς κάνουμε θυσίες για σένα. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα.
1: Δημιουργεί τύψεις αυτό το πράγμα. Ενοχές, τύψεις, ναι, βέβαια.
0: Ενοχές, τύψεις και όχι μόνο αυτό. Φέρνει το παιδί σε μια θέση ότι πρέπει να τα κάνει με τύψη και ενοχή και αν δεν τα καταφέρει είναι ανεπαρκές και ανίκανο.
1: Και κατώτερο από τον γονιό, έτσι.
0: Φυσικά, αλλά όχι και μόνο το γονιό. Όταν πέσει και η σύγκριση με τους μαθητές, είναι και κατώτερο από τους άλλους.
1: Και ειδικά αυτή την εποχή που είναι διαδικτυακή κοινότητα, μπορεί να γίνει ακόμη πιο αποπνικτικό όλο αυτό, σαν σκέψη θέλω να πω.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ξέρετε, στα στοιχεία της PISA όμως υπάρχει και ένα ακόμη έβριμα το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση. Το 22% των μαθητών, λέει, στην Ελλάδα δηλώνει ότι έχει υποστεί κάποια μορφή bullying τουλάχιστον μερικές φορές το μήνα. Και άρα, για να βάλουμε και αυτό τον παράγοντα στη συνολική εξίσωση. Πόσο μπορεί ένα παιδί πηγαίνει στο σχολείο φοβισμένο ή νιώθει ότι δεν ανήκει εκεί πέρα να συγκεντρωθεί στη μάθηση. Είναι και αυτό.
0: Είναι ένας τεράστιος παράγοντας αυτός και σας το λέω καθαρά, δεν μπορεί. Δυσκολεύεται και ένα κομμάτι των προθέσεών του χάνεται από εκεί, δηλαδή όσο πρόθεση και όσο διάθεση και όσο ανάγκη μπορεί να έχει ένα παιδί να δει το σχολείο σαν ένα χώρο που πραγματικά θα έχει εξέλιξη γνωστική, που θα εισπράξει πράγματα, που θα κοινωνικοποιηθεί, που θα περάσει όμορφα, που θα μάθει και θα αποδώσει, θα δώσει δηλαδή κομμάτι του εαυτού του, θα χαθεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αντικίνητρο από το να πηγαίνει ένα παιδί έτσι στο σχολείο με φόβο, με άγχος, γιατί ξέρετε είναι τεράστιο το άγχος του παιδιού που πηγαίνει εκεί και πιστεύει ότι θα το σαμποτάρουν, θα το τρολάρουν, θα το κοροϊδέψουν, θα ασχοληθούν μαζί του αρνητικά. θα το τραμπουκίσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή. Χάνεται ένα τεράστιο κομμάτι της προσοχής από το άγχος αυτό και χάνεται επίσης και το συναίσθημα που μπορεί να αναπτύξει ένα παιδί για το χώρο του σχολείου, γιατί γίνεται τόπος που το παιδί ζει δύσκολες στιγμές.
1: Εχθρικό περιβάλλον.
0: Εχθρικό περιβάλλον. Οπότε εκεί δεν μπορείς να ξεδιπλώσεις όλες τις ικανότητες, όλες τις δυνατότητες και ό,τι μπορείς να δώσεις. Και αυτό συμβαίνει και στο χώρο της εργασίας.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, με προλάβατε. Από το στόμα μου το πήρατε. Αυτό ισχύει και σε ένα γραφείο, μπορεί να ισχύει, σε οπουδήποτε, πραγματικά. Σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον. Βέβαια, το άγχος, για να πάμε πάλι στο άγχος, μπορεί να είναι τοξικό. Τώρα είπαμε πολλά παραδείγματα τοξικού άγχους, αλλά μπορεί αρκετές φορές από τοξικό να μετατραπεί σε δημιουργικό, νομίζω. Έτσι.
0: Μάλλον ανάποδα θα το έλεγα εγώ. Γιατί πάντα ξεκινάμε με το άγχος, το οποίο είναι ένα κίνητρο για να κάνεις κάτι. Δηλαδή, ξέρω ότι πρέπει να σηκωθώ την τάδε ώρα. Ναι, μεν έχω λίγο άγχος, το οποίο είναι το κίνητρό μου, είναι κινητήριος δύναμή μου για να σηκωθώ και να το κάνω. Ναι. Αλλιώς δεν θα είχα κάποιο τρόπο να ξυπνήσω, έτσι πρέπει να το κάνω και πρέπει να αποδώσω. Ωστόσο όμως υπάρχει η λεπτή διαφορά που πότε το άγχος γίνεται να το πούμε έτσι, παθολογικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν το ένα με οθεί σε δράση, με οθεί σε ενέργεια και κάνω παραγωγή, το άλλο από την άλλη πλευρά μου δημιουργεί έκπτωση λειτουργικότητας και κάθε τι το οποίο περνάει τη σφαίρα του να μην με κάνει τόσο λειτουργικό, να ρίχνει τη λειτουργικότητά μου, πλέον έχει περάσει το όριο της παθολογίας, θέλει δηλαδή άλλη διαχείριση. Και ποιο είναι το παθολογικό άγχος? Όταν, ας πούμε, γυρίζω γύρω-γύρω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, φεύγει η προσοχή μου, έχω σωματικά συμπτώματα, νιώθω ότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στο κομμάτι π.χ. που διαβάζω ή με το αντικείμενο που ασχολούμαι, ή όταν θέλω να ξεφύγω από αυτό, βρίσκοντας μια νομιμοποιημένη μη δικαιολογία ή έστω να φύγω απλά από το δωμάτιο.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η προσδοκία, αυτό το θέλω να τα καταφέρεις, μετατρέπεται στο πρέπει οπωσδήποτε να τα καταφέρεις, έτσι. Γιατί
0: πρέπει οπωσδήποτε να τα καταφέρεις, και όταν αυτό πια χτυπάει σε άλλα συμπτώματα, δηλαδή αυτά που είπα και θα ήθελα οι γονείς να δώσουν ιδιαίτερο βάρος αυτό, δηλαδή πότε δεν είναι λειτουργικό το παιδί, όταν το βλέπετε ότι θέλει να σηκωθεί να φύγει από το δωμάτιο, όταν προσπαθεί να βρει μια δικαιολογία για να αποφύγει όλη αυτή την κατάσταση, όταν ψάχνει να βρει ένα καταφύγιο για να γλιτώσει, και όταν φυσικά δούμε ότι έχει αρχίσει και χτυπάει στο σώμα του σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό. Ναι. Ακόμα και αυτό που λέμε ανέτειας παθολογία σωματική πόνη, χωρίς λόγο δηλαδή, χωρίς να υπάρχει κάποιος παθολογικός λόγος, βλέπετε το παιδί ότι είναι σε δύσκολη θέση. Αυτό είναι ένα καμπανάκι που χτυπάει το σώμα του γιατί δεν αντέχει άλλο.
1: Βέβαια. Και για κλείσιμο, κυρία Ζωγράφου, αν σας έφερνε αύριο ένας γονιός το παιδί του, το 15χρονο παιδί του, το οποίο έχει χαμηλές επιδόσεις, και σας έλεγε, ξέρετε κάτι, φοβάμαι ότι το παιδί μου δεν θα τα καταφέρει ή δεν πάει καλά, εσείς ποια θα ήταν η πρώτη ερώτηση που θα του κάνατε?
0: Δηλαδή, εσείς τι θα προτιμούσατε από τα δύο, θα τον ρωτούσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι ακριβώς σας απασχολεί πιο πολύ? Το αν είναι καλά ή το αν πάει καλά στο σχολείο. Mm. Γιατί το πρώτο πράγμα που ο γονιός πρέπει να ασχοληθεί είναι η ψυχοσυναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα του παιδιού του.
1: Το ένα δεν οδηγεί στο άλλο όμως.
0: Μα το ένα θα φέρει το άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή όσο πιο καλά είναι ένα παιδί, τόσο πιο καλά θα αποδώσει, ανάλογα φυσικά και με το νοητικό του δυναμικό, την προσπάθειά του, τους στόχους του και το περιβάλλον του σπιτιού.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Παίζουν όλα ρόλο. Δηλαδή είναι αυτά που είπα στην αρχή, δηλαδή αν έχω ένα καλό νοητικό δυναμικό, αν έχω δομημένες γνώσεις από πίσω, αν έχω ένα περιβάλλον οικογενειακό το οποίο σπρώχνει, προάγει όλο αυτό, και αν έχω φυσικά και ένα παιδί το οποίο είναι χαλαρό και διατεθειμένο να προσπαθήσει, τότε αλλάζει πολύ το σκηνικό. Αυτό όμως που πρέπει ο γονιός να προσπαθήσει είναι το να εξασφαλίσει την ψυχοσυναισθηματική σταθερότητα και ηρεμία του παιδιού του, πρώτα απ' όλα. Μετά να είναι αρρωγός και βοηθός σε οτιδήποτε χρειάζεται το παιδί και να το οθήσει προς τη μάθηση και γνώση. Και φυσικά στο τέλος να μπορεί να παράσει και εκείνες τις βοήθειες που θα χρειαστεί το παιδί, που είναι πιο εξειδικευμένες καταστάσεις από εκεί και πέρα, και να στρώσει, να βοηθήσει κάθε έλλειμμά του, να λιάνει οποιαδήποτε προβλήματα μαθησιακά και γνωστικά έχει.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικά όλα όσα μας αναφέρατε, κυρία Ζωγράφου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την, για την παρέμβασή σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, Βασίλη, νομίζω ότι αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα πράγμα μέχρι τώρα, έτσι, από τη σημερινή κουβέντα, δεν είναι τελικά αν το δημόσιο είναι καλύτερο από το ιδιωτικό ή το αντίστροφο. Είναι τι συμβαίνει συνολικά.
2: Ναι, όλοι λένε ότι υπάρχει, όλοι παρατηρούν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, στον τρόπο που διαχειρίζονται τους μαθητές, μαθήτριες, οι καθηγητές, οι διδάσκαλοι, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι. Μια κατάσταση την οποία όμως όλοι έχουν αποδεχτεί, γιατί δεν θέλει κανείς να την αλλάξει, γιατί δεν έχει άμεσο εκλογικό όφελος, κοστίζει πάρα πολύ και δεν μπαίνει κανείς σε μια τέτοια απαραίτητη διεργασία.
1: Ναι. Μα η PISA παρόλα αυτά συνεχίζει και δίνει αριθμούς κάθε χρόνο.
2: Η PISA έχει
1: το δικό της
2: μοντέλο αξιολόγηση και εκεί είναι αλήθεια ότι τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ απογοητευτικά.
1: Ναι, το είπαμε και πριν, το λέμε πάλι και τώρα. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν παιδιά, φυσικά, υπάρχουν άνθρωποι, εκπαιδευτικοί, γονείς, έτσι, και ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο φαίνεται να δυσκολεύεται να απαντήσει.
2: Αν το παιδί δεν μπορεί να υπόλογει, κάνει απλούς υπολογισμούς, ναι, στα 15 του, έχει τελειώσει όλα, δεν μπορεί να καταλάβει, να διαβάσει ένα κείμενο και να καταλάβει τις έννοιες του. Μετά δεν μπορείς να προχωρήσεις. Αυτό το βλέπουμε ειδικά πάρα πολλές φορές και στα μηνύματα που στέλνουν ορισμένοι, που άλλα ακούνε και άλλα γράφουν και άλλα καταλαβαίνουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση σε αυτό και είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής του κακού περιεχομένου, της κακής εκπαίδευσης.
1: Και όχι μόνο αυτό. Όχι τι γίνεται αυτή την ώρα, εκείνη τη στιγμή στο σχολείο, αλλά αν θες και τη γνώμη μου, το σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα δηλαδή, έτσι όπως προάγεται μέσα από το σχολείο, δυσκολεύεται, κατά τη γνώμη μου, έχει αποτύχει και αποτυγχάνει να απαντήσει σε τι πράγμα. Σε ένα άλλο ερώτημα. Τι θέλουμε να κάνει και το παιδί μετά το σχολείο.
2: Ναι, φυσικά, εννοείται. Είναι αυτό, μετά είναι άλλη τάξη ζήτημα. Ναι. Τα παιδιά τελειώνουν το. Μπορούν να μπουν και σε ένα πανεπιστήμιο και να μην έχουν καταλάβει τι θέλουν να κάνουν.
1: Ακριβώς. Μα και αυτό νομίζω είναι τελικά και η πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα μπορούσαμε μελλοντικά έτσι να κάνουμε μια κουβέντα επ' αυτού.
2: Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα.
1: Όχι για το ποιος πήρε καλύτερο βαθμό ή τι λένε τα αποτελέσματα.
2: Τι νόημα έχουν ήδη οι βαθμοί. Ναι. Δείχνουν πια το μέγεθος της προσπάθειας που έχεις κάνει και αν έχεις, είναι σε αυτό το επίπεδο ή όχι.
1: Ναι. Αλλά για το τι άνθρωπο θέλει να κάνει το σχολείο.
2: Ναι, μπράβο. Μετά πάμε στον άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
2: Στο περιεχόμενο, δηλαδή ποια προσωπικότητα θα έχει, πώς θα την συμπεριφερθεί, ποιο, μπορεί να συνοηθεί, να συζητήσει, να διαβουλευτεί, να έχει επιχειρήματα, να είναι πολιτισμένος με τους συνομιλικούς του, με τα αγόρια, με τα κορίτσια. Mm-hmm. Αυτό είναι το στοίχημα. Φεύγει πέρα από την ιστορία των βαθμών.
1: Ναι. Και να μην στέκεται αμήχανο. Να μην στέκεται αμήχανο απέναντι στην επόμενη τις εξελίξεις, αλλά για την αμηχανία του αυτή να μην ευθύνεται και το ίδιο το παιδί, έτσι, ο νέος.
2: Ναι, φυσικά. Γιατί πρέπει να είσαι αυτή την πίεση. Λοιπόν, ώρα να αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Σταφάνος Νικολαίδης είχε την προετοιμασία της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Θα μας έρχεται κάθε βράδυ Παρασκευής.
1: Ναι.
2: Στον επίλογο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
2: Τον ακούτε και στο μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου, κυρίες και κύριοι, το βράδυ στις 8, το οποίο αρχεία έχει ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα. Η Ρούλα Βρετάκου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Κουφόπουλος στην παραγωγή και την εκτέλεσή της και το μικρόφωνο. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Μαρία Γιώργαρ και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος, σωστά, με την εκπομπή ό,τι να είναι. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3.

κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά.

ουρανό και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί, μου τάζει ωκεανός.